0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ράδιο Κρήτη

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Στην επιλογή των αθανάτων για τη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμένει η κυβέρνηση. Μετά την τετράωρη συνάντηση που έγινε χθες στην Αθήνα, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη λύση παραμένει στο τραπέζι, εκτός εάν Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης καταθέσουν άμεσα κοινή και ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση. Στο μεταξύ, νέα αύξηση καταγράφεται στις μεταναστευτικές αφίξεις στα νότια του νησιού, καθώς πάνω από 200 άνθρωποι είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Στις 7 σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στον Μοχό, στην αίθουσα της Εκκλησίας, η Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων για το σχεδιαζόμενο λατομείο στη θέση Φουσκές, με την περιοχή να βρίσκεται πλέον σε αναβρασμό. Στη συνέλευση αναμένεται να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις και η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, καθώς οι αντιδράσεις από κατοίκους, επαγγελματίες και φορείς της περιοχής είναι έντονες. Στο επίκεντρο η πρόταση για τη δημιουργία του λατομείου που συνδέεται με τις ανάγκες κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, ενώ η διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Σχολικά είδη με τιμές για όλα τα βαλάντια βρίσκουν αυτές τις ημέρες οι γονείς στα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου, καθώς μετρά αντίστροφα η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα τετράδια ξεκινούν από 70 με 80 λεπτά, ένα καλό τετράδιο 80 γραμμαρίων κοστίζει περίπου 1,20 ευρώ, ενώ οι κασετίνες από 4 έως 5 ευρώ. Στις σχολικές τσάντες οι τιμές ξεκινούν περίπου από 28 και μπορούν να φτάσουν έως και τα 100 ευρώ, αναλόγως με την ποιότητα και την εταιρεία. Οι βιβλιοπόλες πάντως συμβουλεύουν τους γονείς να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τις τιμές στα ίδια προϊόντα. Τα 100 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει πλέον η τιμή του πετρελαίου, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Το Brent κατέγραψε νέα άνοδο και έφτασε τα 99,3 δολάρια μετά και τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά δεξαμενόπλια. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά σε 34χρονο από τη Νέα Λικαρνασσό, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία καθώς αφορά περιοχή μέσα στον αστικό ιστό. Από σήμερα ξεκινούν στοχευμένοι ψεκασμοί, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση ειδικών παγίδων για την παρακολούθηση των κουνουπιών. Σημαντικές καθυστερήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ιδιαίτερα στο τμήμα από Κοκκίνη Χάνη έως Καρτερό, όπου τα έργα έχουν προκαλέσει μεγάλες ουρές. Η τροχία έχει ήδη ζητήσει να πραγματοποιούνται νυχτερινές εργασίες ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Μήνυμα για τη σταθερότητα και την τήρηση του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την άτυπη τριμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η επιδίωξη της σταθερότητας δεν σημαίνει

0: Μεν υποχωρητικότητα ούτε αποδοχή τελεσμένων. Μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% έως το 2029 προβλέπει το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εξειδικεύει στην ουσία το σχέδιο αυτό τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ και θέτει ως στόχο την σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας άσκησε εντωμεταξύ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση μιλά τώρα για μείωση 30% επικαλούμενη ουσιαστικά τις πιέσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Για κοινή κατεύθυνση αντιλαϊκό πρόγραμμα κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, σχολιάζοντας τόσο τις κυβερνητικές εξαγγελίες όσο και τις θέσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία και την ενέργεια. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ιερά Πέτρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου. Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με βασικό θέμα την έλλειψη νερού και τις καθυστερήσεις στην προσαγωγό διόρυγα του φράγματος Μπραμιανών. Στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης θέματα όπως ο ΕΦΚΑ και οι εργάτες γης, το μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη καθώς και η προκήρυξη των εκλογών. Ολοσχερός καταστράφηκε παλαιοπολείο στον Πειραιά, όπου ξέσπασε φωτιά περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα, στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά την επέμβαση 22 πυροσβεστών με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Από το κατάστημα έχει απομείνει ουσιαστικά μόνο ο μεταλλικός σκελετός. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν σε αντίπεινα για τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Το πλοίο κατάφερε να αποφύγει τα πλήγματα ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί Αμερικανών. Η εξέλιξη προκαλεί νέα ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας αλλά και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που έχουν ήδη αυξηθεί. Στα αθλητικά τώρα η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στην League Phase του Champions League καθώς επικράτησε με 1-0 της αυστριακής ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Όφη υποδέχεται στις 5 το απόγευμα τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Για την ίδια διοργάνωση ο Ολυμπιακός νίκησε χθες με 3-2 τον Βόλο. Ο Όφη κινείται για την απόκτηση του επιθετικού Τάσου Χατζηγιοβάνη. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 22 έως 32 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε. Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: κρυφό. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έτσι, κάνει λίγο ψυχρούλα τις βραδινές και πρωινές ώρες. Φθινοποριάζει. Λέας, Δημήτρη, καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπρουνάκη, που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Επέστρεψε από λίγο ήμερη ξεκούραση. Την πολλαπλή όλο το καλοκαίρι προσθέτω εγώ, Δημήτρη. Συνεχίζονται βέβαια κάποιοι, από κάποιους οι διακοπές, αλλά μέχρι πότε, διότι μεθαύριο Παρασκευή ανοίγουν και τα σχολιά. Οπότε ο κάθε κατεργάρης, έτσι λέει ο λαός μας, στον πάγκο του, όσον αφορά μαθητές, εκπαιδευτικούς και τους γονείς βέβαια, που είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν όλες τις δραστηριότητες των παιδιών τους. Λέγω λοιπόν για το καιρό ότι έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, είναι εμφανής τις τελευταίες δύο μέρες. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα ενισχυθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, με κάπως υψηλά όμως ποσοστά υγρασίας περίπου στο 50%. Αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου, 29 βαθμοί η θερμοκρασία, η αίσθηση ζέστης βέβαια λίγο υψηλότερη, 32 θα νιώθουμε, λόγω επίσης των υψηλών ποσοστών υγρασίας που θα ξεπεράσει το 60%. Οι άνεμοι άπνοια τις πρωινές ώρες ενισχύονται μετά το μεσημέρι στα 5 μποφόρ. Παρασκευή τώρα 11 Σεπτεμβρίου, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς με διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα των ανέμων στα 4-5 μποφόρ ενδεχομένως. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, με σχετικά όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας και άπνοια. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 31 βαθμοί, αίσθηση ζέστης 35, ενίσχυση μετά το μεσημέρι των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ και προβλέπεται έντονη συννεφιά μετά τις απογευματινές ώρες. Και τέλος την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 33, ποσοστά υγρασίας 60%, και βλέπω τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μετά το μεσημέρι, ασθενή λέει η βροχή στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί, κυρίες και κύριοι, ακριβώς στα μέσα του Σεπτέμβρη να έχουμε έτσι τα πρωτοβρόχια, δεν ξέρω, θα δούμε. Τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε άλλη περιοχή της Κρήτης να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Σιτίας. Η Σιτία σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 28-29 βαθμούς. Η άνεμη βόρειο-δυτική ενισχυμένη στα 6 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 60%. Αύριο 5η η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, η αίσθηση ζέστης όμως πολύ υψηλότερη, 34-35, καθώς τα ποσοστά υγρασίας θα εκτοξευθούν το μεσημέρι στο 70% και θα έχουμε αραιή συννεφιά και βορειοδυτικούς ανέμους 4-5 μποφόρ. Παρασκευή 30 βαθμοί Κελσίου, επίσης με την αίσθηση της ζέστης να είναι στους 34 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας, οι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 32 βαθμούς με 33, οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ. Την Κυριακή προβλέπεται λίγο άστατος ο καιρός, ιδιαίτερα μετά το απόγευμα, με συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν σχεδόν άπνια 2-3 μποφόρ. Τέλος τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, υψηλό ποσοστό υγρασίας όμως πάνω από 65%, και εδώ βλέπω ότι μετά το μεσημέρι της Δευτέρας προβλέπεται βροχή στην περιοχή της Σιτίας. Βροχή στην περιοχή της Σιτίας μετά το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας. Πάμε σε άλλη περιοχή, να πάμε στον κόλπο Μεραμβέλου, να δούμε τι γίνεται σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Στον Άγιο Νικόλαο λοιπόν το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 28 βαθμούς, με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας περίπου στο 60%, η άνεμη δυτική-βορειοδυτική ενισχυμένη στα 6 μπουφόρ. Αύριο Πέμπτη, θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου, ποσοστό υγρασίας 67% με ηλιοφάνεια όμως, η άνεμη δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μπουφόρ. Παρασκευή 31 βαθμοί με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 33 βαθμοί Κελσίου με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θερμοκρασία 31 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 34 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας που θα ξεπεράσουν το 60%. Η άνεμη βορειοδυτική μεν στα 5 εμποφόρ, αλλά το απόγευμα της Κυριακής προβλέπεται ασθενής βροχή στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Δευτέρα τώρα η θερμοκρασία η ανώτερη θα φτάσει τους 30 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας και προβλέπεται και στον κόλπο Μεραμβέλου βροχή το απόγευμα της Δευτέρας. Λες βρε Δημήτρη να έχουμε τα πρωτοβρόχια την Δευτέρα το απόγευμα. Θα δούμε. Πάμε να δούμε αναλυτικά τον καιρό της Ιεράπετρας τώρα, να δούμε τι γίνεται στις νότιες περιοχές. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα δείξει 32 βαθμούς με σχετικά έτσι μέσα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 38%, η άνεμη σχεδόν άπνοια στα 2-3 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 33 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Την Παρασκευή τώρα βλέπω ένα 35 στην Ιεράπετρα, πολύ υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τα βόρεια παράλια του Λασιθίου και άπνοια. Το Σάββατο 36 βαθμοί, ανεβαίνει λίγο ακόμα το θερμόμετρο, διατηρείται η άπνοια 2-3 μποφόρια άνεμη. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, επίσης εξασθενημένη τα πνέουν οι άνεμοι. Τη Δευτέρα τώρα στην περιοχή της Ιεράπετρας η ανώτερη θερμοκρασία 30 βαθμοί, και μετά το μεσημέρι προβλέπεται βροχή και καταιγίδα παρακαλώ, με 85% υγρασία. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες σήμερα και ευρύτερα στην περιοχή της Μεσαράς η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 30%, και οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι νότιοι 2-3 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς με επίσης εξασθενημένους ανέμους. Την Παρασκευή 35 βαθμοί, πολύ υψηλότερη θερμοκρασία στα νότια παράλια της Κρήτης σε σχέση με τη βόρεια περιοχή. Το Σάββατο 34 βαθμοί Κελσίου, αίσθηση ζέστης 37, διότι θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 60% και η άνεμη μεταβλητή με ένταση έως 4 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την Κυριακή η θερμοκρασία 31 βαθμοί, τη Δευτέρα τώρα προβλέπεται και στις Μύρες μετά τις 12 το μεσημέρι βροχή και συννεφιά βέβαια την υπόλοιπη ημέρα, βροχή λοιπόν μετά τις 12 το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, υψηλά τα ποσοστά υγρασίας πάνω από 70% και οι άνεμοι θα ενισχυθούν μετά το μεσημέρι και θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ. Για να δούμε λοιπόν, γιατί μπορεί να είναι γενικευμένο τώρα η βροχή αυτή σε όλη την Κρήτη. Πάμε στα δυτικά να δούμε την περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 27 βαθμούς, 53% υγρασία, η άνεμη βόρεια στα 4 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 28 βαθμοί η ανώτερη θερμοκρασία, άνεμη βορειοδυτική 3-4 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασία 69%. Την Παρασκευή 29 βαθμοί Κελσίου και διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς με άπνοια, αίσθηση ζέστης όμως πολύ υψηλότερη λόγω της υγρασίας. Την Κυριακή η θερμοκρασία στο Ρέθυμνο θα φτάσει τους 32 βαθμούς, διατήρηση των ανέμων στα 3-4 μποφόρ και τέλος τη Δευτέρα από το πρωί προβλέπεται κατά διαστήματα να βρέχει στην περιοχή του Ρεθύμνου, ποσοστά υγρασίας πάνω από 80%, η θερμοκρασία 30 βαθμοί. προβλέπεται ένα διάλειμμα μετά τις πρωινές ώρες και το απόγευμα πάλι βροχή στο Ρέθυμνο. Πάμε στα Χανιά να δούμε τι γίνεται στην περιοχή πολύ πιο δυτικά του νησιού μας. Τα Χανιά σήμερα το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς. Άνε μεταβλητή σχεδόν άπνια 2-3 μπουφόρ. Αύριο Πέμπτη 31 βαθμοί. Επίσης οι άνεμοι εξασθενημένοι, ψηλά ποσοστά υγρασίας όμως και συννεφιά προβλέπεται τις πρωινές ώρες. Παρασκευή 31 βαθμοί Κελσίου με επίσης άπνοια στην περιοχή των Χανίων. Το Σάββατο 33 βαθμοί, αίσθηση ζέστης 36, ποσοστό υγρασίας πάνω 50%. Την Κυριακή ακριβώς το ίδιο, ενισχύονται όμως οι δυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα δεν βλέπω βροχή στην περιοχή των Χανίων, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε λοιπόν, θα έχουμε τη Δευτέρα το απόγευμα και ενδεχομένως και σε κάποιες περιοχές την Κυριακή βροχή. Για να ρίξω μια ματιά και στο windy.com να δούμε, αν και δεν έχουμε εικόνα μέχρι τη Δευτέρα βέβαια, έχουμε εικόνα μέχρι τη Δευτέρα, βλέπω και στο windy.com αυτή την εικόνα που δίνει το meteo.gr. Ιδιαίτερα μετά τις 11 το πρωί ξεκινάει από τα δυτικά να βρέχει και θα επεκταθεί κατά τη διάρκεια της Δευτέρας στις περισσότερες περιοχές του νησιού μας η βροχόπτωση αυτή. Δεν ξέρω σε τι μέγεθος θα είναι βέβαια και τι ποσοστό θα ρίξει, αλλά δεν θα είναι κάτι συνεχόμενο. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μόνο τη Δευτέρα σποραδικά. Αυτό βλέπω και στο windy.com, άρα επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από δύο μετεωρολογικά sites ότι θα έχουμε αυτά τα πρωτοβρόχια. Δεν ξέρουμε όμως, επαναλαμβάνω, την έντασή τους. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Φροντιστηριακός όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
5: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
6: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
7: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot.
9: Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Ακούστε τώρα, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Καταρχάς, όλοι γνωρίζουμε ότι η εκτείναξη του κόστους των καυσίμων προκαλεί ασφαλή.

πηξία στην Κρήτη. Η Κρήτη που έχει και τα μεταφορικά, έχει πάρα πολλές, έτσι, πάρα πολλές παραμέτρους που ανεβάζουν το κόστος των καυσίμων σε σχέση με την Αθήνα και άλλες υπηρετικές περιοχές.

0: άμεσα στην αγορά, θα σας εξηγήσω εντάχει τι εννοώ. Αν η διεθνής κρίση δεν εκτονωθεί, που δεν εκτονώνεται, και το βαρέλι σταθεροποιηθεί στα 100 δολάρια, γιατί τώρα περίπου εκεί είναι, ο χειμώνας προμηνύεται ο δυσκολότερος των τελευταίων ετών για την ελληνική περιφέρεια. Αυτό άλλωστε ομολόγησε και ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Θα είπε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Έτσι λοιπόν η παγκόσμια εγχώρια αλλά και τοπική οικονομία βρίσκεται σε μια τροχιά ακραίας αβεβαιότητας και έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέο ράλι ανόδου. Η συνεχιζόμενη πολεμική σύραξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στις ενεργειακές αγορές. Η Κρήτη βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο αυτών των αυξήσεων και σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, και όχι μόνο σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, αλλά από χθες ξεκίνησε και η σταδιακή άνοδος. Ενώ λοιπόν τη Δευτέρα προχθές η αμόλυβδη ήταν περίπου μέση τιμή στο Ηράκλειο στα 2,12, εντός πόλης, εκτός πόλης ήταν περίπου στο 2,20 και το πετρέλαιο κίνησης 2,091, από σήμερα βλέπουμε μια σταδιακή άνοδο στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Στο Λασίτη η αμόλυβδη τη Δευτέρα ήταν 2,11 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησε 2,092, η μέση τιμή, έτσι, γιατί σε κάποιες περιοχές μεταβάλλεται και ανάλογα βεβαίως και με το πρατήριο. Στο Ρέθμνο η αμόλυβδη τη Δευτέρα ήταν 2,13 μέση τιμή, για τα 95-89 λέω, και το πετρέλαιο κίνησε 2,086. Στα Χανιά η αμόλυβδη 2,10, το πετρέλαιο κίνησε 2,073. Από χθες λοιπόν, μόλις σταθεροποιήθηκε το βαρέλι εκεί στα 100 δολάρια, άρχισε μια άνοδος. Δεν ξέρω, νέες προμήθειες έκαναν οι βενζινοπόλες, κυρίες και κύριοι. Πάντως, όπου να είναι, θα δούμε στο Ηράκλειο την αμόλυβδη στα 2,20. Όπου να είναι, δεν νομίζω ότι θα αργήσει αυτή η μέρα, διότι όπως είναι φυσικό, εντός εισαγωγικών το φυσικό, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει, με το που ανεβαίνει η διεθνής τιμή, ανεβαίνει και στα πρατήρια αμέσως η τιμή. Αλλά όταν πέφτει όμως και ήταν τα 72 δολάρια πριν από 2 μήνες, 3 μήνες, θυμάσαι Δημήτρη που το συζητούσαμε πάλι, η τιμή ήταν εκεί όμως, σταθερή, δεν έπεφτε. Τώρα ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν και οι τιμές. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι παίζουν παιχνίδια σε βάρος των οδηγών, των καταναλωτών, των οικοκυριών. Πάντως προβλέπω ότι θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Βοήθεια δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, γιατί όταν λέμε βοήθεια σημαίνει μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα για να πέσει η τιμή. Όποια επιδότηση και να δώσει το κράτος δεν θα μπορεί να συγκρατήσει αυτές τις τιμές. Και γιατί να δώσει την επιδότηση άραγε στα διηλιστήρια, γιατί από εκεί θα είναι για να παίρνουμε εμείς φτηνότερο καύσιμο στην Αγγλία. Άρα είναι ερωτήματα τα οποία δεν μπορεί να τα απαντήσει κανένας, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι θα έχουμε νέο κύμα ανατιμήσεων το επόμενο διάστημα με αυτά τα δεδομένα που σας περιέγραψα. Γι' αυτό είναι ανήσυχοι όλοι, και οι επαγγελματίες και οι αγρότες, το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται. Και θα συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, δυστυχώς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η περιοχή των Αθανάτων παραμένει η κυβερνητική επιλογή για τη νέα προσωρινή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης ζήτησε ουσιαστικά από Δήμο και Περιφέρεια Κρήτης να καταθέσουν άμεσα κοινή εναλλακτική πρόταση. Διαφορετικά, ο σχεδιασμός για την περιοχή προχωρά. Στο μεταξύ, αμύωτες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με νέες αφίξεις να καταγράφονται στα νότια του νησιού και τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Στις 7 σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στο Ολμοχώ η Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων για το σχεδιαζόμενο λατομείο στη θέση Φουσκές. Στόχος να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις και να συγκροτηθεί η Επιτροπή Αγώνα με τις αντιδράσεις των κατοίκων να συνεχίζονται. Νέα επιβάρυνση για τους οδηγούς καταγράφεται στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα από Κοκκίνη Χάνη έως και τον Καρτερό. Τα έργα προκαλούν καθημερινά ουρές και μεγάλες καθυστερήσεις, με την κυκλοφορία να δοκιμάζει τις αντοχές οδηγών και επαγγελματιών. Νέο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε μέσα στον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Πρόκειται για 34χρονο που νοσηλεύεται στο Παγνί. Από σήμερα ξεκινούν στοχευμένοι ψεκασμοί. Στα σχολικά ήδη στρέφεται αυτές τις ημέρες το ενδιαφέρον των οικογενειών, με την αγορά να προσφέρει επιλογές για διαφορετικά βαλάντια. Οι τιμές σε τετράδια, κασετίνες και τσάντες παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και οι καταναλωτές στο Ηράκλειο καλούνται να συγκρίνουν πριν αγοράσουν. Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Στο περιθώριο της επίσκεψης αυτής θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Στόχο για σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέχρι το 29% θέτει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την μόνιμη αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Για εξαγγελίες που έγιναν με καθυστέρηση και υπό την πίεση των δημοσκοπήσεων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο στόχο για μείωση του ενεργειακού κόστους. Αυτά για την ώρα. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrite.gr. Πρώτο θέμα, οι τιμές στα σχολικά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Όλοι προετοιμάζονται βέβαια να εξοπλίσουν τα παιδιά τους με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία όπως κάθε χρόνο. Και οι βιβλιοπόλες του Ηρακλείου ζητούν να κάνουν οι γονείς μια έρευνα αγοράς πριν αγοράσουν το οτιδήποτε. Υπάρχει επάρκεια, μας λέγανε χθες το μεσημέρι, και ο πρόεδρος των βιβλιοχαρτοπολών Ηρακλείου, ο κύριος Γεωργαλής, εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Ετοιμάζονται όλοι για το πρώτο κουδούνι, βέβαια, την Παρασκευή μεθαύριο, 11 του μήνα. Μαθαίνουμε ότι θα είναι στο Ηράκλειο και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα παραβρεθεί στον αγιασμό των Ωνάσιων Σχολείων στην περιοχή των Δειλινών, και όλοι είναι έτοιμοι για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τις ελλείψεις βέβαια και όπως γίνεται κάθε χρόνο με τα κενά, αλλά έχει υποσχεθεί η κυρία Ζαχαράκη ότι η δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες θα πραγματοποιηθεί τέλος Σεπτεμβρίου. Άλλο θέμα, συλλήψεις μετά την επίθεση με κατσούνες στο χωριό, η αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για την άγρια επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε χωριό του Δήμαρχου Αναστερουσίων προχώρησε σε συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει από μια προσωπική διαφορά με αφορμή ένα υβριστικό μήνυμα κλπ. Και ξαναβγήκανε οι κατσούνες. Άλλο θέμα, στα όρια τους οι αγρότες, κρίσιμη συνέλευση στην Ιεράπετρα. Οι αγρότες της Ιεράπετρας βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή. Σήμερα θα πραγματοποιήσουν, σήμερα το απόγευμα, έκτακτη συνέλευση για μια σειρά προβλημάτων που απειλούν την παραγωγή και το εισόδημά τους. Η συνέλευση λοιπόν του ενιαίου αγροτικού συλλόγου θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας. Στην ατζέντα βρίσκεται

και το πρόβλημα της δυσψιδρίας και οι καθυστερήσεις στην προσαγωγό διόρυγα του φράγματος Μπραμιανών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής ζήτημα, ενώ οι παραγωγοί θα συζητήσουν τις ασφαλιστικές και εργασιακές εκκρεμότητες με τον ΕΦΚΑ και τους εργάτες γης. Να πω επίσης ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το ΟΣΔΕ του 2026. Θα έχουμε μια συζήτηση σε πολύ λίγο με τον πρόεδρο του μελετητών γεωπόνων, τον κύριο Κουντεντάκη, διότι η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων δηλώσεων για το ΟΣΔΕ, προκειμένου οι παραγωγοί να πάρουν την επιδότηση, λήγει 15 Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες. Μέχρι στιγμής, ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν ενεργοποιήσει. Υπάρχει φόβος, πολύ βάσιμος φόβος, ότι η προκαταβολή των ενισχύσεων τον Οκτώβριο θα δοθεί σε ελάχιστο κόσμο, σε πολύ λίγους παραγωγούς. Θα ζητήσουν λοιπόν, ή μάλλον ζητούν, οι ιδιοκτήτες στον ΚΙΔ να υπάρξει μια παράταση μέχρι τέλος του χρόνου. Το μπάχαλο δυστυχώς συνεχίζεται. Αλλά δεν λέω τίποτα άλλο, θα τα συζητήσουμε όλα σε λίγο, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τι πρέπει να κάνει ένας παραγωγός που θέλει να ενεργοποιήσει, ποια είναι τα προβλήματα που ακόμα υπάρχουν στην πλατφόρμα και δεν έχουν ομαλοποιηθεί, δεν έχουν επιλυθεί για να μπορεί κάποιος από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων να προχωρήσει τη δήλωση ενός παραγωγού. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα τα οποία θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να τα δει. Να τα δει και η ΑΔΕ, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της πλατφόρμας, και να δούμε τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις. Γιατί, όπως είπαμε, προβλέπεται ένας δύσκολος χειμώνας και δεν είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τέτοια παιχνίδια. Ενώ έχουν ζητήσει συγκεκριμένες ενέργειες να γίνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με το θέμα των ενισχύσεων, μέχρι στιγμής ελάχιστα έχουν γίνει και φυσικά ελάχιστες είναι και οι αιτήσεις, οι δηλώσεις που έχουν γίνει μέσω αυτής της πλατφόρμας. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Άλλο θέμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια. Συνεχίζεται δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αυτή η ατέρμονη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Κανένας δεν είναι νικητής. Βγαίνει ο Τραμπ από τη μια, με στολές, δίνει, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν είδες κάτι εικόνες μέσω τεχνητής νοημοσύνης που έφτιαξε ο Τραμπ, θυμίζοντάς μας τους Ναζί, δίνοντας αστροναύτες με έτσι περίεργες στολές. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι σοβαρά πράγματα, κυρίες και κύριοι, αυτά. Πλανητάρχη, σου λέει ο άλλος. Οι άλλοι βομβαρδίζουν ανεξέλεκτα όπου βρούνε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει, λέει, και μια προσπάθεια να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δυστυχώς εμείς οι απλοί πολίτες του κόσμου, και δεν λέω μόνο οι Έλληνες, λέω και για τους Ευρωπαίους που υποφέρουν, γιατί υπάρχει έτσι μεγάλη οικονομική δυσπραγία και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έλεγα χθες για τη Γερμανία με τις χιλιάδες απολύσεις σε αυτοκινητοβιομηχανίες. Υπάρχει η Κίνα που απειλεί τους πάντες και τα πάντα, δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Και εμείς ασχολούμαστε με τους πολέμους. Διότι σε λίγο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το πετρέλαιο θα φτάσει στα $150, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι, πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Και μια που αναφέρομαι σε αυτό, να μην πω ότι περιμένουμε 30% μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση από τη ΔΕΘ και χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξειδίκευσε, λέει, το τι θα γίνει. Θα έρθουν επενδύσεις για αποθηκευτικούς χώρους ώστε να αξιοποιούμε ακόμα περισσότερο, λέει, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουμε πάρα πολλές σε όλη τη χώρα με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα σε 3 χρόνια, το 30% μέσω της μείωσης των χρεώσεων, των άλλων χρεώσεων. Και γιατί δεν το κάνουν τώρα?

Να ελαφρύνει λίγο ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν προσπαθούν τώρα να ρίξουν τις τιμές με αυτόν τον τρόπο που εξήγηλαν εχθές για μετά το 2027, 2028, 2029. Γιατί? Πώς θα βγάλει ο κόσμος το χειμώνα φέτος με αυτά τα δεδομένα? Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι. Δηλαδή όλα τα μέτρα, όλα τα μέτρα, εκτός από τα 400 ευρώ που θα δώσουν στους συνταξιούχους τώρα τον Νοέμβριο, πάνε για τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτό είναι το εκβιαστικό βήμα. Αν θέλετε να κάνουμε και αυτά τα λίγα που κάνουμε, ψηφίστε μας. Μα δεν πάει έτσι το πράγμα. Και από την άλλη πλευρά, ούτε από τους άλλους έχω ακούσει κάτι πιστικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Αλλά εμπροκειμένου τώρα, μια που συζητάμε για τα θέματα των καυσίμων και της ενέργειας, τι κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να ανακουφίσει τους πολίτες με όλα αυτά? Ανακοινώνει μέτρα τα οποία θα ισχύσουν μετά από 3 χρόνια. Δηλαδή περιμένουμε ένα 30% να πέσει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον 3ο χρόνο εφαρμογής με έναρξη το 2027 και να δούμε. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά με την υπομονή των πολιτών. Ανδρουλάκη, σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καζάνι που βράζει Χερσόνησος και γύρω περιοχές για το νέο λατομείο, άλλο πάει τούτο, έτσι, πάνε να φτιάξουν ένα λατομείο 2 χιλιόμετρα από τη Χερσόνησο. Μέα κούλπα και δημόσια συγγνώμη από το Μιχάλη Βλατάκη για το θέμα με τις τουρκικές σημαίες στην 25η Αυγούστου. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε μέσω του Ράδιο Κρήτη από τους Ηρακλιώτες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, ο κ. Βλατάκης, για το θέμα που δημιουργήθηκε με τις τουρκικές σημαίες την 25η Αυγούστου. Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επρόκειτο για Τούρκους χουρευτές που μαζί με εκατοντάδες άλλους από όλο τον κόσμο, από 10 χώρες συγκεκριμένα, ανάμεσά τους Κύπρος, Γερμανία, Βουλγαρία, συμμετείχαν στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χωρών που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο αλλά και στα Χανιά την επόμενη ημέρα. Και όπως είπε ο κύριος Βλατάκης, αναλαμβάνει την ευθύνη για την κοινωνική αυτή αναστάτωση, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν φέρει καμία ευθύνη για το φεστιβάλ, για το οποίο ο ίδιος ζήτησε και πήρε άδεια για την πραγματοποίησή του. Δεν το διοργάνωσε βέβαια ο ίδιος ο κύριος Βλατάκης, το διοργάνωσε αυτό το διεθνές φεστιβάλ που φιλοξενήθηκε από, στο Ηράκλειο και το έφερε ο κύριος Βλατάκης, αλλά δεν ήξερε ούτε ο κύριος Βλατάκης ούτε κανείς τι ακριβώς θα γινόταν. Ζήτησε όμως ο άνθρωπος συγγνώμη και προς τιμή του για την αναστάτωση αυτή. Άλλο θέμα του ikriti.gr, φωτιά οι τιμές των καυσίμων, φόβοι για νέα εκτείναξη σε απόγνωση οι πολίτες. Είναι αυτά που σας έλεγα πριν από το δελτίο ειδήσεων όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και πόσο αυτές αναμένεται να ανέβουν το επόμενο διάστημα. Ήδη μέσα σε 2 μέρες βλέπουμε ξανά μια σταδιακή άνοδο, θα φτάσουν όπου να είναι ακόμα και στην πόλη του Ηρακλείου τα καύσιμα στο 2020, εάν δεν γίνει κάποια παρέμβαση. Άλλο θέμα, επιστροφή στα σχολεία, πότε γίνεται ο αγιασμός, τι άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι οι γονείς. Ξεκινάει λοιπόν η νέα σχολική χρονιά, όπως έλεγα και πριν από λίγο, παρουσία εδώ στο Ηράκλειο της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Παράταση έως το Σεπτέμβριο του 2027 για την εξαγορά των καταπατημένων δημόσιων κτημάτων. Κρήτη, ανήλικοι πιαν σε μπαρ και μέθησαν, 2 άτομα αναζητά η αστυνομία. Ένα περιστατικό που έγινε στο Ρέθυμνο. Έχουν μεγάλη ευθύνη, κυρίες και κύριοι, οι καταστηματάρχες, οι ιδιοκτήτες μίνι μάρκετ, οποιοδήποτε πουλάει αλκοόλ σε ανήλικους. Και τώρα σε αυτή την περίπτωση 2 άτομα κόντυψαν να πάνε στο νοσοκομείο και αναζητείται και ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Ρέθυμνο. Συντάξεις, ποιοι συνταξιούχοι χάνουν τα 400 ευρώ το Νοέμβριο? Τα μέτρα, ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ήταν και η αύξηση του επιδόματος των συνταξιούχων στα 400 ευρώ, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και χωρίς κρατήσεις και θα καταβληθεί 30 Νοεμβρίου. Δικαιούχοι
είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 60%.

0: 25ο έτος της ηλικίας τους έως το Δεκέμβριο του 2025 και λαμβάνουν οριστική σύνταξη γύρατος ή αναπηρίας έως το Σεπτέμβριο του 2026. Καταργούνται σε αυτή τη φάση όλα τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν μέχρι σήμερα για το επίδομα του Νοεμβρίου και για όσους είναι άνω των 65 ετών. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός πολιτών μένει εκτός των σχετικών καταβολών, καθώς βασική προϋπόθεση για την ίσπραξη του βοηθήματος το Νοέμβριο που έρχεται είναι οι δικαιούχοι να λαμβάνουν οριστική κύρια σύνταξη και να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας. Και υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία, κυρίες και κύριοι, τι σου λέει ο άλλος, που είναι 63 χρονών και έχει πάρει τη σύνταξή του, γιατί να εξαιρούμε εγώ από τους άλλους για δύο χρόνια, δεν ξέρω τι. Γιατί υπάρχει αυτό το ηλικιακό κριτήριο, αναρωτιέται ο κόσμος. Αυτό μας λέγανε και χθες που είχαμε τη συζήτηση εδώ με τον πρόεδρο των συνταξιούχων ΙΚΑ, τον κύριο Λενακάκη. Υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια από συνταξιούχους λίγο μικρότερης ηλικίας, οι οποίοι όμως έχουν πάρει κανονικά τη σύνταξή τους. Γιατί ο άλλος δεν δούλεψε δηλαδή 40 χρόνια για να πάρει σύνταξη στα 62 ή στα 63 ή και στα 64. Από αυτό τον κανόνα όμως εξαιρούνται αυτοί οι άνθρωποι, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δυστυχώς πάρα πολλοί από αυτούς, 300.000 περίπου και παραπάνω, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αναγκάζονται να εργάζονται ακόμα για να μπορούν να επιβιώσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους. Έπρεπε λοιπόν για λόγους ισοτιμίας, δικαιοσύνης, να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους να δοθεί αυτό το επίδομα. Αυτό λένε οι συνταξιούχοι και νομίζω ότι αυτό είναι το δίκαιο. Και τα αθλητικά του ecriti.gr, όπως φαίνονται τώρα στο site, Champions League με ο Βίδα Μαρή, πρεμιέρα με νίκη για την ΑΕΚ, ο Χατζηγιοβάνης κλείνει στον Όφι, με Κοντεκά η αποστολή για τον Νέστο και όλες οι αθλητικές ειδήσεις των τελευταίων ημερών και του τελευταίου 24ωρου στο ecriti.gr. Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Το τελευταίο διάστημα είχαμε πάρα πολλές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπήρχαν προβλήματα στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Αυτό το καλώδιο υπήρχαν προβλήματα τα οποία επιλύθηκαν, αλλά ωστόσο είχαμε πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές και αναγκάστηκαν να βάλουν σε λειτουργία τα εφεδρικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στα Ελληνοπεράματα και στον Αθερινόλακο. Βοήθησε και η μικρή ηλεκτρική διασύνδεση από τα Χανιά προς την Πελοπόννησο. Ωστόσο όμως υπήρχαν αυτές οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν προβληματίσει και σε πολλά άλλα σημεία, και εκτός από αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο μεγάλο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Εδώ βεβαίως δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά, κυρίες και κύριοι, γιατί θυμάμαι και πριν λειτουργήσει αυτό το καλώδιο, που είναι σημαντικό βέβαια, γιατί εξοικονομούμε 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τη μη λειτουργία του εργοστασίου στα Ελληνοπεράματα.

0: καθώς έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μαζούτ για τη λειτουργία του εργοστασίου, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εξοικονομούμε λοιπόν 400 εκατομμύρια. Από την άλλη όμως θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια του νησιού μας. Δηλαδή το πρόβλημα λέει δημιουργήθηκε στην Αττική, στην σύνδεση από την πλευρά της Αττικής, όχι από την πλευρά της Κρήτης. Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει, δεν το ξέρω εγώ, το ξέρουν οι αρμόδιοι, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Κρήτη δεν θα έχει αυτές τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίες και κύριοι, γιατί δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα, το έχουμε πει πολλές φορές, όπως και ο ΔΔΕ που πρέπει επιτέλους να εξυγχρονίσει το δίκτυό του. Πάμπολα τα προβλήματα και τα παράπονα από φίλους ακροατές από την περιοχή του Ουβών, από επαγγελματίες, από ξενοδόχους, οι οποίοι μένουν πάρα πολλές φορές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και δεν είναι η μοναδική περιοχή, υπάρχουν και άλλες περιοχές. Τώρα, πάμε στο θέμα που ήδη σας έχω προαναγγείλει, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κουτεντάκη. Ο κύριος Κουτεντάκης είναι ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων. Να δούμε τι γίνεται με την περίφημη πλατφόρμα για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του ΟΣΔΕ 2026. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί, προθεσμία λίγη σε λίγες μέρες, 15 Σεπτεμβρίου, και από ό,τι μαθαίνουμε τα προβλήματα είναι τεράστια και ανεπίλητα μέχρι στιγμής. Κύριε Κουτεντάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
0: Λοιπόν, επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα από παραγωγούς που προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν, για να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή της ενίσχυσης τον Οκτώβριο. Πόσο εφικτό είναι αυτό, κύριε Κουτεντάκη? Θέλω να μας δώσετε μια συνολική εικόνα, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα να σας κάνω και εγώ και οι ακροατές μας. Για πείτε μας τι γίνεται αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, θα πούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Τα πράγματα γιατί να καλυτερεύουν κάθε μέρα, χειροτερεύουν. Τι εννοώ? Ναι. Αρχινάμε με το πρώτο θέμα που είναι τεχνικής φύσεως, το αν λειτουργεί η πλατφόρμα ή όχι. Η πλατφόρμα δεν λειτουργεί. Έχει πάρα πολλές ατέλειες και κάθε μέρα σβήνουν και γράφουν. Τι εννοώ? Μέχρι εχθές ξέραμε τι, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προσέχουμε ώστε η ιδιοκτησία που δημιούργησε τα όλα προβλήματα θα πρέπει να συμψηφίσουμε το ΑΤΑΚ με το ΚΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δεχτώ. Χθες αρχινάνε και το αναιρούνε. Βάλτε το ΑΤΑΚ προαιρετικό το ΚΑΕΚ. Ναι. Αλλά εάν σας πιάσω και δεν είναι σωστό σε ένα υποτιθέμενο έλεγχο, τα πρόστιμα είναι τεράστια. Δεν έχουν σοβαρότητα αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο είναι το θεσμικό, που είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Αυτό λέει τι? Βγάζω τις ευθύνες από πάνω μου και τις ρίχνω στον παραγωγό και στα κέντρα υποδοχής. Εδώ τώρα αρχινάει το παράλογο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ευθύνη έχει ο καθένας. Όλες τις ευθύνες που έχουν αυτοί τις μεταθέτει στα κέντρα υποδοχής και λέμε τι? Ο παραγωγός μας φέρνει ένα ΕΜΣΥΛΟ9, μας φέρνει ένα ηλεκτρονικό μισθωτήριο, μας φέρνει ένα μητρό εγωπροβάτων. Σε αυτά δεν είναι θέση το κέντρο εξυπηρέτησης να ελέγξει τη γνησιότητά τους. Ναι. Τη γνησιότητά τους από τη στιγμή που είναι έγγραφα του δημοσίου, είναι υπεύθυνο το δημόσιο να τα ελέγξει, όχι εμείς. Τα πρόστιμα ανέρχονται από 5 μέχρι 50.000. Αναέτηση και σε εμάς και στον παραγωγό. Φέτος βεβαίως μας κάνουν μια έκπτωση του 80%, μας κάνουν και τη χάρη.
0: Εσείς δηλαδή, καταρχάς να ρωτήσω κάτι, εσείς έχετε στο δικό σας το γραφείο ενεργοποιήσει δικαιώματα, έχετε δεχτεί αιτήσεις?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή ό,τι ενεργοποιήσεις έχουν γίνει μέσα στο σύστημα είναι ή δοκιμαστικές,
0: ναι,
1: για να δούμε, να εντοπίσουμε τα προβλήματα της πλατφόρμας, ή εάν κάποιος θέλει να ταξινομήσει ένα αγροτικό αυτοκίνητο ή αγρότης ή κάτοχος αγροτικής

0: εκμετάλλευσης, χρειάζεται την ενιαία του 26.
1: Ναι.
0: Άρα γίνεται μια υποτιθέμενη ενιαία του 26 μόνο και μόνο για να μπορεί να ταξινομήσει ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Στην ουσία δεν έχει κατατεθεί καμία αίτηση. Αυτό... Ότι λένε ναι. πληρωμές μέχρι τον Οκτώβριο, αυτό είναι στα παραμύθια.
1: Ναι, αυτό αντιλαμβανόμαστε κι εμείς, ότι με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τον Οκτώβριο αποκλείεται να πάρουν οι παραγωγοί.
0: Δεν υπάρχει πιθανότητα, ναι. όχι. Και το Δεκέμβριο ακόμα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σωστή πληρωμή. Αν θα κάνουν πληρωμή, θα την κάνουν με μια σχετική προκαταβολή και μετά κάνουμε το λογαριασμό.
1: Μου λέει φίλος
0: ακροατής,
1: ναι, παραγωγός, μου λέει ότι υπάρχει σημαντικό κόλλημα στο σύστημα, καθώς δεν ανεβαίνουν, λέει, και τα τιμολόγια αγοράς. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό, δεν ανεβαίνουν τα τιμολόγια αγοράς,
0: δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ναι. Ο άλλος θέλει να βάλει τα κομπαγίδες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ανεβάσουμε το τιμολόγιο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Θα το ανεβάσουμε το τιμολόγιο, θα το δει αυτόματα η ΑΔΕ. Δεν έχουμε πληροφόρηση. Το μόνο που τους διαφέρει, χθες το βράδυ είχαμε ένα δελτίο τύπου και μετά βγήκε το ΦΕΚ,
1: ναι.
0: που το μόνο πρόβλημά τους είναι τι. Καταστρώνουμε ομάδες να ελέγξουμε τα κύρια, γιατί τα βλέπει σαν εγκληματική οργάνωση, και να τους βάλουμε τα πρόστιμα. Χθες το βράδυ και. Αυτό. Δηλαδή, γιατί να καθίσουμε κάτω να βρούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε το θέμα. Εμείς τους έχουμε προτείνει όλη τη λύση. Το θέμα της ενιαίας δεν είναι μεσανατολικό ή κυπριακό, να διαιωνίζεται χρόνια. Είναι όταν υπάρχει διάθεση, όταν ξέρω τι θέλω να κάνω, είναι θέμα μίας ναι. ώρας. Δεν είναι παραπάνω.
1: Με ρωτάει ένας άλλος... Θέμα... Ναι, ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
0: Ναι, το θέμα τώρα της ενεργοποίησης δεν είναι μόνο οι πληρωμές των επιδοτήσεων. Έχει τρενάρει τα πάντα. Όλα τα προγράμματα που σχετίζονται με τους αγρότες. Σχέδια βελτίωσης, νέους αγρότες, χρηματοδοτικά προγράμματα, ακόμα και την απλή ταξινόμηση ενός αγροτικού αυτοκινήτου.
1: Άρα υπάρχει ένα blackout, κύριε Κουτεντάκη, σε όλα αυτά. Ένα blackout.
0: Ένα blackout. Υπάρχει μία στάση πληρωμών. Αν έχω το χρόνο να σας πω.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Πολύ χρόνο.
0: Για να δείτε ότι δεν υπάρχει καν μέλημα να κοιτάξουμε τον πρωτογενή τομέα και αυτούς που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε σχέδια βελτίωσης παραγωγών υλοποιημένα. Έχει παραλάβει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης από το Νοέμβριο του 2025. Ήπρεπε να ήταν πληρωμένα μέχρι το Δεκέμβριο του 2025 και είναι ακόμα απλήρωτα. Τους ανθρώπους τους τρώνε τα δάνεια των τραπεζών.
1: Ναι.
0: Έχουμε σχέδια, μια παρασύνηση από τα σχέδια των θερμοκηπίων. Καταθέσαμε το Δεκέμβριο του 2025. Αποτελέσματα δεν ξέρουμε καν πότε θα βγούνε. Νέοι αγρότες του 24 δεν έχουν βγει μετά από 2 χρόνια από την προκήρυξη τα αποτελέσματα. Οι νέοι του 21 καθυστερήσαμε να υποβάλουμε το κλείσιμο των φακέλων τους 1 χρόνο μετά, με το κίνδυνο, εάν δεν είναι ελεγμένοι και πληρωμένοι μέχρι 13 Ιουλίου του 27, δεν έχουν δικαίωμα πληρωμής.
1: Μάλιστα.
0: Απλήρωτη η γεωργική συμβούλη. Από τον Νοέμβριο πρέπει να ήμασταν πληρωμένοι και ήμασταν απλήρωτοι τώρα. ΟΕΦ, απλήρωτοι. Ομάδες παραγωγών, απλήρωτοι. Έχουν αναρωτηθεί οι παραγωγοί που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή ή οι μελετητές πώς μπορούν να συντηρηθούν ακόμα.
1: Ναι, αυτά είναι τα ερωτήματα. Είναι... Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όμως, όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Κουτεντάκη, που είναι πολύ σοβαρά και πραγματικά έπρεπε να έχουν απασχολήσει και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι δεν είναι μόνο η ΑΔΕ που εμπλέκεται, είναι και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο είναι εξαφανισμένο. Πού είναι ο Υπουργός να μπει μπροστά?
0: Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή ναι. είναι διακοσμητικό.
1: Μάλιστα.
0: Οτιδήποτε θέλουμε, οτιδήποτε ζητήσουμε ή το ζητήσουμε από το Υπουργείο, δεν έχουμε καμία μα καμία.

0: μια λύση. Η απάντησή τους είναι ΑΔΕ.
1: Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να μπει μπροστά ο Υπουργός και να δώσει, να συνεννοηθεί.
0: Εννοείται ότι έπρεπε να μπει.
1: Να
0: αυτή
1: δώσει
0: τη στιγμή έχουμε ένα διοικητή της ΑΔΕ που μας κουνάει το δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Γιατί, να σας πω κάτι. Εάν από τη στιγμή που μας βλέπει όλους σαν εγκληματική οργάνωση, πείτε μου ένα που ασχολήθηκε με τη διαπλοκή του ΟΠΕΚΕΠΕ που τιμωρήθηκε. Σε ποιον αναστήλανε την άδεια. Δεν μπορεί να μας βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι και να μας κουνάει το δάχτυλο. Δεν το επιτρέπουμε αυτό.
1: Ναι. Είναι σοβαρές αυτές οι επισημάνσεις. Με ρωτάει ένας φίλος ακροατής. Γιατί υπάρχουν και οι σύνθετες δηλώσεις, υπάρχουν και οι πιο απλές. Ένας ετεροεπαγγελματίας, λέει, ο οποίος θέλει να κάνει την ενεργοποίηση, που έχει μόνο 5-6 χωράφια και τα δηλώνει. Είναι εύκολο να την κάνει? Δηλαδή, εκτός από τις σύνθετες δηλώσεις, υπάρχουν και οι πιο απλές. Σε αυτές, ναι, αυτές μπορεί να τις κάνει?
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί? Να πάρουμε ένα παράδειγμα ότι έχει 10 αγροτεμάχια.
1: Ναι.
0: Εγώ εντολή που θα δώσω στα παιδιά που ασχολούνται στο γραφείο το δικό μου είναι τι? Ελέγχω την ιδιοκτησία του, όσο μπορώ να την ελέγξω.
1: Ναι.
0: Προσωπικά δεν θα δεχτώ κάποιον που δεν έχει κάνει χτηματολόγιο, να έχω και την απόδειξη του χτηματολογικού φύλου εκεί που είναι λειτουργικό το μητρό, το χτηματολόγιο.
1: Ναι.
0: Για να μπορώ να αποφύγω τα πρόστιμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή, σήμερα θα πάρουν οι αποφάσεις με όλα τα ΚΙΔ, ειδικά στην Κρήτη εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί κανένας υπάλληλος δεν δέχεται να δουλέψει όταν ξέρει ότι για να πάει να βγάλει ένα μεροκάματο κινδυνεύει να πληρώσει τα πρόστιμα της αίτησης που θα κάνει.
1: Μάλιστα. Δηλαδή σήμερα θα γίνει νέα σύσκεψη με τα όλα τα
0: ΚΙΔ. Έχουμε 11 η ώρα σύσκεψη, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ακόμα ένα παράλογο.
1: Ναι, πείτε μας.
0: Εάν σε κάποιο παραγωγό του δηλώσουν αχρεώστητα, που το βλέπουμε καθημερινά, εάν είναι πάνω από 5.000 και δεν τα βρουν στο λογαριασμό του παραγωγού, θα το τραβάνε από τον λογαριασμό αυτού που του έκανε την ενεργοποίηση.
1: Αν είναι δυνατόν. Τι να πω, κύριε Κουτεντάκη, δηλαδή όλα αυτά πραγματικά είναι απίστευτα. Απίστευτα αυτά που συμβαίνουν και δεν παρεμβαίνει ένας άνθρωπος να βρει μια λύση.
0: 10 μέρες τώρα μας λέγανε ότι τους λέγαμε ξεκαθαρίστε το θεσμικό πλαίσιο. Και αυτό που λαμβάναμε ήταν τι? Θα τιμωρηθούν μόνο αυτοί που έχουν δόλο. Που κανείς δεν αμφιβάλλει σε αυτό. Αν το κάνανε από την πρώτη μέρα δεν θα είχαμε φτάσει εδώ.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ένας, υπάρχει πιθανότητα,
1: ναι,
0: να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ένας παραγωγός, αλλά πριν πάω στα υπόλοιπα θα μου επιτρέψει να κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις 2-3 λεπτά και επιστρέφουμε.
0: Ναι.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. Lines 50.

0: Χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
4: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Συζητάμε όλα τα προβλήματα με την πλατφόρμα MyAgro ενεργοποίησης των δικαιωμάτων φέτος για το ΩΣΔΕ 2026. Τον κύριο Νίκο Κουτεντάκη, τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Όλοι λένε ότι είναι αδύνατο. Αδύνατο να πάρουν η παραγωγή την προκαταβολή της ενίσχυσης τον Οκτώβριο με αυτά τα δεδομένα, προθεσμίες να λήγουν σε λίγες μέρες και να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ένα απίστευτο μπάχαλο, κυρίες και κύριοι, φέτος. Κύριε Κουτεντάκη, ρωτάνε φίλοι ακροατές και μας αναφέρουν το εξής, ότι αυτό που είπατε προηγουμένως ουσιαστικά με τα τιμολόγια, ότι είναι αδύνατο να ανεβούν τιμολόγια τα οικολογικά σχήματα, παραδείγματος χάρη, τα τιμολόγια αγοράς λακοπαγίδων. Μέχρι πρότινος, λέει, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, τα τιμολόγια αγοράς για να γίνουν αποδεκτά θα έπρεπε να είχαν ημερομηνίες από 1/11 του 25 μέχρι 31/10 του 26. Την περασμένη όμως Πέμπτη, οι ημερομηνίες που γίνονται αποδεκτά τα παραστατικά άλλαξαν και έγιναν από 1/11 του 24 μέχρι 31/10 του 25. Που δεν είναι σωστές γιατί αφορούν την περσινή χρονιά. Τι γίνεται, λέει, σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει τέτοιο θέμα?
5: Όχι, όχι, όχι. Αυτό αφορά την περσινή χρονιά.
4: Α,
5: δεν είναι.
4: Μάλιστα.
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Εντάξει. Ωραία,
5: το
4: δεν ισχύει
5: είναι
4: αυτό.
5: Ναι. Όχι, εμείς ισχύουμε, ζητάμε τι? Να φτιάξουν το τεχνικό ζήτημα,
4: ναι,
5: που είναι απλό. Να ξεκαθαρίσουν το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τις ευθύνες του καθενός.
4: Ναι.
5: Και τρίτον, να δοθεί μια εύλογη παράσταση μήνυμου μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν βγαίνει η δουλειά αυτή. Για να αποφύγουμε και να κάνουμε σωστή δουλειά, μια αίτηση που θέλαμε πέρυσι μία ώρα, φέτος θέλουμε 2 και 3 ώρες.
4: Ναι. Πάμε τέλος του χρόνου, ναι, η προκαταβολή, ναι, πότε θα δοθεί? Δηλαδή,
5: η πείτε προκαταβολή
4: ότι
5: μπορεί να
4: ναι.
5: Η προκαταβολή μπορεί να δοθεί... Αυτό είναι πολιτική απόφαση, μέρες των Χριστουγέννων είναι και το Γενάρη.
4: Προκαταβολή.
5: Το θέμα, κύριε Βαρδάκη, δεν είναι αν θα πληρωθούν ένα μήνα νωρίτερα ή αργότερα. Το θέμα είναι να πληρωθούν σωστά, που να μην έχουμε μετά αχρεώστητα.
4: Έχετε δίκιο.
5: Να μην πηγαίνουμε στα τυφλά. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα.
4: Ναι.
5: Με τους ελέγχους του 25. Εχθές είχα ένα έλεγχο να ελέγξουν το οικολογικό σχήμα του 25... εάν ο άνθρωπος είχε βάλει μπαγίδες στο χωράφι του πέρυσι ή αν είχε κάνει το καλοκαιρινό κλάδεμα το πρισινό.
4: Ναι.
5: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πέρυσι τις μπαγίδες και πάει φέτος να μου βάλει τις καινούργιες, δεν θα αφαιρέσω, εγώ έχω προσωπική εμπειρία σε αυτό, δεν θα αφαιρέσω την παλιά να τη βάλω σε μια σακουλίτσα να πάω να την πετάξω, να την πετάξω στο χωράφι για τυχόν έλεγχο του ΟΠΚΕΠΕ?
4: Ναι.
5: Είναι δυνατόν να μου ελέγχουν καλοκαιρινά κλαδέματα περσινά?
4: Γίνονται
5: δεν
4: έλεγχοι.
5: Έχουν λογική αυτά τα πράγματα.
4: Συγγνώμη, γίνονται έλεγχοι δηλαδή σε αυτά?
5: Ναι.
4: Μάλιστα.

0: γιατί δεν κάνουν τον έλεγχο όταν πρέπει?
1: Ναι, αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Ακούστε τώρα, με ρωτάει ένας άλλος φίλος ακροατής. Πάω σε ένα kid, λέει, για να ενεργοποιήσω, δεν μπορώ να ενεργοποιήσω, δεν κάνετε έτσι κι αλλιώς τώρα, τέτοια, με αυτά που μας περιγράφετε και σήμερα θα έχετε και συνάντηση. Όσον αφορά τις μεταβιβάσεις και το κτηματολόγιο, δηλαδή ρωτάει ο φίλος ακροατής, εγώ λέει δεν έχω κάνει ακόμα κτηματολόγιο, γιατί είναι τώρα στην ενότητα αυτή που είναι σε κρεμότητες πολλά, το υπόλοιπο της Χερσονήσου, του Μαλεβιζίου και του Ηρακλείου. Είναι από την περιοχή του Μαλεβιζίου, δεν έχω κάνει, λέει, ακόμα τη δήλωση στο κτηματολόγιο. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση?
0: Εγώ τι θα έκανα? Δεν θα έκανα ενεργοποίηση. Και θα του εξηγήσω το γιατί. Τώρα μπορούμε να την κάνουμε με το παραθυράκι που ανοίξανε και να βάλουμε μόνο το ΑΤΑΚ. Σε ένα όμως έλεγχο του ζητάνε ή τίτλος ιδιοκτησίας ή κτηματολόγιο λειτουργών. Άρα, εάν δεν τα έχει αυτά, θα έχει πρόβλημα και θα πρέπει να γυρίσει τα λεφτά πίσω.
1: Μάλιστα. Με τις μεταβιβάσεις τι ισχύει?
0: Εντάξει, οι μεταβιβάσεις ισχύουν μέχρι 15 του μήνα. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα ισχύσει. Είναι πολύ επιπόλαιο αυτό που κάνανε, γιατί μπορούμε να κάνουμε μία μεταβίβαση τον ένα στον άλλο, αλλά δεν ξέρουμε αυτός που παίρνει τη μεταβίβαση εάν είναι σε θέση να κάνει ενεργοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Από τη στιγμή που δεν δουλεύει το σύστημα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.
1: Εγώ απορώ όμως, κύριε Κουτεντάκη, με όλα αυτά που συμβαίνουν, και ενώ γνωρίζουν ότι και στην κυβέρνηση και ειδικότερα και στην ΑΔΕ αλλά και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν περπατάει το σύστημα, γιατί σταδιακά κάνουν κάποιες έτσι μεταβολές για να προχωρήσει η διαδικασία που δεν προχωράει έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν δίνουν μια οριστική λύση. Εγώ αναρωτιέμαι για αυτό το πράγμα. Και αναγκάζεστε εσείς να διαμαρτύρεστε, οι παραγωγοί δεν θα πληρωθούν και συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Γιατί συμβαίνει όμως?
0: Αυτό που λαμβάνουμε εμείς είναι τι? Δεν ξέρω αν είναι σωστή ή όχι αυτό που έχουμε λάβει.
1: Ναι.
0: Είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ ΑΔΕ και Υπουργείου δεν είναι και καλύτερες. Η ΜΕΝΑ ΑΔΕ το παίζει εποπτεία, εμείς εδώ είμαστε, εμείς θα κάνουμε την εγκαθάριση. Το Υπουργείο φοβάται να κινηθεί και τα θύματα είναι ο παραγωγός και αυτοί που εμπλέκονται γύρω από τον παραγωγό. Δεν...
1: Ναι.
0: Γιατί, να πω κάτι, έχουμε το ΟΣΔΕ, σωστά? Ένα σωρό προβλήματα. Τα υπόλοιπα προγράμματα, τα σχέδια, γιατί δεν πληρώνονται? Πού το πρόβλημα?
1: Ναι, γιατί το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό που μας είπατε προηγουμένως με τα προγράμματα. Έχετε δίκιο.
0: Εκεί που κολλάνε δηλαδή. Και εκεί είναι αφαιρέγγυο ο παραγωγός. Και εκεί είναι αφαιρέγγυος ο μελετητής.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουμε πάρει μία απάντηση. Με το Υπουργείο μπορεί να κάνουμε μία συνάντηση πολύ πιο εύκολη. Με την ΑΔΕ δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι. Σας είπα ότι θα έπρεπε ο κύριος Σχοινάς, το Υπουργείο, η Πολιτική Υγεσία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία είναι εξαφανισμένη το τελευταίο διάστημα. Εγώ δεν έχω δει ούτε μια δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε μια παρέμβαση. Τι κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Εγώ αναρωτιέμαι, δηλαδή δημοσιογραφικά το λέω αυτή
0: τη
1: στιγμή.
0: Μόνο στα χαρτιά.
1: Ναι. Δημοσιογραφικά το λέω ότι δεν έχω δει απολύτως τίποτα τους τελευταίους μήνες. Να το πω έτσι. Είναι πολλοί μήνες τώρα εδώ που τα λέμε. Είναι πολλοί μήνες που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι εξαφανισμένο. Και μάλιστα διαβάζω τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, τώρα αυτές τις μέρες που είχαμε τη ΔΕΘ, ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, που μίλησε στη Θεσσαλονίκη για τη νέα ΚΑΠ εν μέσω ΔΕΘ, έκανε επίθεση, λέει, στην ΑΔΕ για τα προβλήματα στις δηλώσεις και ζήτησε από τον κύριο Πιτσιλή να υπάρχει μια διευκόλυνση στο σύστημα ώστε να προχωρήσει η διαδικασία των δηλώσεων και να πάρουν οι αγρότες την προκαταβολή της ενίσχυσης τον Οκτώβριο. Αυτά τα λέει ο αντιπρόεδρος τώρα της κυβέρνησης. Τώρα, αν δεν το

0: αν ακούνε και τον αντιπρόεδρο ή αν αντιλαμβάνονται τα προβλήματα και δεν δίνουν λύση, τι να πω. Από εκεί στα ό,τι και να πούμε.
1: Το θέμα είναι η λύση που θα δώσουν είναι να μην εξυπηρετεί λαμογές.
0: Ναι.
1: Η λύση είναι απλή. Το έχουμε

0: από εκεί.
1: Φοβόμαστε να δηλώσουμε κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Έχουμε, γιατί έχουμε άτομα τα οποία έχουν και τίτλο ιδιοκτησίας. Τα έχουν δηλώσει στο χρηματολόγιο, αλλά το χρηματολόγιο δεν τους τα έχει κάνει αποδεκτά λόγω βαδασικών ή χορτολιβαδικών.
0: Ναι.
1: Και με το φόβο του Πέλε εκεί δεν τολμάμε να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο σοβαρό θέμα. Το Μητρώο Εγωπροβάτων. Εγώ θα δηλώσω τα ζώα τα οποία έχουν απογραφή στο Μητρώο Εγωπροβάτων και στη βάση κτηνιατρικής. Πάμε στα ενότια όμως, αυτή τη στιγμή, για τον ομό Ηρακλείου που έχω ζήσει. Η πλειοψηφία των Μητρώων, για να μην πω το 100%, τα ενότια δεν είναι σωστά περασμένα. Δηλαδή, ένα πρόβατο δεν μπορεί να υφίσταται μέσα στο Μητρώο πάνω από 6 χρόνια. Στα Μητρώα είναι γραμμένα και 10 και 15 και 20 χρονών Μητρώα. Και να εντοπίζουμε το πρόβλημα. Δεν διορθώνεται όμως σε μία μέρα. Γιατί η φτηνιατρική σου λέει, εγώ δεν μπορώ να το αντικαταστήσω όλα τα ενότια, ένα ποσοστό κάθε χρόνο. Άρα, για να φτιαχτεί ένα παλιό Μητρώο χρειάζεται 4 με 5 χρόνια. Αν του το ανεβάσω εγώ και του κάνω ενεργοποίηση, κινδυνεύω, εκτός από τα προστήματα ο παραγωγός, να φάω και εγώ πρόστιμο.
0: Όπως
1: την επίμενα τα πράγματα, δεν τολμούμε να κάνουμε μια κτηνοτροφική αίτηση. Αν δεν ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και ενδεχομένως να χρειαστεί να τα ξαναπούμε αύριο, κύριε Κουτεντάκη.
1: Ό,τι ώρα θέλετε.
0: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σοβαρό το πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό, και νομίζω ότι θα πρέπει και αύριο να μας ενημερώσετε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Ναι, αυτό είναι βέβαιο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και για ό,τι μας είπατε και ελπίζω να εισακουστείτε, να εισακουστούν και οι παραγωγοί, να δοθεί μια λύση, να ενεργοποιηθεί επιτέλους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί υπάρχει το Υπουργείο και δεν παρεμβαίνει ευθέως για να...
1: για κύριε Βαρδάκη, δεν θα αλλάζαμε 6 υπουργούς. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτεντάκη. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας.
0: Τι να πει, κυρίες και κύριοι, κανείς, ακούσατε τώρα, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν λύσεις, αλλά αν δεν έχουν τις κατευθύνσεις εκείνες, οι οποίες θα ομαλοποιήσουν τα προβλήματα, θα επιλύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν στην πλατφόρμα αυτή, τότε η προκαταβολή της ενίσχυσης θα δοθεί από το νέο έτος, από ό,τι όλα δείχνουν. Γιατί τον Οκτώβριο, ξεχάστε το, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί κανένας. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στις 7 σήμερα το απόγευμα στον Μοχό η Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων για το σχεδιαζόμενο λατομείο στη θέση Φουσκές. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται και οι κάτοικοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να μπλοκάρουν τον σχεδιασμό. Στο μεταξύ να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του παλιού λατομείου στη θέση 2 Γκρεμή Ανώπολης, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Χερσονήσου. Σε 2 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, συνολικά 97 μεταναστών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Σε

0: Και συνέλευση προχωρά σήμερα ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρα στις 7.30 το απόγευμα με πρώτο θέμα την έλλειψη νερού και τα προβλήματα στην προσαγωγό διόρυγα του φράγματος Μπραμιάνων. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά τις αποτυχημένες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν τα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Μεγαλύτερος ο φιλέτης στα νοσοκομεία, ενώ μέσω της νέας πλατφόρμας Συνέπεια επιχειρείται να εντοπιστούν οι φορείς που καθυστερούν περισσότερο τις πληρώμες. Κοντά στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι βρίσκεται το πετρέλαιο Brent, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέες ανησυχίες στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του φτάνει τα 99,3 δολάρια. Τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου φαίνεται να κλειδώνει στο ημερολόγιο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League καθώς επικράτησε με 1-0 της Αυστριακής ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όφη υποδέχεται στις 5 το απόγευμα τον Νέστο Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ίδια διοργάνωση ο Ολυμπιακός νίκησε χθες με 3-2 τον Βόλο. Έθριος αναμένεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι οι βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν τα 4 μέχρι και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς, ενώ στα νότια τμήματα της Κρήτης θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτης στις 10.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία που γιορτάζουν. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη της σύναξης Αγίων Ιωακήμ και Άννης. Η σύναξη των δικαίων γονέων της Υπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, ορίστηκε την επομένη του γενεσίου της Θεοτόκου για το λόγο ότι αυτοί έγιναν πρόξενοι της παγκόσμιας σωτηρίας με την γέννηση της Αγίας Θυγατέραστος.

Σήμερα είναι διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Με την απόφαση αυτή καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αυτής ημέρας, ο ΙΕ επιδιώκει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα σχετικά με τη σημασία της προστασίας των σχολείων ως τόπων προστασίας και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανάγκη να διατηρηθεί η εκπαίδευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας. Η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για να κρατήσετε τον εγκέφαλό σας σε γρήγορση, λύνοντας γρίφους, καθώς γιορτάζεται η Διεθνή ημέρα Σουντόκου. Θεσπίστηκε για να τιμήσει ένα αριθμητικό παζλ που συχνά θεωρείται ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά στην πραγματικότητα έχει γαλλικές ρίζες. Το Σουντόκου, όπως και το σταυρόλεξο στις ημέρες μας, αποτελούν μια σταθερή αξία. Τα βρίσκουμε παντού, από τις εφημερίδες και τα εξειδικευμένα περιοδικά ως το διαδίκτυο, και οι γιατροί πιστεύουν ότι κάνουν καλό στην υγεία, καθώς ακονίζει το μυαλό και συμβάλλει στην αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων τύπου Αλτσχάιμερ. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, τα μελτέμια δεν λένε να κοπάσουν. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν και σήμερα με μία ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Από τα μελτέμια κρατούν σε αυξημένη επιφυλακή την Κρήτη και σήμερα, καθώς ολόκληρο το νησί βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το νέο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ειδικότερα και οι 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, Χανιά, Αρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3. 10 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Προνάκης, άρτη αφιχθής από διακοπάς. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1850 η Αμαλία, που εκτελεί χρέη αντιβασιλέα, αφού ο Όθων βρίσκεται στο εξωτερικό, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. Το 1917 ανακοινώνεται ότι ο βασιλικός κήπος, νυν εθνικός κήπος στην Αθήνα, θα αποδοθεί στη χρήση του κοινού αφού πρώτα γίνουν ορισμένες διαρρυθμίσεις. Το 1922, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, η Σμύρνη παραδίδεται στους Τούρκους. Το 1926, σαν σήμερα, εκδηλώνεται στην Αθήνα το κίνημα του Κονδύλι με 300 νεκρούς. Το 1941 ιδρύεται η Αντιστασιακή Οργάνωση ΕΔΕΣ υπό τον Απολέοντα Ζέρβα. Το 1951 εκλογές διεξάγονται στην Αθήνα. Ο ελληνικός συναγερμός του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία 36,53%, αλλά κυβέρνηση θα σχηματίσει τελικά ο Νικόλαος Πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων, δηλαδή του Σοφοκλή Βενιζέλου. Το 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ.
συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Σαν σήμερα το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουελ Κάιμπερτς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα ως ο Ολλανδός, παιδί φτωχής πολύτεκνης οικογένειας, σπούδασε γεωπονία με δαπάνες της εκκλησίας και με την υποχρέωση να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του για ένα χρόνο σε μια μη αναπτυσσόμενη περιοχή. Επέλεξε την Ιεράπετρα. Ήταν περίπου το 1965, γιατί διέβλεψε ότι το εύκρατο κλίμα της και το έφορο έδαφος της ήταν ό,τι έπρεπε για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες που αναπτύσσονταν εκείνη την εποχή. Οι κάτοικοι στην αρχή τον αντιμετώπισαν με δυσπιστία, αλλά αυτός δεν έχασε το κουράγιο του. Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια όλη η νότια ακτή της Κρήτης σκεπάστηκε από θερμοκήπια και υπήρξε αξιοσημείωτη άνοδος του εισοδήματος. Αλλά ο Κούπερς δεν έζησε για να δει την επιτυχία του οράματός του. Όπως προείπαμε, σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Οι κάτοικοι της Ιεράπετρας του έστησαν ένα λαμπρό ανδριάντα ανάμεσα στα θερμοκήπια, εκεί όπου ο ίδιος φύτεψε το σπόρο του σημερινού τους πλούτου. Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1984, σαν σήμερα, ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ, η ελληνική αστυνομία. Σαν σήμερα, το 1993, μετά τις αποχωρήσεις 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πέφτει και προκυρήσονται εκλογές για τις 10 Οκτωβρίου. Το 2019, σαν σήμερα, πέθανε ο τραγουδοποιός Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού ροκ και γέννη του σύγχρονου έντεχνου λαϊκού τραγουδιού. Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή.

0: Όπως είπαμε, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή. Είναι αυτό το έργο που άφησε πίσω του και θα τον θυμόμαστε για πολλά ακόμη χρόνια.
1: Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο.
0: Λοιπόν, αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα και πάμε αμέσως, αφού ευχηθούμε καλημέρα και στους ακροατές,

0: που με διαδραστικό τρόπο επικοινωνούν μαζί μας, μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνουν μηνύματα, αλλά εδώ μου στέλνουν μία ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν είναι εδώ το, αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ότι σε ένα σχολείο υπάρχει μία ανακοίνωση ότι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αγιασμός και εξορκισμός των μαθητών. Μα αλήθεια, εξορκισμός των μαθητών. Σε παρακαλώ, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μπελαντάκη, με κάποιον εν πάση περιπτώσει, να δούμε αν είναι εδώ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, βρε παιδί μου. Όλα αυτά μας ανησυχούν. Δηλαδή, λες να το φτάσουμε μέχρι εκεί, να κάνουμε εξορκισμό στα σχολεία. Γιατί έχουμε σατανάδες στα σχολεία. Αλλού είναι αυτοί που κυκλοφορούν και είναι ανάμεσά μας. Σε παρακαλώ, άκουσε με λίγο, να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Μανώλη Μπελαντάκη. Ναι, να το πάρουμε, να δούμε. Είναι εδώ. Δηλαδή, ξέρεις, δεν ξέρω γιατί μου το στείλανε εδώ. Μου το στείλανε εδώ ένας Κροατής, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να διακρίνω εάν είναι εδώ τοπικά ή αν είναι κάπου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν το ξέρω. Να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Και δεν το ξέρω, ειλικρινά. Μου λέει εδώ ακροατής ότι στην οδό Μενελάου στο Γιώφυρο προχθές τελείωσαν τις εργασίες των οπτικών ινών και σήμερα ξεκινά εργασίες η ΔΕΗ. Είμαστε εδώ στην Κρήτη, πώς να το πω, ένα απέραντο εργοτάξιο. Όπου κι αν πας, όπου κι αν σταθείς, θα δεις ένα χωματουργικό μηχάνημα να κάνει διάφορα. Και προσέξτε, αυτά τα διάφορα γίνονται τόσο πρόχειρα, γίνονται τόσο ερασιτεχνικά, που μας κάνει και ανησυχούμε. Ανησυχούμε, δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να... Και παρακαλώ, ποιοι είναι αυτοί που επιβλέπουν την εκτέλεση των έργων? Για να πας από εδώ στον Άγιο Νικόλαο, πρέπει να βάζεις μάσκα, να περνάς ανάμεσα από το σημείο που γίνεται τα έργα, γιατί υπάρχει τεράστια σκόνη. Ωραία. Δεν είχε προβλεφθεί από τους αρμόδιους όταν γίνονται τέτοιου είδους εργασίες να υπάρχει ένα καταβρεκτικό σύστημα για να μην σηκώνεται η σκόνη και να μην γίνεται κεραμιδαριό σε μια περιοχή που είναι κατεξοχήν τουριστική? Πείτε μου, αυτό είναι το τέταρτο. Διότι το πρώτο είναι η μεγάλη καθυστέρηση των διερχόμενων αυτοκινήτων. Τα έχουμε πει, και επειδή δεν θέλω να λέω κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, αλλά εσείς βέβαια τα βιώνετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί μπήκαν τα κολονάκια, αλλά τα είπαμε και αναμένουμε απαντήσεις. Και εγώ θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Εμείς τα λέμε εδώ, εμείς και εσείς τα ακούμε, μέχρι εκεί. Μου γράφουν εδώ ακροατές. Ουρές χιλιομέτρων από αεροδρόμιο προς Άγιο Νικόλαο, όπως και από Γιώφυρο προς Μεσαρά. Τροχέα πουθενά. Τροχέα πουθενά. Μα η τροχέα, συγγνώμη, η τροχέα δεν είναι για να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Όχι. Η τροχέα εδώ είναι για να κόβει κλίσεις. Είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός που έχει θεσπίσει η αστυνομική αυτή διεύθυνση. Έτσι νομίζουν ότι επιτελούν το έργο τους. Δηλαδή, προσέξτε κάτι. Σας παρακαλώ, όπου κάνω λάθος, θέλω να παρέμβει ο αρμόδιος και να με διορθώσει. 2-81-0-382-300. Επαναλαμβάνω, 2-81-0-382-300. Να παρέμβει ο αρμόδιος, ο εκπρόσωπος, δεν ξέρω ποιος, να με διορθώσει. Και λέω λοιπόν, η τροχέα στην Κρήτη, η αστυνομία στην Κρήτη, δεν είναι του προλαμβάνει, δεν είναι για να είναι δίπλα στον πολίτη να τον εξυπηρετεί, να πηγαίνει πιο σύντομα σπίτι του. Δεν είναι για να του ρυθμίζει την κυκλοφορία. Αυτά που ξέρετε τελειώσανε. Η αστυνομία τώρα κάνει άλλα πράγματα. Κάνει χωσές, άμα τρέχεις παραπάνω από όσο λέει εκεί η πινακίδα που έβαλε κάποιος με το γνωστό τρόπο, μην ξαναπώ ποιο, σου κόβει κλίση. Με ενοχλεί αφάνταστα όταν με παίρνουν ακροατές και μου λένε στο σημείο αυτό μεταξύ λίγο πριν το Ρέθυμνο, εκεί στην Ευθεία, κοντά στην, πώς λέγεται εκεί περιοχή, μετά τη Γεωργιούπολη, μου διαφεύγει τώρα, που υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο και κάθε μέρα πάει εκεί ένα περιπολικό και κάνει χωσά. Μα αλήθεια τώρα. Ρε παιδιά, αλήθεια. Δηλαδή, εάν στα 100 αυτοκίνητα που περνάνε, τα 20, τα 30, πώς το λένε, περνούν το όριο ταχύτητας. Αυτό δεν πρέπει να σας προβληματίσει. Δεν πρέπει να σας προβληματίσει. Δηλαδή αυτή η συχνότητα δεν περνά από το μυαλό σας ότι κάτι λάθος έγινε. Πάει το θέμα της τροχιάς. Πάμε στη δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία στο Ηράκλειο δεν είναι για να είναι κοντά στον πολίτη. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτά που ξέρετε τελειώσανε. Έχουμε δύο δημοτικούς αστυνομικούς στην πλατεία 18 Άγγλων που προχθές ήταν τέσσερις, μου λέει εδώ ο φίλος που μας παρακολουθεί, και αγναντεύουν το πέλαγος. Στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που κάνουμε την αναστροφή, άλλοτε είναι ένας έως δύο και είναι κάτω από τη σκιά και κοιτάζουν το κινητό τους. Και οι υπόλοιποι κόβουν κλίσεις. Παρκάρεις εκεί, τάκ, κλίση. Παρκάρεις εδώ, τάκ, κλίση. Δεν περνάει κανένας από το μυαλό να βρούμε, ρε παιδί μου, πώς θα εξυπηρετήσουμε τους πολίτες, πώς θα τους βρούμε χώρο να σταθμεύουν. Προσέξτε, εκεί που θέλουμε να κάνουμε το δικαστικό μέγαρο, έχω πει από τον Ιούνιο ότι έχουν εγκατασταθεί οι Ρωμά. Μην έρθει μετά κάποιος από τη δημοτική αρχή και μας πει δεν μπορούμε να βγάλουμε τους Ρωμά. Μην έρθουνε. Προσέξτε. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι επειδή έχει πάει το ΧΤΕΛ και έχει πάρει ένα μεγάλο μερίδιο εκεί για να σταθμεύουν τα λεωφορεία, λένε ότι δεν το έκανε κανονικά, αλλά το έκανε, πώς να το πω, έκανε εισπίδηση σε μια ξένη περιουσία, καλό θα είναι να το δώσουμε στο ΧΤΕΛ τουλάχιστον να διαφυλάξει ότι δεν θα το πάρουν επιτίδη από γύρω γύρω. Έχουμε ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Ναι, με ακούτε, καλημέρα
0: σας. Σας ακούω.
1: Εδώ αναφέρουμε, έχουμε ένα θέμα. Τσακώνονται οι άνθρωποι της γειτονιάς με κάτι συνεργεία. Ήρθανε πριν μια εβδομάδα, σκάψανε για την Νόβα. Τώρα, στον ίδιο τόπο, ξαναχαλάνε αυτό που φτιάξανε, σκάβουνε για τη ΔΕΗ. Όταν τους λέμε πού είναι η άδειά σας, δεν έχουμε υποχρέωση να δώσουμε καμία άδεια. Αυτό, εντάξει, εδώ έχει μαγαζιά.
0: Ναι. Ποια περιοχή, οδός?
1: Γιώφυρο. Άντερς Βάιστερς, η Παραλαμά γωνία.
0: Α, είναι η Παραλαμά που μας είπε προηγουμένως ακροατής. Ναι. Είναι φοβερό, ναι, αυτό που γίνεται.
1: Ναι, αυτό που γίνεται είναι φοβερό.
0: Ναι, ναι, είναι έτσι.
1: Εκτός από αυτό που λέγατε για δημοτική αστυνομία, όταν κατοίκω κάτω στο Ηράκλειο και πήγα να ζητήσω πληροφορίες για κάποιον, για να πάω κάπου, λέει, φίλε, εγώ δεν μιλάω ελληνικά. Πάω κάτω-κάτω, βλέπω πάλι με το βήμα ένα γελεκάκι. Πάω να ρωτήσω, εγώ δεν μιλάω ελληνικά.
0: Μα ήτανε της υπηρεσίας καθαριότητας. Ήτανε της, ναι, υπηρεσίας καθαριότητας γι' αυτό. Δεν ήτανε δημοτική αστυνομία. Ήτανε της υπηρεσίας καθαριότητας. Είχανε στην αρχή ένα πρόβλημα προσαρμογής, γιατί τους φέραμε τους ανθρώπους από άλλες χώρες. Δεν θυμάμαι από πού, Πακιστάν έχουμε πει, δεν θυμάμαι από πού. Λογικό δεν είναι, δηλαδή, άμα μας πάρουν και εμάς και μας πάνε στο Πακιστάν και μας αφήσουν σε μια πόλη. Είναι λογικό ότι δεν θα ξέρουμε τη γλώσσα και καλά που βρίσκουν το δρόμο και γυρνάνε πίσω. Γιατί για φανταστείτε να χάναμε τους μισούς στο Ηράκλειο. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Την καλημέρα μου, προσπαθούμε με χιούμορ να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Δεν θέλουμε άλλη μαυρίλα. Δεν θέλουμε άλλη, πω να την πω, είμαστε σε μια φάση. Πάμε διαφημίσεις, αγαπητέ Δημήτρη, και μετά να επανέλθουμε πολύ σύντομα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Γρήγορα, σε παρακαλώ.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
5: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κνωσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρή 2,20 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε λοιπόν στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών σύμφωνα με κοινό ανακοινοθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Προσέξτε σας παρακαλώ τη σοβαρότητα αυτής της είδησης. Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία, είπαμε 12 χώρες, επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να επιβάλλουν εθνικούς περιορισμούς στο εμπόριο αγαθών με οικισμούς που είναι παράνομη βάση του διεθνούς δικαίου ή και να υποστηρίξουν ευρωπαϊκούς περιορισμούς με αυτό το σκεπτικό ή ότι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο υιοθετώντας τέτοιων περιορισμών ή άλλων μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Μια δυσάρεστη εξέλιξη. Μάλιστα το Ισραήλ αντέδρασε κλείνοντας την πρεσβεία της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ, δύσκολες καταστάσεις. Βλέπουμε ότι διαρκώς το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο δύσκολο, το διεθνές περιβάλλον γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση. Βέβαια, όλα είναι θέμα προσώπων. Όταν δεν υπάρχει η προσωπικότητα εκείνη η οποία με σοφία θα οδηγήσει τα πράγματα σε ήρεμες καταστάσεις, όταν έχεις ένα πλανητάρχη ο οποίος με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί εικόνες πολέμου στο Ιράν, όλα να τα περιμένεις. Στην Ουκρανία τώρα ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας ανακοίνωσε ότι παρετείται επικαλούμενος πολιτικούς λόγους μετά την αποκάλυψη ενός σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται στέλεχος του γραφείου του. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση και την έλαβα συνειδητά. Δεν επιθυμώ η θέση του Γενικού Εισαγγελέα να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης, ανέφερε σε ανάρτησή του, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Ο Γενικός Εισαγγελέας ευχαρίστησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το Ουκρανικό Κοινοβούλιο και ζήτησε να γίνει δεκτή η παραίτησή του. Οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Διαφθοράς ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποκάλυψαν ένα σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επικεφαλής του οποίου ήταν αξιωματούχος του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. Ο ίδιος ο εισαγγελέας έχει δηλώσει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Βέβαια, διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αποκαλυφθεί στην Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται πολλά πρόσωπα του περιβάλλοντος του Ζελένσκι. Η παραίτηση του εισαγγελέα ακολουθεί άλλες αλλαγές προσώπων σε υψηλόβαθμες θέσεις. Να αναφέρουμε ακόμα πως σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ έχει προκαλέσει δημοσίευμα εφημερίδας που υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για επίθεση της Χαμάς λίγες ημέρες πριν την 7η Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα και βασίστηκε σε υποέκδοση βιβλίο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 2023 για να τον ενημερώσει ότι η ένοπλη Παλαιστινιακή οργάνωση ετοίμαζε μεγάλη επιχείρηση. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ισραηλινός ηγέτης δεν ενημέρωσε τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας για την προειδοποίηση. Το γραφείο του Νετανιάχου έκανε λόγο για απόλυτο ψέμα, αρνούμενο ακόμα και το ότι υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2023. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, όλα κινούνται στο ρυθμό των όσων υπόθηκαν από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαθαίνουμε πως είναι βαρύ το κλίμα τρεις ημέρες μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήταν πολλές. Αρκετοί πίστευαν ότι επειδή η περίοδος είναι προεκλογική, ο Πρωθυπουργός θα δώσει ακόμη περισσότερα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κρίσιμα μέτρα που ανακοινώθηκαν να ισχύουν για μετά τις κάλπες προκάλεσαν περισσότερο ενόχληση παρά προσμονή μέσα στο κλίμα δυσαρέσκειας που υπάρχει. Παράδειγμα, το δώρο Χριστουγέννων των 500 ευρώ μεικτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα δοθεί στους δημόσιους υπαλλήλους μετά τις κάλπες. Και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες απογοητευμένοι είναι, Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Προέδρου του ΕΒΑ Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος διετέλεσε υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, δηλαδή εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, επισήμανε μάλιστα ότι η μικρομεσαία επιχείρηση που αδυνατεί να βρει ρευστότητα από τις τράπεζες καλείται ουσιαστικά να χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος μέσω της προκαταβολής φόρου, άσκησε κριτική για τις ρυθμίσεις των 24 ή των 72 δόσεων που δεν είναι αρκετές και οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν ενταχθεί, όπως τόνισε. Η διαφορά της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την προηγούμενη και την επόμενη είναι ότι σε μερικούς μήνες θα έχουμε εκλογές και εφόσον δεν καταφέρουν οι αρχηγοί με τις εμφανίσεις τους και τις υποσχέσεις τους να αλλάξουν το αρνητικό για τα κόμματά τους, το αρνητικό για τα κόμματά τους κλίμα στους ψηφοφόρους, τότε η κάλπη ενδέχεται να κρύβει πολλές εκπλήξεις. Εάν η κρίση εμπιστοσύνης συνεχιστεί, η αποχή θα μεγαλώσει. Και αυτό ευνοεί μόνο το Μητσοτάκη, το κόμμα του οποίου σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις έχει τη μεγαλύτερη και πλέον συμπαγή εκλογική βάση. Την αντιπολίτευση την ευνοεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Αν μάλιστα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάνουν τα κομματικά επιτελεία, η συμμετοχή ξεπεράσει το 60%, τότε μπορεί να έχουμε ανατροπές. Σημειώνουμε ότι στις τελευταίες εκλογές, για να έχετε εικόνα, για να έχετε άποψη, στις τελευταίες εκλογές η συμμετοχή ήταν 54%. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί με 5.273.699 ψηφοφόρους. Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι 9.813.595, δηλαδή προσέξτε, από τα 9.800.000 ψήφισαν τα 5.200.000. Μεγάλο το ποσοστό αποχής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή για να μπορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ελπίζουν σε καλύτερα ποσοστά. Το γεγονός ότι στις εκλογές θα συμμετέχουν 3 νέα κόμματα, Καρισιανού, Τσίπρα και ενδεχομένως Αμαρά, συνηγορεί υπέρ της αυξημένης και οπωσδήποτε αντικυβερνητικής συμμετοχής. Βέβαια, αυτά τα κόμματα θα πρέπει να καταφέρουν να σηκώσουν από τον καναμπέ απογοητευμένους ψηφοφόρους είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς. Προσώρας κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει ότι μπορεί να πάρει ένα ποσοστό από δεξιούς ψηφοφόρους που είχαν πάει στην αποχή. Μια και είπαμε για Σαμαρά, μαθαίνουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα βιαστεί να ανακοινώσει το κόμμα, αφού τη δημοσιότητα και την παρεμβατικότητα έτσι κι αλλιώς την έχει. Παραμένει στην απόφαση να το κάνει όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Βέβαια, το παιχνίδι είναι πολύ σκληρό στη δεξιά πολυκατοικία και έχουν επιστρατευθεί διάφοροι για να αποδομήσουν το Σαμαρά. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, άλλοτε ιδρυτής του ΛΑΟΣ και τώρα απόμαχος της πολιτικής, εμφανίζεται να έχει αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο, και αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι πως το κάνει με ικανοποίηση. Δηλαδή τον βλέπεις και μιλάει σαν να χαίρεται, χαμογελαστός το κάνει. Μια εβδομάδα μετά την εμφάνισή του στο Sky, όπου άφησε υπονοούμενα για τα κίνητρα πίσω από την εχθρική στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Καρατζαφέρης έδωσε συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα και στο δημοσιογράφο Δημήτρη Δανίκα, όπου τα είπε ξεκάθαρα πλέον ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει ό,τι κάνει επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον έκανε, λέει, πρόεδρο της Δημοκρατίας ή έστω επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είπε ο Καρατζαφέρης. Μέχρι τις εκλογές έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και σίγουρα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά ακόμη, πάρα πολλά. Επιτρέψτε μου όμως να σταθούμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Το 2025 διεξήχθη ο ένατος κύκλος του προγράμματος PISA, τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν χθες. Πρόκειται για τη σημαντικότερη διεθνή αξιολόγηση μαθητών, η οποία διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια από τον ΟΟΣΑ. Στόχος του προγράμματος είναι να εξετάσει κατά πόσο οι 15χρονοι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην πραγματική ζωή, παρέχοντας για μια πρώτη τέτοιας κλίμακας συγκριτική ανάλυση με σκοπό την ενίσχυση της σχολικής καινοτομίας. Το πιο ανησυχητικό έβριμα αφορά τους Έλληνες μαθητές που δεν φτάνουν, προσέξτε, ούτε το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, 40,9% των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, 43,8% στην κατανόηση κειμένου και 49,5% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει το βασικό επίπεδο που απαιτείται για να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Πολύ ανησυχητικό. Η εικόνα αυτή είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε διεθνή θέση κατάταξης, διότι αυτή η έρευνα δεν εξετάζει απλώς αν ένας μαθητής θυμάται έναν τύπο ή έναν ορισμό. Εξετάζει αν μπορεί να κατανοήσει πληροφορίες, να χρησιμοποιήσει γνώσεις σε πραγματικές καταστάσεις, να αξιολογήσει δεδομένα, να σκεφτεί κριτικά το κριμεγιώτα και να λύσει προβλήματα. Πρόβλημα ωστόσο εντοπίζεται και στην κορυφή, καθώς την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει πολύ μικρό ποσοστό μαθητών που φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα επίδοσης. Στις φυσικές επιστήμες μόλις περίπου το 1% βρίσκεται στα επίπεδα 5 και 6 έναντι περίπου 7% στον ΟΟΣΑ. Στα μαθηματικά περίπου 2% φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα έναντι περίπου 8% στον ΟΟΣΑ. Ενώ προσέξτε σας παρακαλώ, στην κατανόηση κειμένου το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 1% έναντι περίπου 6% στον ΟΟΣΑ. Κατά συνέπεια, το ελληνικό πρόβλημα έχει 2 όψεις. Πολύ μεγάλη βάση χαμηλών επιδόσεων και πολύ μικρή κορυφή υψηλών επιδόσεων. Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και θα έπρεπε ήδη να έχουν απασχολήσει το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι καιρός να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις από μια διακοπατική επιτροπή ώστε να υπάρχει δέσμευση πως όσα είναι στη σωστή κατεύθυνση δεν θα τα αλλάξει ο επόμενος Υπουργός. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
12: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
13: Α, καλά! Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
12: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
13: Σε καταλάχανα.
12: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
13: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
12: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
13: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
12: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
14: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φιλονίτε και καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μιλήσουμε για μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, στο κέντρο του Ηρακλείου, θα μας πει η ίδια περισσότερα. Κυρία Ριζοπούλου, καλή σας ημέρα.
16: Καλημέρα σας, κύριε Λιδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Αν μπορείτε πιο κοντά στο τηλέφωνο για να σας ακούμε καλύτερα. Ξεκινάει μία σειρά ομιλιών με τον τίτλο «Στοχαστείτε». Πού θα γίνει η εκδήλωση, τι ώρα και ποιος θα είναι ο πρώτος ομιλητής?
16: Ναι, βέβαια. Η πρώτη εκδήλωση έγινε το καλοκαίρι, οπότε σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, προχωράμε με τη δεύτερη μας εκδήλωση. Θα γίνει στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού, που ανήκει στο ΙΤΕ, είναι τη γωνία Βέροφ και Ζωγράφου. Έχουμε πρώτο μας καλεσμένο τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, τον κύριο Εμμανουήλ Στρατάκη. Θέλετε κάτι?
0: Ναι, η εκδήλωση αυτή θα γίνει στις 7 στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ, που είναι σε ένα κτίριο στην οδό Αβέροφ και Ζωγράφου στο Ηράκλειο, εδώ, πασίγνωστο κτίριο, έτσι δεν είναι, νεοκλασικό. Και ο τίτλος που θα μας μιλήσει ο κύριος Στρατάκης είναι «Το φως ως εργαλείο βιομίμησης», σωστά, «Από την επιστήμη στην καινοτομία και την κοινωνία». Ένα θέμα που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.
16: Να είστε καλά, πράγματι. Βρίσκω ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπετε, να σχολιάσω το ζήτημα που είπατε λίγο πριν για τα αποτελέσματα PISA που μόλις ανακοινώθηκαν.
0: Ναι.
16: Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και σχετίζεται, αν και δεν φαίνεται άμεσα, με την έννοια ότι να μιλήσουμε για τον κύριο Στατάκη.
0: Ναι.
16: Είναι διευθυντής του Ινστιτούτου. Του Ινστιτούτου. Είναι ερευνητής ο ίδιος, επιστήμονας. Έχει την εταιρεία που λέγεται Βιομίμηση. Οπότε θα συζητήσει για θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
0: Mm-hmm.
16: Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πλαίσιο. Δηλαδή, ο Σύλλογος Φίλων του ΙΤΕ, που επιχειρεί αυτή την καινούργια σειρά ομιλιών, και είναι και

0: συμβολικός ο χώρος, έτσι, δηλαδή αντί να πηγαίνουμε
1: σωστό.
0: Στις βούτες που
1: σωστό.
0: Είναι το ΙΤΕ, είμαστε σε πιο κοντινή επαφή με
1: σωστό.
0: Τον χώρο, με την
1: λοιπόν,
0: κοινότητα.
1: Μη, ναι. Μην κουράζεστε, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Στρατάκη. Να
0: ναι, ναι.
1: τον βάλουμε στη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς για αυτή την επικοινωνία και μπράβο στον άρα, Σύλλογο ναι. Φίλων ΙΤΕ που παίρνει αυτές τις πρωτοβουλίες. Την καλημέρα μας και στον πρόεδρο, στον κύριο Ζαχαρία Καραταράκη, που ξέρω ότι είναι συντονισμένος. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, γιατί με αυτό τον τρόπο ο Σύλλογος συνδέει την πανεπιστημιακή κοινότητα με την τοπική κοινωνία. Σωστά?
0: Πάρα πολύ σωστά. Θα οφείλουμε όλα στον πρόεδρο, στις ιδέες του και φυσικά στη στήριξη του ΙΤΕΝ.
1: Λοιπόν,
0: εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Στρατάκη, Διευθυντή Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ. Κύριε Στρατάκη, καλή σας ημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Αγγεράκη.
1: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, γιατί δεν έχουμε πάντα την ευκαιρία να μιλούμε με τους ανθρώπους που είναι εδώ στα επιστημονικά ιδρύματα και εργάζονται πυρετοδός για να έχουμε αυτά τα σημαντικά επιτεύγματα που έχει να παρουσιάσει εδώ ο τόπος μας. Σήμερα λοιπόν οι Ηρακλειώτες θα έχουν την ευκαιρία να σας παρακολουθήσουν, να σας δουν από κοντά και να μιλήσετε με θέμα το φως ως εργαλείο βιομίμησης. Δηλαδή...
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, όταν λέμε βιομίμηση, τι εννοούμε?
2: Λοιπόν,
1: γιατί, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια
2: λοιπόν,
1: έχουν μπει ναι. στη ζωή μας κάποιες ορολογίες που δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε. Τι θα πει βιομίμηση?
2: Λοιπόν, βιομίμηση το λέει και η λέξη. Είναι, προέρχεται από τη λέξη βίος, που σημαίνει ζωή,
1: ναι.
2: και μίμηση, mm-hmm. δηλαδή την αναπαράσταση ή αποτύπωση ενός πράγματος.
1: Ναι.
2: Άρα, λοιπόν, τι λέμε βιομίμηση? Η αποτύπωση και η εφαρμογή των μηχανισμών της φύσης για την ναι. επίλυση ανθρώπινων προβλημάτων, τεχνολογικών προβλημάτων.
1: Δώστε μου ένα παράδειγμα. Δώστε μου ένα
2: παράδειγμα. Για
1: παράδειγμα, ναι.
2: ακριβώς, η φύση στα δισεκατομμύρια χρόνια ύπαρξής της έχει λύσει πολλές, αποτελεί ανεξάντλητη πηγή γνώσης.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, όταν η φύση, για παράδειγμα, σε κάποια φυτά, σε κάποια είδη και του ζωικού και του φυτικού βασιλείου,
1: mm-hmm.
2: έχει αναπτύξει τεράστιες τεχνολογικά επιτεύγματα. Για παράδειγμα, πολλά από τα φτερά εντόμων
1: ναι.
2: είναι αντιανακλαστικά, που σημαίνει ότι τα φτερά αυτά διαπερνάει το φως του ήλιου χωρίς να υπάρξει ανάκλαση. Ο σκοπός που το κάνει αυτό η φύση είναι για να μην μπορούν οι θηρευτές να ανιχνεύσουν τα έντομα ή τα φτερά τα είδη αυτά.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν έχει ένα τεράστιο τεχνολογικό επιτεύγμα στις μέρες μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, για παράδειγμα, φωτοβολταϊκές κυψέλες,
1: ναι.
2: οι οποίες να μην ανακλούν καθόλου το φως, να είναι πολύ αποδοτικές. Και αυτό το μηχανισμό της έλλειψης της ανάκλασης, της εξαφάνισης της ανάκλασης από το γυαλί,
1: ναι.
2: το έχει λύσει ήδη η φύση. Εμείς λοιπόν, χρησιμοποιώντας το φως του λέιζερ, σμιλεύουμε μία επιφάνεια του γυαλιού, την επιφάνεια του γυαλιού, για να εξαφανίσουμε αυτή την ανάκλαση. Το μηχανισμό της σμήλευσης μιας επιφάνειας
1: ναι.
2: σε πολύ πολύ πολύ, πολύ μικρές διαστάσεις τον έχει mm-hmm. δώσει ήδη η φύση. Επομένως, κοιτάζοντας τη φύση
1: ναι.
2: μπορούμε να λύσουμε πολλά από τα τεχνολογικά μας επιτεύγματα. Σε έδωσα ένα παράδειγμα.
1: Ναι, πολύ και σημαντικό αυτό, και πολύ χαρακτηριστικό.
2: Η φύση λοιπόν
1: ναι.
2: δεν είναι μόνο η μίμηση, είναι και η βιοέμπνευση. Εγώ θα πω λοιπόν στην βιοέμπνευση.
1: Ναι.
2: Μελετώντας πώς η φύση λύνει τα προβλήματά της, πώς, ας πούμε, εξελίσσει ένα είδος με την θεωρία της εξέλιξης του Νταρβίνου,
1: ναι.
2: μπορούμε να καταλάβουμε και να εμπνευστούμε πώς θα λύσουμε εμείς δικά μας προβλήματα.
1: Ναι.
2: Άρα η φύση δεν είναι μόνο μοντέλο, αλλά είναι και μέντορας.
1: Mm-hmm.
2: Ένας μέντορας ο οποίος μας δείχνει ότι, κοιτάξτε να δείτε, για να λύσετε τα προβλήματά σας πρέπει να δουλέψετε με αυτό το μηχανισμό, με αυτή τη διαδικασία εξέλιξης. Επομένως, είναι μια ανεξάντλητη πηγή γνώσης. Τώρα, αυτό το οποίο θέλουμε να θίξουμε το απόγευμα σήμερα
1: ναι, ναι.
2: δεν είναι μόνο πώς αυτό μπορεί να μας βοηθήσει τεχνολογικά,
1: mm-hmm.
2: αλλά πώς η επαφή του ανθρώπου με τη φύση, η οποία είναι μακραίωνη.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που λέμε προγονική νοημοσύνη. Η προγονική νοημοσύνη είναι όλο αυτό το, όλη αυτή η μακραίωνη αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση,
1: ναι,
2: η οποία, αυτή η αρμονία του ανθρώπου με τη φύση, η οποία οδήγησε και στα διαχρονικά, στα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχει επιτύχει ο άνθρωπος.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή λοιπόν η διαδικασία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα.

0: Πόσο κατανοητά μας τα λέτε, και εγώ δεν θέλω να κάνω άλλες ερωτήσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλω να κρατήσετε, ένα μεγάλο μέρος από αυτά που έχετε να πείτε για τους ανθρώπους που θα κάνουν την τιμή σε εσάς και στο σύλλογο φίλων του ΙΤΕ να είναι το βράδυ στο χώρο της εκδήλωσης, την οποία μάλιστα θα συντονίζει η κυρία Νόνη Ριζοπούλου, για να σας ακούσουν και να κατανοήσουν όλα αυτά που θα πείτε. Θα ήθελα όμως, αν δεν έχετε αντίρρηση και αν συμφωνείτε μαζί μου, σε ένα επόμενο ραντεβού που θα δώσουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα, αν είναι δυνατόν, να έρθετε από εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη, να κάνουμε μια συζήτηση και να μας πείτε κάποια πράγματα. Τι ακριβώς γίνεται δηλαδή στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, να δούμε τι γίνεται εκεί στο Ίδρυμα που, πω να το πω, είναι το καμάρι της Κρήτης, γιατί γίνονται σημαντικά επιτεύγματα. Αυτή η δουλειά που γίνεται και η επιστημονική γνώση που υπάρχει να διαχυθεί και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Τι λέτε?
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Δηλαδή, θα ήθελα. Ναι, πείτε μου.
1: Εμείς επιδιώκουμε την επαφή με την τοπική κοινωνία, την θέλουμε και την επιδιώκουμε,
0: ναι.
1: Διότι πιστεύουμε ότι αυτή η επαφή είναι μια, μπορεί να κερδίζουν και οι δύο πλευρές.
0: Έτσι.
1: Και η επιστήμη,
0: ωραία,
1: έρχεται πολύ κοντά
0: στην
1: κοινωνία, γίνεται πιο ανθρώπινη, ανθρωποκεντρική.
0: Έτσι.
1: Αλλά και οι πολίτες καταλαβαίνουν τι είναι η επιστήμη, αλλά η επιστήμη είναι ένα απλό εργαλείο, το οποίο, ναι, δεν βοηθά μόνο τους επιστήμονες, αλλά βοηθάει και τους πολίτες.
0: Λοιπόν,
1: αυτό πρέπει να το καταλάβει η κοινωνία.
0: Πολύ ωραία. Θα το κάνουμε πολύ σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να υποθέσω, Στρατάκης από εδώ, από το Ηράκλειο.
1: Είμαι από το Λασίθι, Ευρωπαίο.
0: Από το Λασίθι. Από το Λασίθι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε πολύ σύντομα, κύριε Στρατάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μανώλης Στρατάκης, διευθυντής Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι προσκεκλημένος απόψε το βράδυ από το Σύλλογο Φίλων ΙΤΕ στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Στοχαστείτε», το «τίτε» με το «είτε» το κεφαλαίο που σημαίνει Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού, είναι Αβέροφ και Ζωγράφου στο Ηράκλειο εδώ. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Λατομείου στη θέση 2 Γκρεμή Ανώπολης, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Χερσονήσου. Εν τω μεταξύ, στον Μοχό, σήμερα στις 7 το απόγευμα, κάτοικοι και φορείς από τις γύρω περιοχές συγκεντρώνονται στην αίθουσα της Εκκλησίας προκειμένου να οργανώσουν τις αντιδράσεις τους για τον σχεδιασμό του νέου Λατομείου στην θέση Φουσκιάς. Η περιοχή των Αθανάτων παραμένει η κυβερνητική επιλογή για τη νέα προσωρινή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης ζήτησε ουσιαστικά από Δήμο και Περιφέρεια να καταθέσουν άμεσα κοινή εναλλακτική πρόταση. Διαφορετικά, όπως είπε, ο σχεδιασμός για την περιοχή προχωρά κανονικά. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει την ερχόμενη Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την επίσκεψή του να αποκτά ιδιαίτερη σημασία την ώρα που η Αθήνα επιδιώκει να απαντήσει στην τουρκική προκλητικότητα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα μηνύματα που αναμένεται να στείλει από το ακριτικό νησί. Τα 100 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει η τιμή του πετρελαίου, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Δικογραφία για σωματικές

0: Βλάβες σχηματίστηκε σε βάρος δύο 15χρονων στο Ηράκλειο μετά την επίθεση σε συνομήλικό τους. Το θύμα είχε δεχθεί χτυπήματα έξω από το σπίτι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μόλοπες και τραύμα στο μάτι. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, 34χρονος από τη Νέα Λικαρνασσό, ο οποίος επιβεβαιώθηκε ως το τέταρτο εγχώριο κρούσμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Ηράκλειο. Την άμεση χρηματοδότηση και προώθηση σημαντικών έργων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα εορταστεί η 83η επέτειος από το λοκαύτωμα της Βιάνου και της Δυτικής Ιεράπετρας. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
3: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.
8: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
9: Σήμερα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
8: Να είστε καλά. Σήμερα δεν θα κάνουμε πρόγνωση καιρού. Σήμερα είχαμε υποσχεθεί να μιλήσουμε και να σταθούμε λίγο στην εισήγηση που είχατε κάνει προημερών στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε εκεί στα Χανιά με πρωτοβουλία της Παγκρίτιας Ένωσης Αμερικής. Θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ότι παρακολούθησα σε βίντεο την ομιλία σας, κύριε Λέκα, και θέλω να σας συγχαρώ. Θέλω να σας συγχαρώ διότι αυτή την απλή, όσο γίνεται πιο απλή, τοποθέτηση, διάλεξη που κάνατε σε αυτό το συνέδριο, εάν ήταν δυνατόν να την παρακολουθήσουν οι αρχές του πρώτου, του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η πολιτεία, ίσως να είχαμε μια διαφορετική λειτουργία σε ό,τι αφορά το θέμα του νερού και αυτό το τεράστιο άγχος που μας διακατέχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι γίνεται με το νερό. Και μπράβο σας, γιατί ξέρετε, όταν γνωρίζεις πολύ καλά ένα αντικείμενο, δικαιούσε δια να ομιλείς. Και εσείς αποδεδειγμένα δείξατε εκεί μέσα όλο αυτό το σκεπτικό που αναπτύξατε, πόσο σημαντικό είναι να σχεδιάσουμε, πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε κινήσεις τέτοιες που θα διασφαλίσουν μία ορθολογική διαχείριση νερού.
9: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αργυράκη, για τα καλά σας λόγια και ότι παρακολουθώντας αυτό το, την καταγραφή ουσιαστικά της ομιλίας μου, πιστεύω ότι πήρατε μία γεύση όλων εκείνων, τον οποίο είναι ένα απόφθεγμα, μία προσπάθεια πολλών ετών και όχι, ναι, σημερινή, θα έλεγα.

0: λέγα, έχω μιλήσει σε πάρα πολλούς άρχοντες όσον αφορά αυτά τα θέματα του νερού από πολλά χρόνια πριν, ενεργοποιώντας τους ή αν θέλετε ευαισθητοποιώντας τους το να λάβουν μέρημα.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όπως το λέτε, δεν δίνουμε βαρύτητα. Εκείνο
1: όχι.
0: Που ομολογώ ότι είναι πιο στενάχωρο ακόμα,
1: ναι,
0: είναι ότι και η ίδια η κοινωνία δυστυχώς δεν ακούει αυτά τα προβλήματα τα οποία την περιμένουν. Ξέρετε, εγώ είμαι μετεωρολόγος. Σαν μετεωρολόγος η βασική μου σπουδή, γιατί μετά τα μεταπτυχιακά μου και οι μετεκπαιδεύσεις μου ήταν σε θέματα περιβάλλοντος, φυσικών καταστροφών και τέτοιου είδους καταστάσεις, οι οποίες σε όλα ήταν το κομμάτι του παρελθόντος, τι έγινε στο παρελθόν. Και μετά ήταν το κομμάτι της παρατήρησης, τι βλέπω τώρα, και για το κομμάτι το μετεωρολογικό που έχω και αυτή την ιδιότητα είναι το τι γίνεται στο μετά, δηλαδή ποια είναι η πρόγνωση. Όλα αυτά λοιπόν τα έχω βάλει καλά στο μυαλό μου και λέω ότι το έχετε ακούσει και από άλλες καταστάσεις, ότι όποιος δεν αναγνωρίζει ή δεν ξέρει το παρελθόν του, την ιστορία του,
1: σωστό,
0: είναι υποχρεωμένος να την αναζήσει.
1: Σωστό.
0: Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν πάρουμε παρελθοντικές καταστάσεις και δούμε το ποιο ήταν το σημαντικότερο γεγονός το οποίο επέφερε αλλαγές πολιτισμών έως και καταστροφές, απόλυτες καταστροφές πολιτισμών, ποιο ήταν αυτό το αγαθό το οποίο το έκανε? Ήταν το νερό. Τότε δεν γνώριζαν περί κλιματικής αλλαγής. Σήμερα τη μάθαμε, τη λέμε, την ισχυρίζονται οι πολιτικοί κατά ένα λάθος κατ' εμέ τρόπο. Ξέρετε, αποτελεί το μοχλό για να περνάνε πολλά πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε ή δεν θα έπρεπε, αν είμαστε σκεπτόμενοι να τα ακούμε και να περνάνε, γιατί στρέφονται κατά μεγάλο ποσοστό σε συμφέροντα. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν, όπως και αν έκαθεν, έκανε καταστάσεις στις οποίες υπήρχε η έννοια της προσαρμογής του ανθρώπινου είδους, το οποίο, και όχι μόνο, και όλων των λοιπόν ειδών, τα οποία στη σημερινή τους κατάσταση είναι αυτή που βιώνουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι διαπαντός.
1: Ναι, ναι.
0: Η κλιματική αλλαγή είναι και παρούσα, είναι θα είναι και στο μέλλον παρούσα και θα φέρνει διαφοροποίηση. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει εμείς να δώσουμε βαρύτητα είναι ότι από όλες αυτές τις αλλαγές το νερό ήταν το μέσο εκείνο το οποίο έφερνε την καταστροφή ή έφερνε μια νέα προσαρμογή σε νέα πράγματα. Στη σημερινή του εποχή το νερό το χαρακτηρίζουμε ως αγαθό. Λάθος, δεν είναι αγαθό. Είναι εμπόρευμα. Έχει καταντήσει εμπόρευμα και δεν σε αυτό που ανέφερα και σε τοπικό επίπεδο.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτό το αγώνα το πληρώνετε. Με το που θα ανοίξετε τη βρύση σας υπάρχει κατανάλωση προς πληρωμή. Αυτό είναι αγαθό. Αγαθά τα οποία δορίζονται στον άνθρωπο, όπως είναι η υγεία του, όπως είναι το κομμάτι της παιδείας, το κομμάτι της υγείας και της ελευθερίας, είναι δωρεάν διανεμημένα. Από μια θεία χάρη δίνονται στον άνθρωπο δωρεάν και οφείλει η πολιτεία να τα διαφυλάτει. Το νερό το λέμε κοινωνικό αγαθό. Τι ωραία λέξη. Πώς διαφυλάτεται δίθεν από το Σύνταγμα και όλα αυτά.
1: Έτσι.
0: Είναι αγαθό.
1: Και ΦΠΑ έχει.
0: Να...
1: Όχι μόνο το πληρώνουμε, του βάζουμε και ΦΠΑ. Φόρο προστιθέμενης αξίας. Ναι.
0: Ακριβώς. Εκείνο λοιπόν το οποίο εγώ διαβλέπω στο μέλλον είναι η κρίση του νερού θα μας επηρεάσει και εμάς. Και βλέπετε, αν το πάρουμε σε παγκόσμια κλίμακα, θα περιμένατε ποτέ χώρες του βορρά με τόσα τεράστια ποτάμια, με τόσες τεράστιες λίμνες, ότι θα έφταναν στο σημείο να λιμοκτονούν για κάποιες περιοχές, και δεν το λέω με την έννοια ότι θα υποστούν και τα περίσσια, αλλά σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα του νερού και στο νερό εκείνο το οποίο έχουν ανάγκη για τις έτερες χρήσεις. Και ερχόμαστε ως Ελλάδα, η οποία είμαστε από τις πρώτες χώρες,
1: ναι,
0: οι οποίες έχουμε ποσότητες, σημαντικές ποσότητες νερού, και αντί για να δούμε το πρόβλημα στη χώρα μας, καθόμαστε και συζητάμε διάφορα θέματα τα οποία αποπροσανατολίζουν ακόμα και τον πολίτη.
1: Μάλιστα.
0: Και τι θέλω να πω. Έχουμε στοιχεία των καταναλώσεων σε πανελλαδικό, και εγώ θα το φέρω βέβαια στα επίπεδα της Κρήτης, σε παγκρήτιο επίπεδο. Όχι, δεν έχουμε.
1: Μα είναι φοβερό αυτό που άκουσα να λέτε. Ότι δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: σε μία μελέτη που έγινε το 1998, αν θυμάμαι καλά, καλά
0: το
1: θυμάμαι,
0: 2008,
1: το 2008 λοιπόν.
0: Μπορεί να ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες της μελέτης, έτσι, αλλά τέλος πάντων...
1: Ναι, δεν μας αφορά, ούτε ποιος την έκανε, σημασία έχει ότι υπάρχει μελέτη. Γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο οι μελέτες γίνονται, εντάξει μην τις προσβάλλω, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι γονατογραφήματα, αλλά στη συνέχεια γίνονται ιερό Ευαγγέλιο και αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, είπαμε ότι το 86% του νερού που καταναλώνεται στην Κρήτη πηγαίνει στη γεωργία. Σωστό.
0: Έτσι λέει η μελέτη.
1: Από πού προκύπτει με αυτό. Από πού προκύπτει.
0: Στο ότι καταγράφηκαν μόνο τα ρολόγια, ας το πούμε, οι ποσότητες οποίες είχαμε τότε ναι. από τους, από τους διάφορους οργανισμούς, το ΕΡΤ και τα λοιπά, οι οποίοι έδιναν στην κατανάλωση όσο μετριόταν.
1: Έτσι.
0: Και κατανάλωταν το 86%. Σήμερα, είναι το 86%. Ή μήπως αδικούμε τον αγροτικό κόσμο λέγοντας ότι ξέρεις κάτι, εσείς είσαστε οι μεγάλοι καταναλωτές των δυνάμεων, είναι παγκόσμια, είναι, αλλά να τους δώσουμε την ανάλογη ποσότητα
1: σωστό.
0: Που αυτοί καταναλώνουν και όχι να τους χρεώνουμε όλο το βάρος.
1: Έχουμε εικόνα τι νερό καταναλώνουμε στον τομέα του τουρισμού. Δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε.
0: Καμία.
1: Έτσι δεν είναι. Καμία.
0: Ακόμα και στο αστικό περιβάλλον που εγώ προσπάθησα τουλάχιστον να βρω κάποια στοιχεία, δεν ξέρουν.
1: Ναι.
0: Η κεντρική αγωγή, το τι νερό διανέμουν, γιατί ξέρετε, εάν μετράω στον κεντρικό αγωγό και από τα ρολόγια, μετράω τι καταναλώνεται, βρίσκω και τις διαρροές. Έτσι δεν είναι. Είτε μου το κλέβουν, είτε είναι μια σπατάλη λόγω διαρροής κτλ.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Έπρεπε να είναι διαθέσιμα σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά διαχειρίζονται αυτό το προϊόν, το επαναλαμβάνω, το οποίο δεν το διαχειρίζονται ως αγαθό.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν διαχειρίζονται ως αγαθό. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι και η πρώτη μου πρόταση ουσιαστικά σε αυτό το συνέδριο ήταν να κάνουμε επιτέλους ένα παρατηρητήριο καταγραφής εισερχόμενης ποσότητας νερού. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, αρκετούς μετεωρολογικούς σταθμούς προς χάρη εθελοντών. Προσέξτε, εθελοντών.
1: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Λέκα.
0: Και έχω συμμετάσχει στις προσπάθειές τους να βάλουμε σταθμούς σε πολλά σημεία της Κρήτης. Ξέρετε όμως, το να βάλεις ένα σταθμό δεν είναι πάντα φερέγγια ή όποια ανάγνωση των δεδομένων. Πρέπει να είναι όλοι αυτοί οι σταθμοί διαπιστευμένοι, να γίνεται μια σωστή μελέτη, να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία θα δώσουν και το σωστό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο πιο σημαντικό, στο παρατηρητήριο να καταγράφεται το σύνολο των καταναλώσεων και να διαχωρίζεται ανά τομέα. Άλλο ο τουρισμός, άλλο ο αγροτικός τομέας, άλλο το κομμάτι της αστικής κρίσης.
1: Ναι.
0: Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο, γιατί τα δεδομένα, όπως το λένε και στην αγγλική ορολογία, data is more expensive than oil, είναι πιο ακριβά ακόμη και από το πετρέλαιο. Όσοι τα έχουν και το βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο,
1: είναι
0: με κάρτες, με τόνα, μας παίρνουν δεδομένα. Άρα λοιπόν έπρεπε να έχουμε έναν τρόπο να καταγράφουμε και αυτά τα στοιχεία να τα χρησιμοποιούμε σε κρατικό φορέα. Γιατί ξέρετε, το νερό θα οδηγηθεί εκ των πραγμάτων, θα οδηγηθεί εκεί που φοβάται ο κόσμος. Θα οδηγηθεί. Το θέμα είναι λοιπόν να λάβουμε μέτρα πρόληψης.
1: Εγώ μισό λεπτό. Εγώ, παρακολουθώντας την διάλεξη που κάνατε σε αυτό το συνέδριο, αποδείξατε με στοιχεία ότι αυτή η μεμσημυρία που υπάρχει σε αυτό τον ευλογημένο τόπο, ότι δεν έχουμε νερό και ξέρετε δεν έχουμε νερό και ξανά μανά δεν έχουμε νερό, τελικά νερό έχουμε. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που καταγράφονται από τους βροχομετρικούς σταθμούς. Σωστά.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Ωραία. Αυτό που δεν έχουμε, δηλαδή βροχές έχουμε, αυτό που δεν έχουμε είναι ένα σχέδιο, είναι ένα μπούσουλα για το πώς θα διαχειριστούμε το νερό και ποιες είναι οι ανάγκες μας. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει. Αυτό. Τόσο πολύ απλά είναι τα πράγματα.
0: Στο συνέδριο ότι με ένα έτος κανονικών βροχομετρικών που έχουμε και τέτοια έτη, έτσι το περσινό πήγε, θα λέγαμε πάρα πολύ καλά, έπρεπε να έχουμε νερό για 4 χρόνια χωρίς να ξαναβρέξει καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς παραπλάμε κάθε χρόνο για την ποσότητα εκείνη η οποία θα μας σώσει για το επόμενο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις
1: ναι.
0: τη στιγμή που πρέπει να καταλάβουμε ότι η σπατάλη του νερού είναι αυτή που έχει κατεβάσει τον υπόγειο υδροφορέα σε τέτοιο σημείο όπου πραγματικά το πρόβλημα γίνεται πάρα πολύ μεγάλο.
1: Και ξέρετε, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε με τα φαραωνικά έργα, ότι πρέπει να δημιουργηθούν φράγματα, αλλά όχι φαραωνικά, γιατί η ζωή έχει δείξει ότι είναι αναποτελεσματικά και το έχουμε πληρώσει αυτό. Δηλαδή εδώ στην Κρήτη. Τι είπατε?
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά το πάθημα, προσέξτε, το πάθημα έπρεπε να μας γίνει μάθημα. Όταν δηλαδή αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν

0: κινήθηκαν σε άλλες περιοχές με πιο κοντινή την Κύπρο, εμείς εδώ έπρεπε να βάλουμε νερό στο κρασί μας, έτσι δεν είναι? Όχι να πάμε να κάνουμε ένα φαραωνικό έργο επειδή το υιοθέτησε ο εργολάβος, σωστά?
1: Ναι, εκεί τώρα το πάτε αλλού.
0: Πού να το, μόνο του πάει, δεν το πάω εγώ. Έργα, να πω και κάτι άλλο, περιμένετε, να πω κάτι άλλο. Σας άκουσα επίσης να είστε επιφυλακτικός, γιατί ξέρετε είπαμε ότι είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Το αγαθό όμως είναι σχετικό όταν μπαίνουν κάποιες εταιρείες μέσα και δραστηριοποιούνται στην προσπάθειά τους να δείξουν ότι μπορούν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης μιας περιοχής που έχει πρόβλημα στην ίδρυυση. Και προκύπτουν λοιπόν ως απομηχανής θεός η αφαλάτωση. Δεν είπατε όχι στην αφαλάτωση, είπατε όμως δεν είναι του, πώς να το πω, δεν είναι προτεραιότητα, είστε επιφυλακτικός σε αυτά. Σωστά.
1: Είναι το τελευταίο στάδιο ενός ασθενή που θα τον πάρει και θα τον βάλει στο χειρουργείο. Πριν το χειρουργείο πρέπει να λάβεις όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα σώσεις τον ασθενή, και προφανώς όταν θα φτάσει στο τελικό στάδιο είναι αναγκαία και χειρουργική επέμβαση. Εκεί που θα γίνει όμως να είναι μελετημένη και όχι να την κάνει κάποιος ο οποίος πολλές φορές θα εξυπηρετήσει μόνο τα δικά του συμφέροντα και δεν αντιλαμβάνεται τα συμφέροντα του περιβάλλοντος, το πώς δηλαδή το ίδιο το περιβάλλον θα διαχειριστεί όλο έτσι αυτό το φαινόμενο, έτσι, και με τον τρόπο που θα γίνει. Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι το τελευταίο στάδιο και το έχουμε βάλει σε πρώτη προτεραιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Ένα μέγα σφάλμα, αφού δεν έχουμε ξεκινήσει από αυτό το κομμάτι της εξοικονόμησης, που άλλωστε στο στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επειδή τον διάβασα,
0: mm-hmm,
1: το πρώτο πράγμα που προβλέπει είναι εξοικονόμηση. Αλλά δεν κατευθύνεται προς τα σωστά μέτρα εξοικονόμησης. Δηλαδή, οι τρόποι με τους οποίους το διαχειρίζεται, θα έλεγα ότι είναι τρόποι οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν στόχους πραγματικής εξοικονόμησης. Εγώ πρότεινα ένα μέτρο το οποίο μπορεί να φαντάζει ακραίο.
0: Ναι.
1: Αλλά το θεωρώ ότι ξεκινώντας από εκεί θα βρεις λύσεις και θα προστατεύσεις σε πρώτη την κοινωνία και αυτούς τους ανθρώπους που τους ανήκει το νερό που δίνει ο Θεός. Και mm-hmm, είναι δωρεάν παροχή νερού. Μια δωρεάν παροχή νερού η οποία θα επιμερίζεται στον κάθε τομέα ξεχωριστά και στην αναγκαιούντα ποσότητα προς επιβίωση, αλλά ποιοτική επιβίωση, αλλά και επιβίωση και της επιχείρησης και του αγροτικού τομέα. Από εκεί και πάνω, το περίσσιο που χαλάει το ίσιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κοστολογείται με ένα τρόπο ιδιαίτερα, θα λέγαμε, πολύ επίπονο, ώστε να ελέγξουμε τη σπατάλη. Εάν ελέγξουμε τη σπατάλη, πιστέψτε με ότι τότε θα έχουμε φτάσει πραγματικά να διαχειριστούμε αυτό το αγαθό πολύ καλύτερα από ό,τι γίνεται τώρα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ, κύριε Λέκα, εύχομαι όλα αυτά που είπατε σε αυτό το συνέδριο να βρουν ευήκου αότα σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, προκειμένου το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν αυτά που πρέπει, γιατί εκτιμώ ότι έρχονται δύσκολες μέρες στο νησί εάν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει. Όταν στην Ανατολική Κρήτη ετοιμάζουμε ένα νέο αεροδρόμιο που σύμφωνα με τους τουριστικούς παράγοντες στόχος είναι ο διπλασιασμός των τουριστών στο νησί, πρέπει να μεριμνήσουμε και για τα αυτονόητα, που δυστυχώς δεν είναι. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν το νερό, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα, τις υποδομές για να στηρίξουμε αυτή την ανάπτυξη και στον τουρισμό και στην γεωργία. Να σας πω, κύριε Λέκα, ότι σήμερα το βράδυ εκεί στην περιοχή της Ιεράπετρας γίνεται μια συνέλευση από τους αγρότες της περιοχής. Ξέρετε, είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την καλλιέργεια θερμοκηπίων, με την υπαίθρια καλλιέργεια. Οι άνθρωποι εκεί αντιμετωπίζουν δύο προβλήματα. Ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού και το δεύτερο είναι το νερό. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί όλους τους μήνες του χρόνου να καλλιεργούν ό,τι θέλουν για να έχουν και ένα εισόδημα, έτσι δεν είναι? Μπαίνουν περιορισμοί, με συνέπεια οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Αυτά τα απλά και τα αυτονόητα έχουν αρχίσει και έχουν παρενέργειες στην τοπική κοινωνία. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς.
1: Ακριβώς. Από εκεί θα ξεκινήσει, από εκεί θα ξεκινήσουν και οι συγκρούσεις.
0: Έτσι.
1: Μεταξύ αγροτικού, τουριστικού τομέα, εκεί θα υπάρχουν οι πιο σημαντικές και βέβαια η κοινωνία είναι τελευταία η οποία κατά κάποιον τρόπο θα υποστεί αυτές τις συνέπειες, γιατί εντάξει, το πολιτικό μας σύστημα εκ των πραγμάτων μας βλέπει και με ένα διαφορετικό τρόπο, άρα λοιπόν εμείς τελευταίοι θα υποστούμε αυτή τη ζημιά.
0: Έτσι.
1: Αλλά μια τέτοια σύγκρουση καταλαβαίνετε ότι φέρνει μια κατάρρευση.
0: Έτσι,
1: μια κατάρρευση και για τον τουρισμό που αυτή τη στιγμή είναι η κύρια βιομηχανία του τόπου, αλλά και ένα, το παραγόμενο αγροτικό προϊόν που είναι θα λέγαμε ό,τι πιο σημαντικό για την επιβίωση και αυτός ο τόπος τόσο ευλογημένος μας το προσφέρει και αυτό εξίσου απλόχερα προϊόντα τα οποία μπορεί να παράγονται σε διάφορου τύπου παραγωγές σε ολόκληρο το νησί, κάτι που είναι απίστευτο πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Τι παραγωγές μπορούμε να διασφαλίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως πρέπει να γίνουν πράγματα και νομίζω ότι οι κοινωνικοί φορείς είναι και εκείνοι οι οποίοι πρέπει να πάρουν θα λέγαμε αυτή την κατάσταση και να αντιδράσουν με τον τρόπο τους, πάντα βέβαια μέσα στα πλαίσια νομιμότητας.
0: Σωστό.
1: Αλλά να αντιδράσουν ώστε να δώσουν το μήνυμα ότι, ξέρετε κάτι, γιατί άκουγα και τώρα λέει να δώσουμε λέει δωρεάν ρεύμα. Ναι, το ρεύμα είναι ένα αναγκαίο, αλλά είναι ποιότητα ζωής. Το νερό όμως, η δωρεάν παροχή του είναι ένα προϊόν το οποίο φέρνει πραγματικά επιβίωση. Είναι το κύριο αγαθό της επιβίωσης. Άρα δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Και όπως σας είπα, θα πρέπει να το απεντάξουμε από την έννοια του προϊόντος ως κερδοφορίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, για αυτά που μας είπατε, πολύ σημαντικά, και πραγματικά ευχόμαστε όλα αυτά τα σημαντικά που υπόθηκαν και σε αυτό το συνέδριο, γιατί ξέρετε, κατά καιρούς κάνουμε διάφορα συνέδρια, τα οποία μάλιστα τα βαφτίζουμε και αναπτυξιακά, συνέδρια, δεν ξέρω κάθε πόσα χρόνια κάνουμε συνέδρια, λέμε τα ίδια και τα ίδια, λέμε επισημάνσεις. Ευχόμαστε αυτά τα σημαντικά που υπόθηκαν να μην είναι μόνο στα συμπεράσματα του συνεδρίου, αλλά να βρούνε βήκο αότα για να γίνουν τα απλά και τα αυτονόητα. Τουλάχιστον να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί τώρα δεν το ξέρουμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκθέσω αυτές τις απόψεις και πραγματικά εύχομαι να όλοι αυτοί και βέβαια με τη βοήθεια τη δική σας πραγματικά έχετε όλο το δημοσιογραφικά επιτελεία έχετε ένα τρόπο επιρροής και θεωρώ ότι πρέπει να το δείτε κι εσείς όσο γίνεται από κοντά διότι μπορείτε πραγματικά να βοηθήσετε σε αυτό το τομέα. Και βέβαια και η επιστημονική κοινότητα από τη μεριά της νομίζω υπάρχουν οι φωνές εκείνες οι οποίες συμφωνούν με αυτές τις απόψεις που σας έχω εκφράσει και να δούμε την πολιτεία σιγά σιγά να αλλάζει στάση και συμπεριφορά ώστε να βρούμε θα λέγαμε το σωστό δρόμο για το μέλλον μας.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, να προσεγγίσουμε ένα θέμα που το βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πριν από 2 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, καθώς ένα μεγάλο τμήμα του νησιού, δεν θα πω τη λέξη blackout, θα πω ότι είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος. Από τότε που έγινε η διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα μέσω του μεγάλου καλωδίου, ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ενώ δηλαδή θεωρούσαμε ότι με το που θα βάλουμε το καλώδιο από τη μια μεριά, εννοώντας την Αττική, μέχρι την άλλη, εδώ στην περιοχή μας, του Ηρακλείου, στην περιοχή εδώ της Δαμάστας, που φτάνει η άλλη άκρη του καλωδίου, έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Ότι δηλαδή έχουμε επάρκεια ρεύματος, ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι η ζωή συνεχίζεται. Αν δε, δεν είναι έτσι. Προχθές είχαμε προβλήματα. Με συνέπεια να τίθενται εκτός κυκλώματος πάρα πολλές περιοχές λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμανε συναγερμός στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετά από πολύ καιρό πήραν πάλι μπροστά οι μηχανές για να δώσουν να αναπληρώσουν το ρεύμα που δεν είχαμε στην Κρήτη. Ίσως δεν ξέρω, θα το μάθουμε στη συνέχεια, ίσως ήταν η πρώτη φορά από τότε που έγινε η διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα μέσω καλωδίου που είχαμε τόσο μεγάλη εκτεταμένη διακοπή ρεύματος. Μην τα λέω όμως εγώ, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Αρκουλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΕΣ Λινοπεραμάτων. Κύριε Αρκουλάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, γιατί ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να είσαι, πώς να το πω, να μην έχεις ενημέρωση, και άλλο πράγμα είναι να ενημερώνεσαι για το τι γίνεται, να ξέρεις πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και να μην κάνεις μόνος σου εκτιμήσεις και θεωρίες. Το σημαντικό είναι να μιλάς με ανθρώπους που γνωρίζουν το πρόβλημα, που βιώνουν το πρόβλημα και που με κάθε ειλικρίνεια, γιατί δεν υπάρχει λόγος να κρύψουμε κάτι, να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Σωστά?
5: Πολύ σωστά, και οφείλω να πω κύριε Αργυράκη ότι πολύ σωστά έχετε προσεγγίσει το θέμα και όλα αυτά που είπατε ισχύουν.
4: Έτσι. Πείτε μου κάτι, ναι, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό?
5: Ναι, η πρώτη φορά μετά την

0: διαδικασία της διασύνδεσης. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκε εκτός διαδεσιμότητας σε μεγάλη διασύνδεση.
1: Θυμάστε να μας πείτε πότε έγινε η διασύνδεση? Περίπου. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, η διασύνδεση έγινε σε δοκιμαστικό στάδιο Ιανουάριο-Φεβρουάριο ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Και από το Μάρτιο και μετά.
1: Του 26. Του 2026. Από το Μάρτιο και μετά. Από το Μάρτιο του 2026 δουλεύαμε με το καλώδιο, σωστά?
0: Σωστά.
1: Και είχαν, σωστά. Δηλαδή, περίπου, πόσοι είναι, 6 μήνες. Ε? 6 μήνες από, περίπου.
0: Ακριβώς, 6 μήνες.
1: Λοιπόν, είχαμε κλείσει όλα τα εργοστάσια στην Κρήτη και του ΑΕΙΣ Λινοπεραμάτων και στα Χανιά και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Οπότε, ήμασταν μόνο διασυνδεμένοι με το καλώδιο, με το μεγάλο καλώδιο. Σωστά τα λέω?
0: Πολύ σωστά, πολύ,
1: πολύ
0: σωστά.
1: Και με, τις ΑΠΕ βέβαια, έτσι, και με τις ΑΠΕ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι. Ωραία. Τι συνέβη προχθές? Τι συνέβη
0: προχθές? Να σας πω. Θέλω να διευκρινίσω όμως ότι αυτή την περίοδο και τα εργοστάσια μπορεί να ήταν κλειστά, να μην δουλεύει καμία μηχανή, αλλά ήταν ένα υβριδικό μοντέλο εφαρμόζαμε, το οποίο οι μηχανές ήταν stand-by, ας πούμε. Ήταν κλειστές, δεν δουλεύανε.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Αλλά η δίλη μέρα, δηλαδή, την έχουν οριοθετήσει τώρα 1η Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: δεν κατάλαβα, ξαναπείτε μου το.
0: Η δίλη μέρα, η μέρα των αποφάσεων, 1η Οκτωβρίου,
1: ναι,
0: μπαίνει σε καθαρά εμπορική λειτουργία το καλώδιο και μπαίνουν τα εργοστάσια σε ψυχρή εφεδρεία.
1: Ναι.
0: Θέλω να σταθώ λίγο εκεί. Γιατί αυτό που έγινε τώρα θεωρώ ότι θα επηρεάσει αποφάσεις αθηνοκεντρικά.
1: Μισόλεπτο. Ξαναπείτε μου το, γιατί θέλω να καταλάβω τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, όταν λέμε 1η Οκτωβρίου, δηλαδή, τι θα συμβεί που δεν συνέβη από Μάρτιο μέχρι Σεπτέμβριο?
0: Να σας πω. Αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο βρίσκεται σε ένα ευρυδικό στάδιο. Τι εννοούμε? Ότι οι μονάδες μπορεί να είναι κλειστές, αλλά είναι πανδρομένες και από προσωπικό και από κάποιες κινήσεις που κάνουμε αναδιαστήματα για να είναι σε ετοιμότητα οι μονάδες.
1: Λογικό.
0: Οι οποίες από 1η Οκτωβρίου, όταν περάσουμε καθαρά σε ψυχρή εφεδρεία, τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή κανένα εργοστάσιο δεν είναι σε ψυχρή εφεδρεία.
1: Τι θα πει ψυχρή εφεδρεία?
0: Ψυχρή εφεδρεία σημαίνει ότι δεν δουλεύουν οι μηχανές,
1: ναι,
0: και υπάρχει μια σειρά διαδικασιών, τις οποίες αυτές τις προκαθορίζουν ο ΑΔΜΙΕ και η ΡΑΕ, για το χρόνο απόκρισης που θα έχουν οι μηχανές στο δίκτυο, αν χρειαστούν. Οι οποίες μηχανές, οι πληροφορίες που έχουμε, είναι μηχανές αιχμής και όχι μηχανές συνεχούς λειτουργίας. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που τώρα, με αυτό το γεγονός που είχαμε, ήμασταν σε πλήρη ετοιμότητα και αυτό φάνηκε από το χρόνο απόκρισης.
1: Ωραία.
0: Που είχαν
1: δεν μου λέτε,
0: εργαζόμενοι.
1: Δεν μου λέτε, σε περίπτωση που έχουμε πάλι πρόβλημα με το καλώδιο.
0: Μάλιστα.
1: Τι χρόνο έχετε εσείς στον ΑΕΙΣ Λινοπεραμάτων, στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, για να ξαναδώσετε πάλι ρεύμα? Τώρα, από ό,τι είδαμε, ήταν σχεδόν άμεση. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ακριβώς, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Εάν μπείτε σε ψυχρή εφεδρεία, πόση ώρα θα χρειαστεί για να μπορείτε να καλύψετε, πόσες ώρες να καλύψετε το κενό αυτό που θα δημιουργηθεί?
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα το μάθουμε 1η Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Μέχρι 1η Οκτωβρίου, δηλαδή και τώρα που μιλάμε, είμαστε υβριδικά. Ο χρόνος απόκρισης φάνηκε 11.30 ώρα την Τρίτη, που πήραμε εντολή σήμανε συναγερμός για να μπούμε στο δίκτυο, λόγω ότι φύγανε αυτόματα 300 ΜΒ από τη μεγάλη διασύνδεση.
1: 300 ΜΒ.
0: Βεβαίως, 292 ΜΒ είχε φόρτιση το ηλεκτρικό καλώδιο της μεγάλης διασύνδεσης και 50 ΜΒ του χανίων των εναλλασσόμενων.
1: Ναι.
0: Το οποίο, κύριε Αργυράκη, κακά τα ψέματα, η μικρή διασύνδεση και ορισμένου τύπου αιωλικά πάρκα,
1: ναι,
0: κρατήσανε το σύστημα. Και αποφύγαμε τα χειρότερα.
1: Ωραία.
0: Ο χρόνος απόκρισης των μονάδων ήταν περίπου από 20 λεπτά μέχρι 35 λεπτά. Είχαν μπει και οι 6 μονάδες στα ελληνοπεράματα. Ταυτόχρονα στα Χανιά και ταυτόχρονα 75 ΜΒ διζελάκια μικρής ισχύως που έχει ο Εθερνόλακος.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Γιατί, τι συνέβη με το καλώδιο?
0: Πρόκειψε μια βλάβη.
1: Τι θα πει, μισό λεπτό. Γιατί εμείς, άρα λοιπόν, ήταν θέμα παραγωγής, όχι καλωδίου. Δηλαδή,
0: όχι, ήταν, Όχι, το καλώδιο είναι μια χαρά. Το υποθαλάσσιο, όταν, λέει, όταν ο κόσμος ακούει καλώδιο, εννοείται υποθαλάσσιο κτλ. Ναι. Υπάρχει όμως μια συστοιχεία μηχανημάτων. Οι σταθμοί που βρίσκονται στον Αυστρόπυργο και στη Δαμάστα.
1: Μάλιστα.
0: Που έχουν κάποια κυκλώματα, κάποια βοηθητικά κτλ.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα εστιάζεται στα βοηθητικά κυκλώματα της διασύνδεσης, όχι στον κυρίωγωγο.
1: Κατάλαβα. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί τρομάξαμε.
0: Ευτυχώς.
1: Δηλαδή τρομάξαμε γιατί.
0: Γιατί αποφύγαμε τα χειρότερα.
1: Βέβαια, γιατί λέμε. Δεν μου λέτε.
0: Εάν ήμασταν. Συγγνώμη,
1: εγώ θέλω. Αν ήμασταν. Πείτε μου.
0: Αν ήμασταν σε. Ιούλιο, τέλος Ιουλίου μέχρι 15 Αύγουστο που τα φορτία, η ζήτηση είναι περίπου στα 800 MW.
1: Ναι.
0: Πολύ φοβάμαι ότι εκεί πέρα θα είχαμε λίγο προβληματάκι ως προς διακοπές. Όχι για την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, το νησί παραμένει ενεργειακά ασφαλές.
1: Ναι.
0: Και το απέδειξε τώρα τα εργοστάσια της Κρήτης ότι ανταποκριθήκανε σε χρόνο κατά την άποψή μου ρεκόρ. Οι διακοπές που υπήρχαν μπορεί να ήταν σε όλο το νησί, αλλά ήταν μικρής κλίμακας και αποκαταστάθηκαν σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Αλλά εάν είμαστε στα 800 MW ζήτηση που εκεί ήταν Ιούλιο-Αύγουστο και όχι 580-600 που είμαστε τώρα.
1: Δηλαδή, περιμένετε.
0: Ναι.
1: Οι ανάγκες την ημέρα που είχαμε τη διακοπή ήταν 608. 608 τι?
0: Ήτανε προβλεπόμενη ισχύ.
1: Μεγαβάτ. 608 μεγαβάτ. Από τα 600 μεγαβάτ χάσαμε τα 300 μεγαβάτ. Σωστά.
0: 300 ακριβώς.
1: Δηλαδή χάσαμε τη μισή ενέργεια που είχαμε ανάγκη ως νησί.
0: Ακριβώς. Και λίγο παραπάνω, γιατί κύριε Αργυράκη, να γνωρίζετε ότι ορισμένους παλιού τύπου αιωλικά παρκά, ανεμογεννήτριες που λέμε, δεν έχουν το αυτοματισμό να μπορούν να κρατηθούν στο δίκτυο. Όταν φύγουν μια τόσο μεγάλη σκία από το δίκτυο και πολλά αιωλικά φεύγουν και αυτά από το δίκτυο.
1: Δεν μου λέτε. Επειδή τώρα είστε γνώστης και επειδή εντάξει, νομίζω ότι τέτοιου είδους ζητήματα είναι πολύ σημαντικά όταν μιλάμε για μια περιοχή όπως η Κρήτη που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με τον τουρισμό κτλ. Υπάρχει περίπτωση. Ναι. Αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε πρόσφατα, πριν δύο μέρες, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό που σχεδιάζεται για την 1η Οκτωβρίου να αλλάξει τα σχέδια και η ψυχρή εφεδρεία να μην είναι τόσο ψυχρή ή έστω να πάρει παράταση, τι λέτε εσείς?
0: Η προσωπική μου άποψη, κύριε Αργυράκη, θεωρώ ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Διότι πραγματικά τώρα δοκιμαστήκαμε σε πραγματικές
1: συνθήκες. Βέβαια, και ευτυχώς.
0: Το να καθόμαστε να τρέχουμε κάποια μοντέλα και να μας βγάζουν τους χρόνους στα μεγαβά και τα λοιπά, όλα καλά και αυτά χρειάζονται, αλλά όλοι κρινόμαστε επί του πεδίου.
1: Μάλιστα.
0: Και οφείλω τώρα να ξαναπώ για δεύτερη φορά ότι η ανταπόκριση όλων των συναδέλφων, ανεξαρτήτου θέσης και ειδικότητας, ήταν άμεση.
1: Ωραία.
0: Και αυτό φάνηκε στην πράξη.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα δεν ξέρω εάν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά εάν θέλετε μου απαντάτε, εάν όχι να το προσπεράσουμε. Ακούστε λίγο τώρα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε πάρα πολλές διακοπές ρεύματος που είναι μη ερμηνεύσιμες. Δηλαδή, στο Ηράκλειο, στο σπίτι το δικό μου, στην περιοχή που μένω εγώ, για να μην πω για άλλους, είχαμε σχεδόν μία εβδομάδα που από τις 7 ημέρες, τις 5 περίπου το μεσημέρι, είχαμε διακοπή ρεύματος. Έχω πάρα πολλές καταγγελίες από ανθρώπους που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε χάλασε το ψυγείο μου, χάλασε η κουζίνα μου, χάλασε το ένα, χάλασε το άλλο, από πολλές στιγμιαίες διακοπές. Και ρωτώ, αυτές οι στιγμιαίες διακοπές, γιατί ξέρετε, εσείς θα ξέρετε καλύτερα που ασχολείστε με αυτά, εγώ είμαι άσχετος, αλλά όταν από μια ηλεκτρική συσκευή κάνεις μια στιγμιαία διακοπή, αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα, έχουν πολλές ζημιές. Και ρωτώ λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το καλώδιο? Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός, γιατί προσέξτε, καταγράφεται κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Έχει να κάνει με τις εναλλαγές που γίνεται μεταξύ του ρεύματος που παίρνουμε από το καλώδιο με το ρεύμα που παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι εκτιμάτε? Τι λέτε?
0: Ας αυτό γυράει.

0: Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση οι διακοπές οι τοπικές στην πόλη του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή κτλ. Με τη διασύνδεση. Ούτε με τις ανανεώσιμες. Το ρεύμα που είναι προς κατανάλωση είναι ενιαίο με το υπηρετικό σύστημα πλέον. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Εστιάζω το πρόβλημα όμως κάπου αλλού τώρα, το οποίο οφείλω να το πούμε και στον αέρα. Πάει κατευθείαν το θέμα στο ΔΔΕ. Δηλαδή, όπως γνωρίζετε, άλλο ΑΔΜΙΕ, άλλο ΔΔΕ, άλλο ΔΕΗ. Ο ΑΔΜΙΕ είναι η μεταφορά, ο ΔΔΕ είναι το δίκτυο της χαμηλής τάσης και της μέσης τάσης που είναι μέσα στις πόλεις. Οπότε έχουμε κάνει πολλές προσεγγίσεις, διότι το δίκτυα είναι παλαιωμένα, ρε παιδί μου, και χρειάζεται κάποια αναβάθμιση.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι μου λέτε κι εσείς, όταν παρατηρείτε μια διακοπή ρεύματος σε ώρες αιχμής, από ό,τι μου είπατε.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι θέμα δικτύου ΔΔΕ. Όχι, δεν έχει καμία σχέση η διασύνδεση με τον
1: υπόλοιπο. Δεν μου λέτε, όταν λέμε, επειδή πόσα χρόνια είστε στον ΑΕΣ, πόσα χρόνια είστε.
0: 26 χρόνια είμαι, 26 χρόνια.
1: Μια ζωή. Άρα λοιπόν εσείς θυμάστε πάρα πολύ καλά τα πράγματα τότε που εμείς είχαμε συνηθίσει παλαιότεροι, όταν λέμε ΔΕΗ, να εννοούμε όλο το σύστημα, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Σωστά. Έτσι το μάθαμε, μετά κάνανε τα διάφορα κόλπα για άλλους λόγους, δεν είναι του παρόντες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ο ΔΔΕ καλείται να διαχειριστεί ένα δίκτυο το οποίο είναι πόσο ετών, κύριε Αρκουλάκη. Αυτό το δίκτυο δηλαδή που έχουμε εδώ στην Κρήτη, που ξεκινάει από τα εργοστάσια παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος και φτάνει μέχρι το τελευταίο χωριό της ενδοχώρας. Πόσα χρόνια έχει χρήση?
0: Τουλάχιστον 50, κύριε Αργυράκη.
1: Μισό αιώνα,
0: Βεβαίως.
1: Χωρίς καμία συντήρηση. Ή,
0: η
1: εμπάς περιπτώσει...
0: Ναι. Γίνονται αναβαθμίσεις. Γίνονται αναβαθμίσεις τμηματικά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τόσο πολλά τα μετωπά που...
1: Και τα χιλιόμετρα. Και τα χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Που δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν μου λέτε... Εμείς θυμόμαστε τώρα παλιά. Θυμόμαστε παλιά. Γιατί είπαμε τώρα ότι τα θυμόμαστε γιατί ήταν ένας ενιαίος οργανισμός. Και ερχόταν κάτι ειδικά ελικόπτερα, τα οποία είχαν και μπροστά τους ένα ειδικό σύστημα που, που πλησίαζαν τους πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ και με το νερό έπλυναν τους μονοτήρες. Τώρα δεν χρειάζονται πλήσιμο.
0: Χρειάζονται, κύριε Αργυράκη.
1: Άρα, ποιο το κάνει.
0: Αποφάσισε πρέπει να χρειάζονται, κύριε Αργυράκη.
1: Ποιο να το κάνει.
0: Κακά τα θέματα. Όσο παίρνουμε το φθινόπωρο, λόγω της υγρασίας και της σκόνης που έχει κατήσει στους μονοτήρες, υπάρχει κίνδυνος για υπερπήρηση της ηλεκτρικής ενέργειας, να έχουμε σπιντηρισμούς, βραχυκύκλωμα και να βγαίνουν εκτός γραμμής κτλ.
1: Και εντάξει, τώρα εσείς δεν έχετε αυτό, αλλά λένε και ορισμένοι ότι αυτά είναι τι και έχουμε και κάποιες φωτιές σε κάποιες περιοχές, τα είδαμε το καλοκαίρι. Σύρθηκε μέχρι. Όχι, όμως δεν το ξέρετε εσείς. Εγώ το λέω ως γεγονός. Ούτε εγώ ξέρω. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ λέω ότι απεφάνθη. Εγώ λέω ότι απεφάνθη η πυροσβεστική, που είναι μια δημόσια υπηρεσία, το ανακριτικό και στη συνέχεια το δικαστήριο στο οποίο πήγε ο υπεύθυνος εκεί. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Γιατί έχουμε τόσες πολλές διακοπές ρεύματος στη Βιάνου και στην περιοχή κατεξοχήν τουριστική περιοχή της Χερσονήσου και στα Μάλια? Εκεί γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, μου λένε άνθρωποι από εκεί ότι έχουν πρόβλημα ακόμα και στο να λειτουργήσουν οι γεωτρήσεις του Δήμου για να έχουν νερό εκεί στην περιοχή ή τα ξενοδοχεία. Μεγάλο πρόβλημα. Θα κρατήσει πολύ αυτό ή είναι κάτι που έγινε?
0: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι εγκαταστάσεις είχαν γίνει με κάποια συγκεκριμένα στάνταρ. Δηλαδή, όταν βλέπετε ένα μετασχηματιστή πάνω σε ένα δίστυλο, η δυναμική του μετασχηματιστή είναι συγκεκριμένη βάση της κατανάλωσης και με μια εφεδρεία που είχαν δώσει τότε.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή ένα μετασχηματιστή είναι 1000 καβέα, δηλαδή με λίγα λόγια 1000 αμπέρ να μπορεί να δώσει, το είχαν βάλει ένα 1200-1500.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, όσο περνούν τα χρόνια, αυτό ο μετασχηματιστή θέλει κάποια αλλαγή.
1: Αντίστοιχα,
0: θέλει να μπει ένα 2 καβέα, δηλαδή να μπει 2000 αμπέρ. Διότι συνδέεται ο κόσμος ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γενικότερα χρειάζεται μια πλήρη αναβάθμιση το δίκτυο, όχι μόνο της Κρήτης, γενικότερο, γιατί αυτό το πρόβλημα που έχουμε εδώ Το έχουμε παντού σε όλη την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται προσπάθεια αναβάθμιση του δικτύου.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και τον ΑΔΜΙΕ τώρα που ξεκινάμε την αναβάθμιση Ηράκλειο Χανιά. Γιατί να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή η μικρή διασύνδεση από
1: για τα ξαναπείτε μου το αυτό, ξαναπείτε μου το αυτό με τα Χανιά, γιατί δεν το κατάλαβα. Τι αναβάθμιση είναι.
0: Αυτή τη στιγμή στα Χανιά υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο έχει δυναμική 200 ΜΒ και μια μικρή ηλεκτρική διασύνδεση AC 200 ΜΒ. Σύνολο 400.
1: Ναι.
0: Αυτά τα 400 ΜΒ, κύριε Αργυράκη, δεν μπορούν να έρθουν στο Ηράκλειο λόγω δικτύου.
1: Ναι.
0: Και τώρα γίνεται ένα έργο το οποίο είναι σε στάδιο εξέλιξης.
1: Ναι.
0: Να μπορούν αυτά τα 400 ΜΒ να έρχονται και στο Ηράκλειο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί πέρα που χρειάζεται κάποια χιλιόμετρα υπογειοποίηση. Έχουν γίνει κάποια ασφαλιστικά μέτρα στον ΑΔΜΙΕ λόγω ότι δεν είναι κάποιες τοπικές κοινωνίες εκεί να μπουν πυλώνες κτλ.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα από τα Χανιά προς το Ηράκλειο και την Ανατολική Κρήτη,
1: ναι,
0: να έχουν λιγότερα ρεύματα. Δηλαδή στην ουσία ή το εργοστάσιο θα δουλεύει ή διασύνδεσαι από τα Χανιά.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι
1: ωραία,
0: στο στάδιο της υλοποίησης. Δηλαδή
1: ωραία,
0: γίνεται προσπάθεια.
1: Ωραία.
0: Εγώ
1: θέλω
0: να σας πω είναι, ναι, ότι ακόμα δεν έχει διορθωθεί η βλάβη, έτσι.
1: Ποια βλάβη?
0: Είμαστε ακόμα. Η
1: το
0: βλάβη
1: καλωδίου
0: που έχει στη μεγάλη διασύνδεση, ναι, είναι ακόμα εκτός.
1: Α, είναι ακόμα εκτός. Δηλαδή τώρα.
0: Βεβαίως,
1: μισό λεπτό.
0: Βεβαίως,
1: τώρα δουλεύουμε με τις μηχανές. Δεν το κατάλαβα αυτό. Νόμιζα ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Δεν αποκαταστάθηκε.
0: Όχι, είμαστε τρίτη μέρα τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε εκτός τη διασύνδεση. Όλα,
1: ναι,
0: τα εργοστάσια δουλεύουν full.
1: Ναι.
0: Μπήκανε και οι δύο ατμοί στον Εθερινόλακο ατμού, οι δύο μεγάλες μηχανές, οι πεντάρες.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό θα δώσει μια μεγάλη ανάσα και σε εμάς τους φεραστροβιλούς. Διότι η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπολογίζουμε τα εργοστάσια σαν, όχι σαν μονάδες εφεδρείας, αλλά σαν μονάδες βάσης. Αυτό έδειξε αυτό το γεγονός που έχουμε τώρα. Εγώ εκεί θέλω να σταθώ. Γιατί αυτό θα περάσει όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το νησί παραμένει ενεργειακά ασφαλές. Είμαι απόλυτος αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να προλάβουμε και το μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή και εμείς οι παρεμβάσεις που θα κάνουμε σε ένα εργαζόμενοι αθηνοκεντρικά,
1: ναι,
0: θα είναι στο ότι αυτό ήταν ένα καλό παράδειγμα. Τα εργοστάσια να παραμείνουν στο καθεστώς αυτό που είναι. Ο χρόνος απόκρισης των μονάδων στο δίκτυο πρέπει να είναι άμεσος.
1: Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, κύριε Αρκουλάκη, ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν έχουν προλάβει τώρα τρεις μέρες, δύο μέρες, τρεις με τη σημερινή να το αποκαταστήσουν. Αυτό σημαίνει ότι ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Και πρέπει να έχουμε το νου μας, όπως πολύ σωστά λέτε, για να μην επαναληφθεί, διότι εάν δεν είχαν την ετοιμότητα οι μονάδες στην Κρήτη να αρχίσουν την παραγωγή του ρεύματος, δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα είχε συμβεί στην Κρήτη. Ε? Δεν θέλουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς,
1: και
0: έτσι
1: να, να σας πω, μου λένε, εγώ δεν ξέρω τώρα, αλλά συνάδελφοί σας, γιατί γνωριζόμαστε εδώ τοπικά, μου γράφουν,
0: ναι,
1: ότι αν η μονάδα, λέει, μπει σε ψυχρή εφεδρεία και χρειαστεί να λειτουργήσει, θα πρέπει να χρειαστούν, απαιτούνται, λέει, τουλάχιστον 4 με 5 ώρες για να πάρει μπροστά το εργοστάσιο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, εσείς τα ξέρετε. Είναι έτσι?
0: Αναλόγως στη μονάδα, κύριε Αργυράκη,
1: αναλόγως
0: και την όποια διαδικασία, η ψυχρή εφεδρεία έχει, ναι, μια ευρία έννοια.
1: Ναι.
0: Για μας είναι ο χρόνος απόκρισης που,
1: μάλιστα,
0: χρειάζεται η μονάδα να ενταχθεί στο δίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Που για μένα πρέπει να είναι 20 λεπτά.
1: Κατάλαβα.
0: 25 max.
1: Μάλιστα.
0: Εάν πάμε σε άλλες μορφές εφεδρείας,
1: ναι,
0: πολύ φοβάμαι ότι στο μέλλον θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Εάν συμβεί κάτι παρόμοιο, που μακάρι να μην ξανασυμβεί.
1: Θα το παρακολουθούμε.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις πραγματικά προσφέρουν ενεργειακή ασφάλεια στο νησί.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
0: Αλλά χρειάζονται και τα εργοστάσια.
1: Ωραία. Δεν μου λέτε, υπάρχει, πώς να την πω, εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα?
0: Μια επικοινωνία που είχαμε συναδέλφους, έχουν φτάσει στην τελική ευθεία. Θεωρώ ότι μέχρι αύριο μπορεί να γίνει η αποκατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός και αν, γιατί μετά, ξέρετε, θα χρειαστεί και κάποια δοκιμή.
1: Ναι.
0: Θα δουλέψουμε παράλληλα η διασύνδεση με τα εργοστάσια, χωρίς να σταματήσουμε. Θα κουμπώσει η διασύνδεση, θα φορτώνει το καλώδιο τμηματικά.
1: Ναι.
0: Και όταν δοκιμαστεί σε πλήρη λειτουργία, χωρίς προβλήματα, τότε θα ξεκινάνε να σβήνουν οι μηχανές από τα εργοστάσια.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ, κύριε Αρκουλάκη, γιατί όποτε έχουμε ζητήσει την ενημέρωση, δεν μας την έχετε αρνηθεί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντώνη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. ήταν ο κύριος Γιώργος Αρκουλάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΕΣ Λινοπεραμάτων. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
8: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, προσπαθούμε στο πλαίσιο αυτής της τρίωρης εκπομπής να ενημερώσουμε όσο γίνεται για περισσότερα θέματα που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη της Κρήτης. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα αναμένεται η πρόταση του Εισαγγελέα για την ενοχή ημί των δύο ψαράδων στην υπόθεση του αείμνηστου Σύφη Βαλιράκη. Σχεδόν ένας χρόνος δικαστικών ερευνών για την υπόθεση του ιδρυτικού στελέχους του Πασχαλίδη.

0: τιμή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων. Κάναμε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον δικηγόρο, με τον δικηγόρο που συμμετέχει σε αυτή την υπόθεση, τον κύριο Μανώλη Φωτάκη, το συντοπίτη μας. Δεν μπορούσε να μας μιλήσει, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Περιμένουμε, γιατί είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σημαντική, και θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα μπορέσει να αποδώσει ευθύνες, αν πραγματικά εμπλέκονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν το ξέρω. Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους, έτσι λένε οι πληροφορίες που μας μετέφερε ο κύριος Φωτάκης, αλλά δεν μπορεί να μας μιλήσει ο ίδιος. Έχουμε μια μικρή διακοπή, θα συνεχίσει η διαδικασία, έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες, προσέξτε, θέλω να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί σε αυτό που λέμε. Οι πληροφορίες που μας μετέφερε ο δικηγόρος ο κύριος Φωτάκης είναι ότι ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Θέλουμε να μιλάμε πάντα με τους ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά, και γι' αυτό προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε τον δικηγόρο και να συνομιλήσουμε μαζί του και να μας μεταφέρει τα όσα έγιναν. Δεν το καταφέραμε, θα το επιδιώξουμε στην αυριανή εκπομπή. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 11. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και πάλι στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα 99,38 δολάρια. Επιθέσεις του Ιράν στην Ιορδανία και στον Κόλπο έπειτα από αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερς. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να λάβει μέρος στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συναντηθεί και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 το απόγευμα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στο Μοχό η Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων για το σχεδιαζόμενο λατομείο στη θέση Φουσκές. Στόχος είναι να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις και να συγκροτηθεί Επιτροπή Αγώνα, καθώς οι αντιδράσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Στα σχολικά είδη στρέφεται αυτές τις ημέρες το ενδιαφέρον των οικογενειών, με την αγορά να προσφέρει επιλογές για διαφορετικά βαλάντια. Οι τιμές σε τετράδια, κασετίνες και τσάντες παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις και οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν πριν αγοράσουν. Προφυλακιστές για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του Βρέφους, που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης Αττικής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία. Η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στη League Face του Champions League, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αυστριακής ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Όφη υποδέχεται στις 5 το απόγευμα τον ΕΣ στο Χρυσούπολη, στο Παγκρίτιο Στάδιο, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face.

0: του κυπέλου Ελλάδας. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε χθες με σκορ 3-2 το Βόλο. Ο Όφη κινείται για την απόκτηση του επιθετικού Τάσου Χατζηγιοβάνη. Γενικά, αιθρίως με τοπικές νεφώσεις προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπορεί να λέμε τι γίνεται εδώ με το ηλεκτρικό ρεύμα, μπορεί να συζητάμε για τη δομή μεταναστών, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, περίπου στις 12 παρατέταρτο θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, για να δούμε και αυτό το θέμα, για να δούμε τι θα κάνει ο Δήμος. Δηλαδή, πήγαν χθες οι φορείς στον αρμόδιο υπουργό και του είπανε, κύριε Πλεύρη, εκεί που λέτε να γίνει η δομή εμείς δεν συμφωνούμε, και λέει ο κύριος Πλεύρη, λέει, παιδιά, εγώ δεν έχω καμία αιμονή εάν καταρχάς πρέπει να κάνουμε τη δομή, από εκεί ξεκινάμε, είναι δεδομένο ότι θα γίνει η δομή. Εάν όμως δεν θέλετε το συγκεκριμένο σημείο και θέλετε κάποιο άλλο, πείτε μου το να τη μεταφέρουμε. Και είπανε οι φορείς, καλά, πάμε και βλέπουμε. Εκεί έχουμε μείνει. Οπότε έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, να δούμε οι φορείς σκέφτονται που θα μπορούσαν να πάνε τη δομή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχουν υπόψη τους. Γιατί, δηλαδή, είναι ένα puzzle πολύ σύνθετο. Μαθαίνω ότι βρέθηκαν, λέει, εκεί κάποιοι και είπαν ότι εμείς έχουμε πρόταση να πάμε τη δομή στο Δήμο Φεστού. Και είπε ο κύριος Πλεύρη.

εάν μου φέρετε αύριο το πολύ, το πρωί, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Φεστού, που να λέει να πάμε τη δομή εκεί, εγώ ακυρώνω τα σχέδια, ακυρώνω το σχέδιο για τους αθανάτους και πάμε κατευθείαν εκεί που είναι η δομή στο Δήμο Φεστού να τη φτιάξουμε. Λοιπόν, είναι δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο. Οι φορείς του Ηρακλείου προσπαθούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, έτσι λέγαμε, στα δύσκολα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι έχουμε μία πρόταση. Να πάμε στην Δία. Πάμε στην Δία, να πάμε να φτιάξουμε εκεί που δεν ενοχλεί κανένα, που είναι έξω από την Κρήτη. Δηλαδή εκεί ποιος θα αντιδράσει. Ποιος θα αντιδράσει εκεί. Να πάμε στην Δία, να φτιάξουμε εκεί και το λιμανάκι. Τι να πω, δεν έχω άλλη λύση. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια με τον Δήμαρχο. Θέλω όμως, επειδή αυτά είναι που μονοπολούν, να σας πω κάτι πολύ ανησυχητικό. Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent έφτασε στα 100 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 εβδομάδων. Η κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια κοντά στο νησί Χάργ, ενώ αντάρτες Χούθη έπληξαν διηλιστήριο στη Σαουδική Αραβία. Η Κίνα αναζητά εναλλακτικές πηγές προμήθειας αργού πετρελαίου από την Αφρική, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική για να αποφύγει τους κινδύνους στα στενά του Ορμούζ. Και εμείς βέβαια βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη για να πληρώνουμε τα καύσιμα που τώρα στο Ηράκλειο, προσέξτε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δηλαδή, αυτό που γίνεται, βρε παιδί μου, με τις τιμές των καυσίμων, πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, πρέπει να γίνει μια επιστημονική έρευνα. Προσέξτε τώρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent πήγε το βαρέλι 100 δολάρια. Τακ, αυτό κατευθείαν το βλέπεις στις τιμές των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Δεν υπάρχει πρατήριο στο Ηράκλειο που να πουλάει κάτω από 2,10. 2,10, 2,9, 2,10, 2... Αύριο το πρωί δεν ξέρω πού θα είναι. Δεν ξέρω πού θα είναι. Ακούστε τώρα λίγο. Πριν από 2-3 εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου Brent είχε φτάσει περίπου στα 82 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του πετρελαίου, η τιμή των καυσίμων τώρα είναι 2,10, 2,9. Τότε ήτανε περίπου στο 1,99. 1,99,2 βαρύ που λέγανε. Για κάποιες μέρες η τιμή του πετρελαίου Brent είχε κατέβει στα 76 δολάρια. Θυμάμαι ένα πρωινό, Δημήτρη, τότε που είχε πει ο Τραμπ, αυτό τον πληρώσουμε πολύ ακριβά, δηλαδή όποια ανοησία, οι Αμερικανοί ψηφίζουν τον Τραμπ και εμείς πληρώνουμε εδώ τις συνέπειες των επιλογών τους. Θυμόμαστε λοιπόν ότι η τιμή του πετρελαίου Brent το βαρέλι είχε φτάσει στα 76-74 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές, προσέξτε, στα πρατήρια υγρών καυσίμων παρέμεναν σταθερές, εκεί ακλόνητες, 1,99, 2, 1,99, έτσι γίνεται όταν δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Και ξέρετε, μην πάει το μυαλό σας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Θα σας βοηθήσω εγώ για να το κατανοήσετε. Τις τιμές των καυσίμων δεν τις καθορίζει ούτε το πρατήριο στην Αυγενική, ούτε το πρατήριο στο Γιόφυρο.
την καθορίζει το δηληστήριο, τα ΕΛΠΕ, τα ελληνικά πετρέλαια, όπου εκεί τον πάνω λόγο τον έχει η πολιτεία, δηλαδή η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν εκεί αποφασίζει ποια θα είναι η τιμή. Ποια θα είναι η τιμή. Λοιπόν, άκου τώρα αγαπητέ Δημήτρη. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση. Όσο η τιμή του καυσίμου είναι υψηλή, ποιος εισπράττει, ποιος παίρνει χρήματα, το σεντούκι της κυβέρνησης. Ποιος άλλος, και τι άλλο κάνουνε εκτός από την τιμή. Δεν είναι μόνο η τιμή, δηλαδή δεν είναι μόνο η αξία του προϊόντος. Είναι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ, που υπολογίζεται και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όταν λοιπόν η τιμή των καυσίμων είναι περίπου στα είναι περίπου που να πω στα 2 ευρώ, αυτός που γελάει, αυτός που χαίρεται είναι η κυβέρνηση. Εισπράττει χρήματα, πολύ χρήμα. Χρήμα, και μετά πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και λέει πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε και εσύ. Αλλά δεν δίνει τα πολλά. Τα πολλά τα παίρνουν άλλοι. Στους δημοσίους υπαλλήλους του λέει αν είστε καλά παιδιά και αν με ψηφίσετε. Έτσι το είπε. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πιο κομψό από αυτό που λέω εγώ. Αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή όταν ένας πρωθυπουργός λέει ότι θα σας δώσω 500 ευρώ αύξηση το Δεκέμβριο του 2027, τι είναι. Το Δεκέμβριο του 2026, τι είναι. 27, τι είναι. Είναι πιο κομψό από αυτό που λέω εγώ. Ξέρετε, ή θα μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα κατάματα και να λέμε αλήθειες, ή να σας λέω ανέκδοτα, να καβάλουμε και δύο τραγούδια να πάω σπίτι μου. Έτσι δεν είναι αγαπητέ Δημήτρη. Ή θα λέμε αλήθειες ή να φύγουμε και να λέμε ανεκδοτάκια. Ξέρω ξέρω αρκετά. Να μη σας ταλαιπωρώ. Αλλά όταν έτσι έχουν τα πράγματα δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Άκουσε με κάτι άλλο τώρα. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει κάτι να κάνουμε. Παίρνουμε σε παρακαλώ. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε αγαπητέ Δημήτρη. Όταν το 70% της βενζίνης, το 70% είναι φόροι, το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, όταν εμείς παίρνουμε καύσιμα από το πρατήριο, το 70% είναι φόροι. Είναι φόροι. Πάμε, γιατί έτσι είναι. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ υψηλός, πολύ υψηλός. Αμόλυβδη βενζίνη είναι περίπου 0,70 ευρώ ανά λίτρο, που είναι ο υψηλότερος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και ο συντελεστής ΦΠΑ στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι 24%. Η τελική τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα αποτελείται κατά μεγάλο ποσοστό από φόρους, οι οποίοι φτάνουν περίπου στο 70% που σας είπα προηγουμένως. Και πείτε μου κάτι τώρα. Μπορεί ένας επαγγελματίας, να αλλάξει τα πράγματα. Μπορεί ένας επαγγελματίας να πει κάτι διαφορετικό. Α, με ενημερώνουν ότι τώρα Δημήτρη, άκουσε με λίγο, τι μεταδώσαμε προηγουμένως. Πρώτη, ότι μιλώντας με τον δικηγόρο του αείμνηστου Σύφη Βαλιράκη, μεταδώσαμε την είδηση ότι ο εισαγγελέας

0: πρότεινε την ενοχή δύο κατηγορουμένων. Τώρα βλέπω ότι γράφεται και στον αθηναϊκό τύπο, στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, άρα επιβεβαιώνεται. Άρα είναι έτσι. Μου στέλνουν μήνυμα γιατί φεύγω από το ένα θέμα, πάω στο άλλο, είπα προσπαθώ να τα καλύψω όλα. Πάω στο άλλο θέμα που μου στέλνουν εδώ από το Μοχό, για να μου υπενθυμίσουν ότι σήμερα στις 7 στην αίθουσα της ενορίας Μοχού πλησίων της Κεντρικής Εκκλησίας θα γίνει η εκδήλωση με τίτλο «Η έγκριση λειτουργίας του Λατομείου στη θέση φουσκές της κοινότητας Μοχού και οι επιπτώσεις του στο ανθρωπογενές, στο φυσικό και επιχειρηματικό περιβάλλον». Είναι μία πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος της κοινότητας Μοχού, ο κύριος Μανώλης Μορφουλάκης. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Εγώ προτείνω να τα πάνε όλα στο Δήμο Χερσονήσου. Δηλαδή, να πάμε εκεί. Δημήτρη, λέγε. Και λέγε να μην ξεχάσω τίποτα. Θα πάμε το Λατομείο μεταξύ Μοχού, Χερσονήσου και Ποταμιών, στο Τριεθνές. Να πάμε εκεί το Λατομείο. Δίπλα από το Λατομείο, ας το Δανείο Θάλαμο τώρα, αυτά είναι για δε, είπαμε ότι εμείς λέμε αλήθειες εδώ, δεν λέμε αρλούμπες, τι είναι ο Δανείο Θάλαμος. Παμαζεύουμε λέει πέτρες, είπαμε τώρα ότι εμείς δεν έχουμε μια σοβαρότητα. Θα είναι Λατομείο, θα έχει εκρήξεις, θα έχει τόνα, θα έχει τάλο, Λατομείο. Δίπλα από το Λατομείο θα κάνουν τώρα ένα τεράστιο χώρο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εκεί θα πηγαίνουν και τα απορρίμματα του Ηρακλείου. Εκεί. Στην περιοχή του Ανώπολης, εκεί στην περιοχή των Γουρνών, θα πάνε το παλιό Λατομείο που υπήρχε, που κάνανε οι άνθρωποι εκεί αγώνες για να το σταματήσουν. Πήγανε και βάλανε, θέλουν λέει να πηγαίνουμε εκεί τα μπάζα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε εκεί και τους μετανάστες. Τους μετανάστες έχει χώρο. Δηλαδή, όπως μπαίνει στο λιμάνι Χερσονήσου, δεξιά-αριστερά, έχει κάτι τεράστιες αποθήκες, μπορεί να τις μετατρέψουν να πάμε τους μετανάστες εκεί. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου? Ναι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πάμε εκεί? Σκέψου κάτι πρωτότυπο, έτσι, για να τεινάξουμε την μπάγκα στον αέρα. Δηλαδή, συγγνώμη, πιο έξυπνοι είναι αυτοί που είναι στα Αθήνας, στα γραφεία. Βρε εσύ Δημήτρη, μήπως τους πειράζει το air condition? Δηλαδή, πρόσεξε, αυτοί από το πρωί στις 8 η ώρα, εάν πηγαίνουν 8, είναι στο γραφείο και έχουν το air condition όλη η μέρα και δουλεύει μέχρι το απόγευμα που θα φύγουν. Μήπως τους πειράζει το air condition και σκέφτονται και παίρνουν αποφάσεις και εμείς πρέπει να τις υλοποιήσουμε. Μήπως τους πειράζει το air condition? Μήπως, ρε παιδιά, να πάει κάποιος να τους κλείσει το air condition? Μήπως συνέλθουν? Αυτή η μεταβολή τους κάνει να συνέλθουν λίγο. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Κύριε Αργυράκη.
0: Παρακαλώ.
1: Αν αναστρέξετε πιο παλιά,
0: ναι,
1: θα δείτε το σκεπτικό που εκκλείσανε στη Δαμάστα το Λατομείο.
0: Ναι.
1: Και αν συγκρίνετε τώρα, γιατί κλείσατε το Λατομείο, για ποιο λόγο,
0: ναι,
1: θα πείτε τώρα, καλά ρε παιδιά, κλείσατε το Λατομείο τότε για το λόγο το τάδε,
0: ναι,
1: και τώρα ανοίγετε ένα άλλο Λατομείο, γιατί πράγμα. Καταλάβατε.
0: Μπορείτε να με βοηθήσετε και να μου υπενθυμίσετε, όχι σε μένα, στους ακροατές, γιατί κλείσανε το Λατομείο στη Δαμάστα.
1: Αυτό ακριβώς, εγώ δεν μπορώ να το θυμάμαι.
0: Α, τότε ωραία.
1: Είχαν πάλι, ναι, δαιμονοκρουσίες, ότι κλείνουν το Δαμάστα γιατί βγάνει σκόνες, γιατί, ναι, έτσι, ναι, το περιβάλλον, χίλια δυο.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως,
0: μάλιστα,
1: τότε το κλείσανε, έφυγε από τη Δαμάστα. Έτσι, τώρα, ναι, πάμε στη Χερσόνησο να κάνουμε ένα άλλο. Γιατί πράγμα, ρε παιδιά?
0: Λατομείο. Γιατί η ΓΕΚ Τέρνα θέλει δομικά υλικά. Θέλει, πώς θα λένε αυτά. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη θέση, είναι πολύ κοντά. Δεν θα πληρώνει ήδη τα φορτηγά ή οι εκτέρνα να μεταφέρνουν υλικά από τη μια περιοχή και την άλλη. Είναι δίπλα της. Οπότε να το κάνουμε και τελειώνουμε. Ευχαριστώ τον ακροατή. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.

0: Παρακαλώ, εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
0: Ναι, καλημέρα στην καρδιά της εκπομπής σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Εγώ είμαι επαγγελματίας αγρότης, έχω βιβλία, γράφω ηλεκτρονικά παραστατικά, αλλά μπήκα να πούμε τυχαία στο AI, να πούμε, τεχνητή νοημοσύνη, και είπαν ότι στην Ευρώπη δεν κάνει κανείς αγρότης τέτοια χαρτιά που λένε τώρα τα κάνουν για το λάδι,
1: ναι,
0: για τις Αιγαίες. Τα κάνουν μονάχα οι μεγάλοι έμποροι.
1: Ναι.
0: Μήπως πρέπει να το αναλάβετε και αυτό εσείς, να μας το διευκρινίσετε?
1: Εμείς δεν μπορούμε, μα ακούστε λίγο τώρα. Ακούστε. Θέλω να καταλάβετε πώς ακριβώς έχει το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μεγάλο κουμπαρά και λέει, έχουμε για παράδειγμα τόσους εταίρους, τα χρήματα που μπορούμε να δώσουμε είναι 100 εκατομμύρια. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. Και λέει, Ιταλία πάρε εσύ αυτά τα χρήματα, Γαλλία πάρε αυτά τα χρήματα, Γερμανία πάρε αυτά τα χρήματα, Ελλάδα πάρε και εσύ αυτά τα χρήματα. Εσείς θα θεσπίσετε τους όρους με τους οποίους πρέπει να γίνει...
0: Δεν καταλάβατε. Συγγνώμη, δεν έχει καταλάβει αυτό που είπα. Τα παραστατικά...
1: Το ίδιο λέμε.
0: Πάμε,
1: είναι θέμα της κάθε χώρας. Είναι θέμα της κάθε χώρας. Αυτό λέω. Δεν το ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υπόθεση της κάθε χώρα χωριστά. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά εμάς μας έχουν υποβάλει να κάνουμε αυτά τα πράγματα.
1: Το ίδιο λέμε, αλλά με διαφορετικά λόγια.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι.
0: Μήπως αυτό μέσω εσάς, του σταθμού σας που είναι ο προστάτης των αδυνάτων, να διευκρινιστεί, γιατί μπορεί να τα ερμηνεύουν οι δικοί μας, όπως έχουν βάλει το ΦΠΑ που δεν υπάρχει πουθενά, τόσο υψηλός, και να αλλάξει η ροή της κατάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σας το λέω παράπληση.
1: Κατάλαβα πώς το λέτε. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες, το υπόσχομαι, αλλά να βρούμε τον κατάλληλο, να μας πει τι γίνεται στις άλλες χώρες.
0: Δηλαδή, γιατί με τον τρόπο αυτό, όταν είναι σε ένας ετεροαπαγγελματίας, δεν θα μπορέσει να πάει έστω και πρακτικά με τα μεροκάματα και τη τιμή, αλλά και με το εισόδημά του, να πούμε, τον ευγάνει εκτός.
1: Είναι έτσι. Έτσι
0: είναι. Πραγματικότητα αυτή. Δεν την έχει αναφέρει όμως κανείς, ας το πούμε.
1: Μα πώς έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Έχουμε πει πολλές φορές, ακούστε λίγο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ότι την ώρα που η κυβέρνηση και η πολιτική γενικότερα λένε ότι για την παραγωγή του ελαιολάδου, που λένε ότι είναι πρώτο σε εξαγωγές το καλύτερο προϊόν, είναι τόσο άσχετοι που δεν ξέρουν ότι το λάδι δεν τον παράγουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά οι ετεροεπαγγελματίες. Ναι ή όχι?
0: Ναι, και επειδής,
1: περιμένετε.
0: Επειδής είπατε, ναι, σωστά, έχετε δίκιο.
1: Το παράγουν οι ετεροεπαγγελματίες. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, για να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή να παράγουν, πρέπει να έχουν ένα κίνητρο. Όταν τους κάνεις τη ζωή δύσκολη, όταν δεν έχεις ένα σχεδιασμό πώς θα προωθήσουν το λάδι, και είμαστε στο μήνα Σεπτέμβριο και οι άνθρωποι δεν ξέρουν εάν είναι ευλογία ή κατάρα που οι ελιές τους φέτος είναι φορτωμένες, γιατί δεν έχουν προσωπικό να το μαζέψουν, γιατί ο κούκος είναι αηδόνη και γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, η τιμή μπορεί να μην ξεπεράσει τα 4 ευρώ, ποιος θα πάει να τις μαζέψει? Έχω δίκιο?
0: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά έτσι. Είναι το θέμα ότι όταν βγάνει ένα εισόδημα, έχει ένα μηνιάτικο άλφα, και του προσθεθεί και το εισόδημα από τις Αιγαίες, τότε βγάνει εκτός οικογένειας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να δει την οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Είναι έτσι.
0: Το καταλάβατε?
1: Απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει αυτά να τα δούμε όχι
1: να τα δούμε.
0: Δούμε. Κάποια λεπτομέρεια.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Γιατί άμα λέτε αγρότες, όπως είπατε προηγουμένως, όλη η αγροτική περιουσία είναι σε ασούς. Και αυτό σήμερα δεν υπάρχουν. Αν πάτε στο καφενείο του χωριού, θα σας το πούμε.
1: Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι πολύ λίγοι. Δεν είναι πολύ. Είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή, όταν ο Πρωθυπουργός είπε από τη Θεσσαλονίκη ότι το εισόδημα του αγρότη έως 20.000 είναι αφορολόγητο και έως 30.000 ευρώ θα πληρώνει πολύ λίγο, δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του ότι στην Κρήτη οι αγρότες, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν εισόδημα 20 και 30 χιλιάδες ευρώ είναι ελάχιστοι. Έτσι δεν
0: είναι. Ναι, για τη δομή όμως τη αθανάτου ήξερε να πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Να μην
1: ξέρει ξέρει κι άλλα, κι άλλα ξέρει αυτός, αλλά. Κι άλλα
0: δυστυχώς,
1: ξέρει.
0: Δυστυχώς, ναι. Σας ευχαριστώ και για εγώ. Την κοινωνία που είχαμε και να είστε πάντα καλά. Γεια.
1: Και εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δημήτρη, πού πάμε τώρα? Πάμε διάλειμμα, πάμε.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κνωσού 123, επίπεδο -1, Κοτσόβολος.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για όσα έχουμε πει από το πρωί. Ομολογώ ότι δεν προλαβαίνουμε να τα αναδείξουμε όλα. Επανέρχονται οι άνθρωποι που παρακολουθούν την εκπομπή στο θέμα που λέγαμε το πρωί με τη Δημοτική Αστυνομία, με την αστυνομία γενικώς που είναι άφαντη στο Ηράκλειο. Είναι κάτι το... Πώς να το πω, το άειλο και το άφαντο. Δεν το βλέπεις πουθενά, δεν το βλέπεις. Δηλαδή λες, είναι σαν μια ιδέα. Ε? Έχει μια ιδέα είναι όλα αυτά. Δεν βλέπεις πραγματικό ενδιαφέρον, παιδί μου. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό που προκύπτει. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, αλλά προσέξτε. Εκεί που θα κλάψει κόσμος και κοσμάκης, που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι αυτό που γίνεται τώρα στην πόλη του Ηρακλείου. Σας το λέω για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Λοιπόν, Δημήτρη, με ακούς? Άκουσε με λίγο. Έχεις δει κάτι διαγραμμίσεις που γίνονται σε όλους τους δρόμους του Ηρακλείου, που περνά το συνεργείο του Δήμου και κάνει κάτι άσπρες διαγραμμίσεις που είναι χώροι στάθμευσης? Ωραία. Πολλοί ακροατές νομίζουν ότι είναι οριοθέτηση που το κάνει ο Δήμος ούτως ώστε να υπάρχει μία τάξη στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Έτσι δεν νομίζουν οι περισσότεροι? Ωραία. Να τους διευκρινίσουμε εμείς ότι σε αυτά τα σημεία, όσον ούπο, θα μπουν ειδικά συστήματα

0: τα οποία έχουν μπει ήδη σε κάποια σημεία, αλλά δεν θυμάμαι πού και δεν το λέω για να μην κάνω λάθος. Θα πάει λοιπόν ο Δήμος και θα βάλει κάτι συστήματα ειδικά, τα οποία με Wi-Fi θα ενημερώνουν τη Δημοτική Αστυνομία ότι στην υπαριθμόν 855 θέση πήγε και πάρκαρε ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο αυτό πρέπει ο οδηγός να μπει σε μια ειδική πλατφόρμα και να πληρώσει, δεν ξέρω ποιο θα είναι το τίμημα, να πληρώσει το κόστος για τη στάθμευση του αυτοκίνητου. Έτσι και δεν το κάνει, με το που θα παρκάρει το αυτοκίνητο θα ενημερώνεται αμέσως, πώς το λένε, θα ενημερώνεται αμέσως το κέντρο του Δήμου και θα έρχεται ο δημοτικός αστυνομικός και θα κόβει την κλίση, σωστά. Ωραία, το δούμε και αυτό. Τι έχουμε δει, Μανώλη, από τη Δημοτική Αστυνομία, τι? Α, για τη Δημοτική, όχι από τη Δημοτική, για τη Δημοτική. Πάμε να ακούσουμε για τη Δημοτική. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ακούω.
1: Μπορείτε να μας βγάλετε με κάποιο υπεύθυνο εκεί της Δημοτικής Αστυνομίας να μας πει λίγο γιατί υπάρχουν διαχωρισμοί στην πόλη του Ηρακλείου.
0: Τι εννοείτε διαχωρισμοί?
1: Και αυτό που λέτε τώρα, εσείς που αναφέρετε τώρα με τις διαγραμμίσεις, γιατί είναι σε κάποια συγκεκριμένα σημεία? Στα υπόλοιπα σημεία που υπάρχει πρόβλημα, στις γειτονιές, στη Θερίσου, να πούμε 62 Μαρτίου, αυτό γιατί δεν συμβαίνει? Θα πληρώνουμε δηλαδή στις μισές περιοχές λόγω Wi-Fi μέσω συστήματος?
0: Ναι.
1: Και στις άλλες περιοχές θα υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα? Στις γειτονιές μέσα παρκάρουν όπου θέλουν και κλείνουν τα στενά? Τι θα κάνουμε? Θα έρθει η Δημοτική Αστυνομία και θα γράφει αυτά που έχει φτιάξει, επειδή τα έχει φτιάξει, και τα άλλα δεν πειράζει? Και οι άνθρωποι θα είναι τρελαμένοι?
0: Δεν το ξέρω.
1: Να βγει κάποιος άνθρωπος να μας εξηγήσει λίγο με τη Δημοτική Αστυνομία?
0: Ναι, θα το κάνουμε και αυτό. Και βέβαια είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που μας κάνει μεγάλη εντύπωση, αγαπητέ μου, είναι... Μ' ακούτε? Πού είναι ακροάτης? Λοιπόν, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι γιατί σε ορισμένους δρόμους που απαγορευόταν η στάθμευση των αυτοκινήτων, τώρα που κάνουμε τις διαγραμμίσεις, κάναμε διαγραμμίσεις για να παρκάρουν και να πληρώνουν. Δηλαδή, ενώ πριν απαγορευόταν που ήταν δωρεάν, τώρα που θα είναι πληρωτικές, κάνουμε όσο γίνεται περισσότερες θέσεις για να πληρώνουμε. Και προσέξτε, αυτό που μας ενοχλεί, γιατί εμείς εδώ είμαστε, εδώ παρικούμε. Παρικούμε στο Ηράκλειο. Λένε ότι δημιουργούνται, λέει, 800 νέες θέσεις. Τι λέτε, βρε? Οι θέσεις αυτές υπήρχαν. Εσείς τι καταργήσατε? Οι θέσεις αυτές υπήρχαν, αλλά προσέξτε τώρα, επειδή για παράδειγμα είδα εκεί στο λιμάνι απέναντι στην Εθνική Αντιστάσεως και είδα ότι και εκεί έχουν κάνει διαγραμμίσεις. Αυτός που θα πάει να παρκάρει το αυτοκίνητό του στην Εθνική Αντιστάσεως θα πληρώνει 2 ευρώ, 3 ευρώ, δεν ξέρω πόσο θα βάλουν στο Δήμο, ακόμα και στην Εθνική Αντιστάσεως? Μα αλήθεια? Εγώ ρωτώ, αλήθεια? Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Μήπως να το ξαναδούμε από την αρχή? Δηλαδή, επειδή θεωρώ, βρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει μία συνοχή στη σκέψη κάποιων ανθρώπων, μήπως να τα ξαναδούμε? Δηλαδή, προσέξτε κάτι. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Εγώ που μένω στο κέντρο της πόλης, μα θέλω να με προσέξουν όμως το Δήμο, μην είναι όλοι ξερόλες. Ακούστε με λίγο. Ξαναπάμε από την αρχή. Εγώ που μένω στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχεται ο Δήμος και μου κάνει μία μπλε διαγράμμιση έξω από το σπίτι μου για να αφήνω το αυτοκίνητό μου εκεί δωρεάν. Σωστά? Ωραία. Εγώ που δεν είμαι, μάλλον ο Μανώλης που δεν είναι κάτοικος στο κέντρο του Ηρακλείου και θέλει να αφήσει το αυτοκίνητό του στην Εθνική Αντιστάσεως, του κάνετε μία διαγράμμιση άσπρη και του λέτε εσύ θα πληρώσεις? Αυτό το αντικρουόμενο μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος? Μπορεί να μας το εξηγήσει ένας φωστήρας? Αυτοί που είναι στο Δήμο και δεν ξέρω εάν τα βρήκαν έτοιμα ή αν είναι δική του σκέψη. Πείτε μου. Κλείνω την παρένθεση γιατί γίνεται ένας πανικός στο διαδίκτυο, οπότε ανοίξω αυτό το

0: θέμα, ρε παιδί μου, γίνεται πανικός. Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης. Στην οδό Εφόδου, στη Χανιόπορτα, την έκαναν μονόδρομο για να δημιουργήσουν θέσεις πάρκινγκ. Άσπρες. Τώρα έχουμε τις άσπρες και έχουμε και τις μπλε. Οι μπλε είναι δωρεάν, οι άσπρες πληρώνεις. Πού αλλού να πάω τώρα, γιατί... έχουμε και τον κύριο Βλαχάκη, τον Μιχάλη, ναι, τον ξέχασα. Είναι πρόεδρος του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού υπαλλήλων ΟΤΕ. Είναι ένας χώρος, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή του Συσίου. Κύριε Βλαχάκη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, είναι μεταξύ Μιλάτου και Σύση.
0: Για πείτε μας τι γίνεται εκεί.
1: Εκεί έχουμε 300 στρέμματα και θέλω να σας πω ότι ξεκινήσαμε, είμαστε ένα καινούριο διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Είμαστε.
0: Μα εγώ θυμάμαι ότι αυτό υπήρχε εκεί χρόνια. Κάνω λάθος?
1: 33 ολόκληρα χρόνια.
0: Πόσα τα χρόνια του Χριστού? 33 χρόνια.
1: 33 ολόκληρα χρόνια. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμείς τώρα και μια εβδομάδα από την πρώτη του μήνα συγκεκριμένα έχουν μπει μέσα οι μπολτόζες, έχουμε ξεκινήσει τα έργα και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρώσουμε τα χωματουργικά για να πούμε μετά τα μηχανολογικά, υδραυλικά κτλ. Ναι, πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Το διοικητικό συμβούλιο το καινούριο είναι πάρα πολύ δραστήριο.
0: Δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε, πώς είναι οι μέτοχοι σε αυτό τον οικοδομικό συνεταιρισμό?
1: Είμαστε 283.
0: 283. Είναι, ναι, 300 τα στρέμματα, άρα λοιπόν είναι αρκετά τα, πώς να το πω, γιατί υπάρχουν και κοινόχρηστοι χώροι, υπάρχουν οι δρόμοι,
1: βέβαια,
0: υπάρχουν
1: βέβαια,
0: πλατείες,
1: βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ωραία. Βέβαια,
0: είναι
1: βέβαια,
0: πολύ σημαντικό.
1: Πολλά, εμπορικό.
0: Άρα τέμπρο... λοιπόν αυτό που γίνεται τώρα, αυτό που γίνεται είναι η διαρρύθμιση του χώρου για να οριστούν τα, πώς να το πω, τα τετραγωνικά μέτρα του καθενός.
1: Τα οικοδομικά τετράγωνα,
0: ναι.
1: Οι πλατείες, τα πεζοδρόμια, δρόμοι, οι κοινόχρηστοι χώροι γενικά. Το πράσινο είναι ένα πράγμα που αν δείτε πώς το έχει σχεδιάσει ο μελετητής, είναι ένα φοβερό. Αυτό που έχει σημασία,
0: ναι,
1: είναι ότι ο χώρος αυτός,
0: ναι,
1: είναι έτσι δομημένος που όπου και αν πάρεις μια μερίδα βλέπεις θάλασσα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, περιμένετε έχει, τώρα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί δηλαδή, μου θυμίζετε τώρα αυτούς που προσπαθούν να πουλήσουν οικόπεδα. Δεν μου λέτε, αυτοί που είναι από την νότια πλευρά του ακινήτου, πώς βλέπουν θάλασσα? Είναι ύψωμα, δηλαδή, υψώνεται?
1: Είναι αμφιθεατρικό.
0: Τώρα εξηγούνται όλα.
1: Ναι, και είναι και έχει ένα ημικύκλιο, έτσι τα οικόπεδα έχουν ένα ημικύκλιο που βλέπουν αυτοί που είναι δηλαδή από τη δυτική πλευρά, βλέπουν όλο το Σύση.
0: Ναι.
1: Δυτική πλευρά,
0: ναι,
1: βλέπουν την παραλία της Μιλάτου.
0: Τι ωραίο. Δεν μου λέτε?
1: Ωραίο, ναι.
0: Πολύ ωραίο. Πότε υπολογίζετε ότι θα έχει τελειώσει η όλη διαδικασία?
1: Τα χωματουργικά υπολογίζουμε ότι σε 4-5 μήνες θα έχουν τελειώσει.
0: Και μετά?
1: Μετά θα ξεκινήσω με τα ηλεκτρομηχανολογικά.
0: Δηλαδή,
1: ΔΕΗ, ΟΤΕ, αποχέτευση, όμβρια ύδατα κτλ.
0: Ναι. Και πότε, με βάση την εκτίμηση αυτή που κάνετε εσείς, θα μπορεί ο Αργυράκης, ο Μανώλης, που έχει εκεί ένα οικόπεδο, να πάει να κτίσει και να έχει την υποδομή εκείνη για να υποστηρίξει την επένδυση αυτή?
1: Κοιτάξτε, το χρόνος που θα πω είναι αυθαίρετος.
0: Λέμε εκτίμηση κάνουμε, δεν είπαμε τώρα
1: εκτίμηση,
0: ότι
1: ναι,
0: υπογράφουμε
1: συμβόλαιο. Εάν και εφόσον οι μέτοχοι εκεί ανταποκριθούν στην οικονομική τους εισφορά,
0: ναι,
1: σε 3 χρόνια θα μπορεί να αρχίσουμε να χτίζουμε.
0: Γιατί τώρα οι μέτοχοι θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, διότι για να γίνουν όλες αυτές οι χωματουργικές εργασίες. Για να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Σωστά.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπήρχε μια αδράνεια στο κομμάτι αυτό, γιατί δεν έβλεπαν οι άνθρωποι μια κινητικότητα, τέλος πάντων. Δεν, ναι, δεν βλέπανε να γίνεται κάτι. Και έτσι δεν πλήρωνα ούτε καν συνδρομές τους.
0: Λογικό.
1: Λογικό. Τώρα που ξεκινήσαμε
0: αυτά τα έργα. Πόσα πρέπει να δώσει ο καθένας τώρα για να γίνουν αυτά τα έργα υποδομής?
1: Κοιτάξτε, και αυτό πάλι που θα πω δεν μπορώ να το. Γιατί εμείς ψάχνουμε να μπούμε και σε κάποια προγράμματα, ψάχνουμε να πάρουμε και κάποια χρήματα από την, ίσως από την περιφέρεια, από το Δήμο, από όπου μπορούμε να βρούμε. Πάντως, για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, ναι, θα πιάσει περίπου 20 με 25 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι λίγα, είναι μεγάλο ποσό. Μεγάλο ποσό.
1: Ναι, αλλά αν το διαιρέσετε. Αν το
0: διαιρέσετε, βέβαια, μα τι λέτε τώρα, εμένα το λέτε. Και όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η υπεραξία που παίρνουν τα ακίνητα αυτά σε σχέση με το κόστος που το απόκτησαν πριν από 33 χρόνια. Και είναι όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ.
1: Όχι. Αλλά... γιατί έχουν, κάποιοι άλλοι έχουν αποδημήσει,
0: ναι,
1: κάποιοι άλλοι έχουν μετακομίσει, ξέρω εγώ, προς την Αθήνα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι έχουν κάποιες άλλες υποχρεώσεις, τα παιδιά να σπουδάζουν ή δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Και έτσι τα πουλάνε, τα πουλάνε. Δηλαδή, ναι, οι μερίδες μετακινιώνται. Θα σας πω μόνο το εξής.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που πήγαν εκεί και δουλεύουν τα μηχανήματα έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία να πάρουν μια μερίδα.
0: Μάλιστα. Γιατί πολλούνται
1: κιόλας. Είναι τόσο ωραίο, τόσο ωραία περιοχή.
0: Πολλούνται κιόλας. Πολλούνται.
1: Ναι, πουλάνε. Οι συνάδελφοι, ναι, σάτε, ορισμένοι έχουν κάποια θέματα που
0: πολύ ωραία
1: πουλάνε, ναι.
0: Πολύ ωραία. Ωραία.
1: Πουλούσαν, λοιπόν, τουλάχιστον πουλούσαν, δεν ξέρω τώρα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα που άρχισαν τα έργα. Ναι. Πάντως, πριν αρχίσουν τα έργα, πουλάγανε πολύ. Τώρα δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, με το καλό, είναι σημαντικό, είναι μια ανάπτυξη κι αυτή, και φανταστείτε τώρα εκεί στην περιοχή του Συσίου που είναι ο σύλλογος των εργαζομένων του ΟΤΕ. Εκεί νομίζω ότι, ναι, είναι και ο σύλλογος εμπόρων. Θυμάμαι καλά?
1: Ναι.
0: Των εμπόρων.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο.
0: Υπάρχει, ναι, ναι, κι άλλο σύλλογος? Υπάρχει κι άλλο σύλλογος?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτή.
1: Συνεταιρισμός.
0: Φανταστείτε τι θα γίνει. Όχι, ένα λεπτό. Φανταστείτε τι θα γίνει εάν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, δημιουργηθούν τα σπίτια, τι πληθυσμός θα υπάρξει εκεί στην περιοχή. Και είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό ζητάμε τη βοήθεια της πολιτείας.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί εμείς τώρα είμαστε οι περισσότεροι συνταξιούχοι. Ίσως κάποιοι από εμάς να μην έχουμε και τη δυνατότητα να συμβάλλουμε εκεί στο οικονομικό. Ωραία. Γι' αυτό ζητάμε την. Έχουμε απευθυνθεί παντού και ψάχνουμε ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως και μπορέσουμε να πάρουμε κάποια χρήματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια,

0: την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, δεν θα μπορέσουμε τελικά να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Είναι σε εξέλιξη μία σύσκεψη και είναι πάρα πολύ σημαντική και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στην αυριανή εκπομπή, να μιλήσουμε για το θέμα που είπαμε το πρωί σε σχέση με τη δομή. Θα γίνει αύριο, γιατί συμμετέχει σε μία σύσκεψη, είναι πάρα πολύ σημαντική, αφορούν ζητήματα της πόλης και φυσικά δεν θέλουμε να, πώς να το πω, να σταματήσει αυτή η σύσκεψη, αφού είναι για ζητήματα της πόλης του Ηρακλείου. Θέλω όμως να σταθούμε σε ένα άλλο θέμα. Ξέρουμε ότι έχουμε φέτος τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάνου. Δεν ξεχνάει Βιάνος, δεν ξεχνάμε και εμείς τις θυσίες αυτών των ανθρώπων, το ολοκαύτωμα της Βιάνου, το μαύρο Σεπτέμβρη του 1943, που έγινε ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα από πλευράς αριθμού θυμάτων στην Ελλάδα. Διοργανώνονται εκδηλώσεις στην περιοχή. Μάλιστα φέτος θα είναι εδώ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα παρευρεθεί στις φετινές εκδηλώσεις. Έχουμε όμως κάποιες αλλαγές. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο, τον Μανώλη τον Σπανάκη, για να μας πει τι εξελίξεις έχουμε στο πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα. Αγαπητέ Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Μανώλη, σε σένα και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Μία βασικά είναι η αλλαγή, η προσθήκη θα έλεγα, δεν είναι ακριβώς αλλαγή. Μία προσθήκη λοιπόν στο πρόγραμμα, και αυτό αφορά στην μνήμη που οφείλουμε να αποδώσουμε και στα τρία αδέρφια, τα αδέρφια Βερβελάκη, ναι, που φέτος η τιμή πια διαλαμβάνει μια άλλη διάσταση.
0: Ναι.
1: Γιατί επιτέλους και ευτυχώς ο Δήμος Βιάνου προχώρησε στην ανέγερση ενός μνημείου αφιερωμένου στη μνήμη τους, στο χωριό τους, στο Κεφαλοβρύση, το ηρωικό Κεφαλοβρύση,
0: ναι,
1: ένα πανέμορφο χωριό πνιγμένο στο πράσινο και τα πολλά νερά, εξού και το όνομα. Η αλλαγή λοιπόν που έγινε και προσθέθηκε κάτι είναι ότι η πορεία ειρήνης που κάθε χρόνο ξεκινούσε από τα Μοιρά με προορισμό τα

0: στην περιοχή Αμπέλια, όπου ήταν και ο τόπος των μαζικών εκτελέσεων, φέτος θα ξεκινήσει από το μνημείο του Κεφαλοβρυσίου, από το ηρώο του χωριού, όπου επαναλαμβάνω είναι και η πρωτομή, με συγχωρείτε, δεν είναι η πρωτομή, είναι το μνημείο που είναι αφιερωμένο στα
1: πολύ
0: τρία
1: ωραία
0: αδέρφια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την Παρασκευή στις 4:30 το απόγευμα και διαμέσου αμυρών,
1: ναι,
0: θα κατευθυνθούμε προς την περιοχή Αμπέλια, όπου και είναι η τάφη, εκεί έγιναν και οι μαζικές εκτελέσεις. Αυτή η αλλαγή είναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενημέρωση, αγαπητέ Μανώλη. Θα τα πούμε την Παρασκευή, αν δεν έχεις αντίρρηση, να μας δώσεις την εικόνα, τι ακριβώς θα γίνει, το πρόγραμμα. Δεν είναι, δεν έχεις αντίρρηση.
0: Ναι, να προσθέσω, αν έχω ένα ελάχιστο χρόνο ακόμα, ότι ήδη άρχισαν εκδηλώσεις προθέσεις από ένα άλλο καταπληκτικό σημείο, που επίσης έγιναν μαζικές εκτελέσεις 17 ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Εκεί ξεκυλιάστηκε και μια έγκυος γυναίκα. Mm-hmm. Εκεί στο παρακείμενο από την Παναγία τη Λυγιά που γιόρταζε προθέσεις, έκανε και αναφορά στις Παναγίες που γιόρταζαν, η Παναγία η Λυγιώτισσα.
1: Μας παρακολουθείς, βλέπω.
0: Των αδερφών.
1: Μας παρακολουθείς, βλέπω, αγαπητέ συνάδελφε.
0: Ναι, ανελιπώς, και
1: σε ευχαριστώ.
0: Και δεν είναι τυχαίο.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε την κορύφωση λοιπόν των εκδηλώσεων, οπότε θα τα πούμε την Παρασκευή για να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Πολύ.
1: Λοιπόν, έχω στη διάθεσή μου 4 λεπτά. Θέλω να πω, να το σημειώσω απλά, ότι το χτέλ Ηρακλείου Λασιθίου ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω των εκτελούμενων έργων στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης ενδέχεται να σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και κατ' επέκταση στην εκτέλεση των δρομολογίων. Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες εργασίες πρόκειται να πραγματοποιούνται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οι χρόνοι μετακίνησης ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή, την εξέλιξη των εργασιών, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την κίνηση στους δρόμους. Και συνιστάται, με ακούς Μανώλη, συνιστάται η επιλογή νωρίτερου δρομολογίου, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος και να περιορίζεται ο κίνδυνος προβλημάτων λόγω απρόβλεπτων καθυστερήσεων. Αυτό, εάν μου βρει ένα πολιτικό στέλεχος ανάλογη ανακοίνωση από τα χτέλ της υπόλοιπης Ελλάδας όταν εκτελούνταν τα έργα για το δρόμο Αθήνα-Πάτρα, Πάτρα-Γιάννενα, Γιάννενα-Θεσσαλονίκη ή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μία ανακοίνωση ανάλογη, εμείς θα ζητήσουμε δημόσια συγγνώμη. Μία ανάλογη ανακοίνωση, δηλαδή προσέξτε, θες να πας στην Αθήνα με το αεροπλάνο, θέλεις να πάρεις το δρομολόγιο με το πλοίο να πας στην Αθήνα, έχεις ραντεβού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με γιατρό, τι άλλο να πω, πάρε νωρίτερα το λεωφορείο. Το θέμα είναι πόσο νωρίτερα, δηλαδή μία μέρα πριν, πόσο νωρίτερα, διότι δεν ξέρεις πόση θα είναι η καθυστέρηση. Έχω περιπτώσεις ανθρώπων που μου λένε Χερσόνησος Ηράκλειο, που στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι πόσο, 20 λεπτά, δεν είναι παραπάνω, κάνουν μια μισή ώρα. Οπότε ποιο λεωφορείο να πάρουν, μήπως να το κάνουμε μία μέρα νωρίτερα. Μήπως, ξεφτύλα είναι αυτό, το λέμε πιο κομψά, δεν γίνεται, γίνεται πιο κομψά. Είναι μήπως, βρε παιδί μου, ευαισθητοποιηθούν κάποιοι, αλλά δεν το βλέπω. Άκουσε με τώρα κάτι άλλο. Είχαμε τη χαρά, μιλώντας με τον δικηγόρο τον κύριο Φωτάκη, να μας πει, και νομίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι που το μεταδώσαμε, για την πρόταση του εισαγγελέα για την ενοχή των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδόλιο του μειχτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σύφη Βαγγεράκη, που πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του στο δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση σε περίπου 50 συνεδριάσεις. Ο εισαγγελέας, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες να αγορεύει στο ακροατήριο, ζήτησε

0: Εάν, προσέξτε κάτι σας παρακαλώ, εάν δεν υπήρχε η αιμονή από το οικογενειακό περιβάλλον του αείμνηστου Σύφη Βαλιράκη, ότι ήταν δολοφονία, δεν θα έφτανε η υπόθεση στα δικαστήρια. Και μας ανησυχεί το γεγονός ότι οι λιμενικές αρχές που πρέπει να ελεγχθούν δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά. Παραλίγο οι φωνιάδες του Σύφη Βαλιράκη να μην καθίσουν στο σκαμνί του κατηγορουμένου, γιατί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και αυτό που πρέπει να αναζητηθεί στη συνέχεια, εάν είμαστε σοβαρό κράτος, είναι γιατί οι διοκτικές αρχές δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό είναι το επόμενο βήμα και περιμένουμε να γίνει από αυτή τη δικαιοσύνη που έχουμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής όμως. Μου κάνουν νόημα ότι έχω αργήσει, το καταλαβαίνω. Μαζεύω τα πράγματά μου να βγω έξω από το στούντιο. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, θα ακούσουμε τώρα την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στις 7 σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στο Μοχό η Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων για το σχεδιαζόμενο λατομείο στη θέση Φουσκές. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται και οι κάτοικοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να μπλοκάρουν το σχεδιασμό. Στο μεταξύ, να προχωρήσει οι νομικές ενέργειες κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του λατομείου στη θέση 2 γκρεμή της Ανόπολης, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Χερσονήσου κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της. Μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία Συνέπεια, η οποία θα παρακολουθεί τις πληρωμές αποφορής του δημοσίου σε ιδιώτες, προμηθευτές έργων και υπηρεσιών, αναμένεται να θέσει εφαρμογή πριν τα τέλη Δεκεμβρίου το Υπουργείο Οικονομικών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών όσον αφορά το πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, την ώρα που οι διεθνείς τιμές εξαιτίας της κλίμακωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έφτασαν ξανά στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι, συμπαρασύροντας το κόστος της ενέργειας. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Σε Γενική Συνέλευση προχωρά σήμερα ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρα στις 7.30 το απόγευμα με πρώτο θέμα την έλλειψη νερού και τα προβλήματα στην προσαγωγό διόρυγα του φράγματος Μπραμιανών. Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων λόγω εκτελουμένων έργων στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ενημερώνει τους επιβάτες του το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου και ζητά την κατανόησή τους για την ταλαιπωρία που θα υποστούν. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας

0: με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τις 12 ακούτε Ραδίο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σμιαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακόμα στην επικαιρότητα φυσικά βρίσκονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, εξειδικεύσεις επί εξειδικεύσεων. Αυτό που προέκυψε σήμερα όσον αφορά τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, Μανώλη, είναι ότι θα έχουμε ακόμα μία πλατφόρμα. Από πλατφόρμες τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κανένα παράπονο, δεν κάνουμε τίποτα χωρίς πλατφόρμα. Πλατφόρμα για να πληρώνουμε, πλατφόρμα για να δηλώνουμε και να ελεγχόμαστε. Τώρα διαβάζω ότι θα έχουμε πλατφόρμα για τα φέσια του δημοσίου στους ιδιώτες. Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, αλλά και για εκείνα που παραμένουν για καιρό στα συρτάρια. Δηλαδή, Μανώλη, δεν ξέρει το δημόσιο τι χρωστάει και που χρωστάει. Προφανώς και ξέρει. Και πάλι τα νοσοκομεία είναι πρώτα στη λίστα των οφειλών. Γιατί να χρειάζεται μία ακόμη πλατφόρμα για αυτό το συγκεκριμένο λόγο? Πάντως διαβάζω ότι η βασική φιλοσοφία της πλατφόρμας είναι η δημόσια έκθεση των φορέων εκείνων που καθυστερούν τις πληρωμές τους. Δηλαδή ποιοι φορείς είναι κακοπληρωτές, πώς λέει η ΑΔΕ, στρατηγικοί κακοπληρωτές. Θα έχουμε μία πλατφόρμα για να βλέπουμε ποιοι είναι αυτοί οι φορείς που καθυστερούν τις πληρωμές τους. Δηλαδή, ναι, ακόμα μία πλατφόρμα, ακόμα μία.

Λοιπόν, είπαμε ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες απασχολούν ακόμα την επικαιρότητα. Η κυβέρνηση έκανε επί μήνες υπολογισμούς, μοίρασε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και περίμενε ότι η ΔΕΘ θα άλλαζε την ατζέντα. Άπλωσε το πακέτο σε πολλές κοινωνικές ομάδες, ώστε σχεδόν όλοι να βρουν κάτι μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν μοιράζεις κάτι σε όλους, κινδυνεύεις τελικά να μην ευχαριστήσεις κανέναν. Οι παραγωγικοί φορείς, στο άκουσμα των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη, δεν απέρριψαν τις συλλήφθην τις εξαγγελίες, αναγνώρισαν κάποιες θετικές παρεμβάσεις, αλλά πρόσθεσαν τόσα ναι μεν, ώστε στο τέλος έμεινε κυρίως το αλλά. Για παράδειγμα, ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος είναι πρώην διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και πρώην διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επί σειρά ετών βρισκόταν πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό και το επιτελείο του. Τώρα ο κύριος Μπρατάκος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πώς σχολίασε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη ο κύριος Μπρατάκος για τις επιχειρήσεις? Είπε ότι δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή φόρου. Είπαν λοιπόν 5% μείωση σε αιτήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028. Άρα τα χρήματα θα πληρωθούν το 2029 με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%, πότε? Το 2035. Το 2035. Άρα λοιπόν, λέει ο κύριος Μπρατάκος, κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το 2029 και θα λήξει το 2035. Δηλαδή, είπε ο κύριος Μπρατάκος, ζήσε μάη μου να φας τριφύλι.

Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς, είπε ότι η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες. Αναγνώρισε μεν ότι στο πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ περιλαμβάνονται θετικά μέτρα για την ελληνική οικονομία, κατήγγειλε όμως ότι για πολλωστή φορά η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων μένει εκτός οποιασδήποτε ελάφρυνσης.

Να σας ενημερώσω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, να δούμε έτσι κάποια από αυτά που ανακοινώθηκαν, τι σηματοδοτούν και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους δημόσιους υπαλλήλους, τους συνταξιούς, τις επιχειρήσεις και γενικότερα τις κοινωνικές ομάδες που αφορούν αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, να βγούμε λίγο εκτός, ξέρετε ότι εδώ και 9 μέρες και μία καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας. Είναι στο όρος Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Η φωτιά έχει κάνει στάχτη 8.000 στρέμματα. Αυτός ο απολογισμός είναι μέχρι χθες. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο, πυκνή δασική βλάστηση και περιορισμένο οδικό δίκτυο. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες ελικόπτερα μετέφεραν φορητές υδατοδεξαμενές στους δασοκομάντους που επιχειρούσαν στο βουνό. Θα χρειαστούν πάνω από 100 χρόνια, για να αναγεννηθεί το δάσος που κάηκε στο όρος Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Όσοι έχετε πάει στην περιοχή, ματώνει η καρδιά σας με αυτές τις εικόνες που βλέπετε, είτε στο διαδίκτυο είτε στις τηλεοράσεις, για αυτό το πανέμορφο, απίστευτα όμορφο δάσος, αυτό τον πολύτιμο πνεύμονα ζωής και οξυγόνου που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την 1η έως και την 31η Αυγούστου, για αυτό το μήνα δηλαδή, τον Αύγουστο, η συνολική καμένη έκταση στην Ελλάδα ανήλθε σε πάνω από 20.000 στρέμματα. Οι μεγαλύτερες καταγεγραμμένες πυρκαγιές του Αυγούστου είναι στη Δωρίδα, 4.500 στρέμματα, και στη Σκύρο, άλλα 4.000 στρέμματα.

Να έρθουμε σιγά σιγά και στα δικά μας. Πριν από λίγο, οι σύλλογοι γονέων του 53 και 54 δημοτικών σχολείων εδώ στο Ηράκλειο, στην πρώην Ακαδημία δηλαδή τα σχολεία, εξέδωσαν μία ανακοίνωση λέγοντας πως σταματάει και επισήμως το έργο της πρώην Ακαδημίας, ένα γεφύρι της Άρτας για το Ηράκλειο. Μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις, διαβάζω την ανακοίνωση, ο Δήμος σταματά το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας. Το έργο διακόπτεται στη μέση της εργολαβίας, ομολογώντας την πλήρη αποτυχία της Δημοτικής Αρχής στο θέμα της σχολικής στέγης. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ενώ το τρίτο από τα 4 κτίρια του συγκροτήματος παραμένει ένα επικίνδυνο κουφάρι στην ίδια κατάσταση που ήταν και στον περσινό αγιασμό, οι σύλλογοι γονέων απαιτήσαμε απαντήσεις και λύσεις σε συνάντηση που έγινε χθες στην τεχνική υπηρεσία. Ο αντιδήμαρχος και τα στελέχη του Δήμου ενημέρωσαν πως η σύμβαση με τον ανάδοχο ολοκληρώνει το οικονομικό της αντικείμενο, όχι όμως κλείνοντας το τρίτο από τα 4 κτίρια, αλλά αφήνοντάς το στα μπετά να χάσκει πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας. Τώρα, λένε στην ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων, υπόσχονται την εκπόνηση μιας νέας μελέτης σκούπας και κατόπιν νέα προκήρυξη, νέο διαγωνισμό, νέες πιθανές ενστάσεις και εγκατάσταση νέου εργολάβου αναδόχου, πιθανώς και του ίδιου, για να ολοκληρώσει αυτά που έμειναν στη μέση. Στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε για άλλους 6 με 10 μήνες απραξίας σε μια σχολική κοινότητα που φέτος για 5η χρονιά θα ξεκινήσει μαθήματα σε εργοτάξιο με οικίσκους. Ανακοινώνουν τώρα τη διακοπή ενός έργου που ουσιαστικά έχει διακοπεί εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο, τότε προστεί οι συνεχείς παρατάσεις, προστεί οι συνεχείς διαβεβαιώσεις και ο εμπεγωμός προς τη σχολική κοινότητα, διερωτώνται οι γονείς εύλογα τα ερωτήματα που θέλουν. Αυτή η ιστορία πραγματικά, δεν ξέρω, θα έπρεπε σίγουρα να έχει τύχει μιας τελείως διαφορετικής αντιμετώπισης. Έχουν κάθε λόγο οι γονείς να μιλούν για ναυάγιο στο έργο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας και έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται.

0: και διαβάζω ότι θα υποδεχθούμε εδώ στο Ηράκλειο την Παρασκευή, που είναι ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία, την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, η οποία όμως θα επισκεφθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί μέχρι στιγμής, θα επισκεφθεί μόνο ονάσια σχολεία του Ηρακλείου Μανώλη. Δεν είναι κακό, καθόλου καλό. Ίσα-ίσα να έρθει η κυρία Ζαχαράκη να πάει και στα ονάσια, γιατί δεν πάει όμως και σε κανένα άλλο σχολείο που δεν είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα αυτό το συγκεκριμένο. Να πάει να δει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως τώρα στην Ακαδημία για παράδειγμα. Να πάει και σε άλλα σχολεία, να δει τις ελλείψεις, να δει τα προβλήματα, να δει και εκεί, να δει τα κενά των εκπαιδευτικών. Σίγουρα θα την ενημερώσουν οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων. Καλώς να ορίσει η κυρία Ζαχαράκη, μα να πάει και στα ονάσια, αλλά να πάει και στα υπόλοιπα σχολεία. Δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτοί οι διαχωρισμοί. Καλώς υπάρχουν και λειτουργούν τα ονάσια σχολεία, υπάρχουν όμως και όλα τα υπόλοιπα σχολεία που είναι και πολύ περισσότερα. Έτσι, και δημοκρατικά να το δεις δηλαδή, Μανώλη, καλό θα ήταν να πάει και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε!
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ!
8: Σχολείο Μουστάκας!
7: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
10: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νότι Μαριά, καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην βουλευτή και πρώην ευρωβουλευτή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαριά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, διαβάζω δηλώσεις της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, της κυρίας Μέρκελ, η οποία είπε ότι ματώνει η καρδιά της, αναφερόμενη στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ, που έφερε πρώτο με διαφορά το ακροδεξιό AfD. Θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας, το τι μπορεί να σηματοδοτεί η άνοδος αυτού του συγκεκριμένου κόμματος, με δεδομένη και μια γενικότερη στροφή και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες προς τα δεξιά ακροδεξιά.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι υπάρχει ένας γενικότερος τίτλος, ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βρυξελών αποτελεί το καλύτερο λίπασμα για να κερδίζουν οι δυνάμεις της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Και εξηγούμε πολύ συγκεκριμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει στην περίφημη πολεμική οικονομία και ταυτόχρονα στην πολιτική λιτότητας. Δηλαδή, στη Γερμανία βλέπουμε μία αποβιομηχάνηση. Κλείνουν εργοστάσια όπως τις Volkswagen κλπ. Βέβαια, ένα από αυτά θα μετατραπεί σε πολεμική βιομηχανία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ανεργία είναι δεδομένη. Γιατί υπάρχει αυτό? Διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Ποιος έχει αποφασίσει αυτή την πολιτική? Την έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή το Ουκρανικό μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν η πολιτική αυτή, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση του ενεργειακού κόστους και βεβαίως σε πολιτικές λιτότητας, τις οποίες είχε επιβάλει και παλαιότερα η κυρία Μέρκελ, είναι δεδομένο ότι οδηγούν σε μια συμπίεση των εισοδημάτων σε όλη την Ευρώπη, οδηγούν σε ανεργία και στην Γερμανία και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Η αντίδραση του κόσμου έχει δύο επιλογές. Η μία είναι καθαρά αντισυστημική, αντικαπιταλιστική, δηλαδή να αμφισβητήσει τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος, της ελεύθερης οικονομίας και να στραφεί σε επιλογές προς τα αριστερά. Η άλλη επιλογή είναι μια πιο συστημική, δηλαδή η διατήρηση λίγος πολύ αυτού του καθεστώτος εκμετάλλευσης, απλά χρειάζονται και θέλουν μια διαφορετική έκφραση. Το έχουμε δει αυτό το έργο στη Γερμανία το 1933 με τον Χίτλερ,
0: ναι.
1: Αλλά πιο πριν το είδαμε με τον Μουσολίνι στην Ιταλία, και όλα αυτά ήταν συνέπεια πάλι της πολιτικής των δίθεν δημοκρατιών της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, που μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη συνθήκη των Βερσαλιών, επέβαλαν τέτοιες πολιτικές που οδήγησαν πάλι σε οικονομική κρίση. Άρα θα έλεγα ότι αυτός είναι ο τίτλος, ότι όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους κόφτες, έχει τα κοστολόγια, έχει τις πολιτικές όπου πληρώνονται και προπληρώνονται οι δανειστές, ενώ ο ελληνικός λαός εν προκειμένου υποφέρει, αντιλαμβάνεστε ότι δυνάμεις προς τα δεξιά και ακροδεξιά μπορεί να αναπτυχθούν. Εκτός βέβαια και αν ο κόσμος συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ίδια η ελεύθερη οικονομία, η οποία στην ουσία δεν είναι τόσο ελεύθερη αφού κυριαρχείται από τα καρτέλ, και κυρίως έχουμε μια άνηση διανομή του παραγόμενου πλούτου. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο.
0: Το αφήγημα του AfD όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν ποιο, κύριε Μαριά?
1: Κοιτάξτε, το AfD είναι μια δύναμη η οποία, γιατί άκουσα και κάποιους εδώ στην Ελλάδα που το είδαν λίγο με συμπάθεια, πρώτα απ' όλα να πω ότι το AfD υποστηρίζει τα κατεχόμενα. Πρόσφατα ένας βουλευτής του AfD πήγε στα κατεχόμενα στην Κύπρο, φόρεσε τη φανέλα της δίθεν εθνικής ομάδας των κατεχομένων και υποστηρίζουν τα κατεχόμενα. Ένα. Δεύτερον, το AfD έχει διακηρύξει ότι είναι ενάντια στις γερμανικές αποζημιώσεις. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς και μέρος της ηγεσίας τους συνδέονται ακόμη και με τρόπο, θα έλεγα, φυσικό, δηλαδή αρκετοί, μερικοί από αυτούς είναι και απόγονοι.
0: Μάλιστα.
1: Ανθρώπων οι οποίοι, ναι, είχαν υπηρετήσει στην κυβέρνηση του Χίτλερ.
0: Mm-hmm.
1: Το τρίτο είναι ότι είναι υπέρ της πολιτικής σκληρής λιτότητας στον Νότο, υπέρ της αρπαγής του πλούτου.

0: του που υπάρχει στο Νότο, μάλιστα, προκειμένου να μπορέσει η γερμανική οικονομία να συνεχίσει. Τώρα, ναι, σε επίπεδο πολέμου, είναι στο θέμα της Ουκρανίας το AFD, κάνοντας μια σπέκουλα θα έλεγα, αλλά ίσως έχει και ιδιαίτερα συμφέροντα, βλέπει ή ζητά να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Κυρίως όμως δεν έχει φύγει από τη γραμμή που είχε η Μέρκελ και το Φιλελεύθερο Κόμμα για την Ουκρανία. Ναι. Δηλαδή θα ήθελαν μια επαναφορά της γερμανικής κυριαρχίας, ναι, στην Ουκρανία, την οποία είχε επιδιώξει παλιότερα και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η γερμανική αυτοκρατορία, αλλά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Χίτλερ. Και προσέξτε ποιο είναι το θέμα τώρα. Η Γερμανία υπερεξοπλίζεται, έχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα επανεξοπλισμού 100 δισεκατομμυρίων και νομίζω σε παλιότερη εκπομπή σας είχα πει ότι φανταστείτε να έρθει στη διακυβέρνηση στο Βερολίνο η ακροδεξιά, δηλαδή τα κατάλοιπα και οι απόγονοι του Χίτλερ και να έχουν και 100 δισεκατομμύρια στη διάθεσή τους σε πολεμικό εξοπλισμό και να έχουν τον επανεξοπλισμό της Βέρμαχτ. Ναι. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιτρέπει και επιζητά τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, όπου όμως δεν έχει επιληθεί το θέμα το ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση στο Βερολίνο.
1: Ναι. Είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, δεν είναι μόνο αυτό που περιγράψατε στην Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε έτσι μία τάση προς τέτοιου είδους κόμματα και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε ότι κάπως πώς μεταφράζεται όλη αυτή η κατάσταση είναι καθαρά οι πολιτικές επιλογές και η πολιτική που ασκεί και επιβάλλει το ιερατείο των Βρυξελών. Δεν είναι μόνο η στάση απέναντι στον πόλεμο της Ουκρανίας που όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα περιμέναμε πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Αντιθέτως, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Το συνεχή εξοπλισμό της Ουκρανίας, τα δεκάδες δισεκατομμύρια που φεύγουν για τη στήριξη μιας χώρας η οποία έχει καταστραφεί. Έτσι, έχει καταστραφεί. Την ώρα που ξεσπάνε και το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Είχαμε πρόσφατα, πάλι προχθές, χθες προχθές, ακόμα ένα σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι μόνο η στάση της απέναντι στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είναι και η πολιτική των Βρυξελών, για παράδειγμα, στην αγροτική οικονομία, κύριε Μαριά. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ και εμάς εδώ. Είναι η πολιτική της με την πράσινη ενέργεια, την οποία αποφάσισαν πριν από πολλά χρόνια. Και δεν ενημέρωσαν τους πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες, ότι αυτή την πράσινη ενέργεια θα την πληρώνουμε εμείς, θα την πληρώνουν οι αγρότες, θα την πληρώνουν όλοι αυτή την πανάκριβη πράσινη ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι επιλογές που είναι σαν να σπρώχνουν τον κόσμο να αναζητήσει έτσι στέγη πολιτική σε κόμματα σαν το ΑΕΒΔΕ.
0: Κοιτάξτε, όταν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κυριαρχεί το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Το βασικό είναι ότι επικρατούν οι τράπεζες, επικρατούν οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι. Όταν παράγεται πάρα πολύ πλούτος, αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα αυτός ο πλούτος να διανέμεται άνισα και το 1% των πλουσίων του κόσμου και της Ευρώπης να κερδίζει και οι πολίτες οι Ευρωπαίοι να χάνουν. Αυτοί αυτόματα διερωτώνται τι γίνεται και βλέπουν μπροστά τους ότι οι Βρυξέλλες, όπως είπατε, με την πολιτική της παγκοσμιοποίησης και του ανοίγματος των συνόρων καταστρέφουν φερειπίν την αγροτική οικονομία. Έχουμε αθρώες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία, από τη Λατινική Αμερική κλπ. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια τεράστια οικονομική δυσπραγία και στον αγροτικό τομέα. Την πράσινη ανάπτυξη, όπως είπατε, την πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Όταν έχεις το λιγνίτη, ο οποίος θα μπορούσε να διασφαλίζει τουλάχιστον μια σχετική ενεργειακή αυτονομία με πάνω από 30 με 40% των ενεργειακών αναγκών της χώρας να καλύπτονται από το λιγνίτη. Θα πει κάποιος, μα ντουμανιάζει η ατμόσφαιρα και ο λιγνίτης είναι εις βάρος του περιβάλλοντος. Δεν είναι έτσι, γιατί τα σύγχρονα εργοστάσια, αυτό που λέγεται Πτολεμαΐδα 5 και δούλευε και με λιγνίτη, ήταν η δυνατότητα να έχει καθαρή ενέργεια. Άρα λοιπόν εγκαταλείπεις την ενέργεια που έχεις εδώ το λιγνίτη και πας να κάνεις εισαγωγή αμερικανικού LNG, το οποίο είναι πανάκριβο και το πληρώνει ο κόσμος. Ο κόσμος, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και στη Γερμανία, οικονομικά δεν βγαίνει. Άρα αυτόματα στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εμφανίζεται ως το κράτος δικαίου, ως η δημοκρατία, και ταυτόχρονα καλλιεργούνται συναισθήματα άκρως εθνικιστικά και ακροδεξιά, με αποτέλεσμα, εφόσον δεν υπάρχουν δυνάμεις της αριστεράς να μπορέσουν να δείξουν ένα διαφορετικό δρόμο, αναπτύσσονται οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς. Αυτό το βλέπουμε, είναι η επανάληψη του έργου που έγινε μετά την οικονομική κρίση του 29 στην Ευρώπη. Το ίδιο και τώρα, είχαμε πάλι μια οικονομική κρίση και μια Ευρώπη η οποία αυτό που κάνει είναι να συμπιέζει το λαό. Εδώ στην Ελλάδα τώρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει πληρώσει, έχει καταβάλει πρόωρη αποπληρωμή χρεών, μέχρι στιγμής έχει φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια και 30 δισεκατομμύρια εξοπλισμοί, 80 δις. Μα 80 δις, εάν ήταν στην ελληνική οικονομία, θα ήμασταν σε άλλο επίπεδο. Και σου λέει ο Υπουργός Οικονομικών χθες, α, δεν μπορώ γιατί υπάρχει ο κόφτης από την Ευρώπη. Τι θα σκεφτεί λοιπόν ο κόσμος στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες που λένε ότι υπάρχει κόφτης δαπανών? Ναι, αλλά με μια μικρή εξαίρεση. Αν αγοράζετε αμερικανικά όπλα, δεν ισχύει ο κόφτης των δαπανών. Λοιπόν, ο κόσμος από εκεί και πέρα, δυστυχώς, ένα μέρος του εκλογικού σώματος, αν υπάρχει και μια προϊστορία και μια βάση, πηγαίνει προς την άκρα δεξιά. Και το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στην Ισπανία, το βλέπουμε και στην Γερμανία.
1: Πάντως η εύκολη εξήγηση για την εκτόξευση του AfD είναι ότι η Γερμανία ξύπνησε ένα πρωί ακροδεξιά. Δεν είναι έτσι. Είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται και αυτά τα κόμματα σαν το AfD και στην Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και αυτά εξελίσσονται όσον αφορά τη ρητορική τους. Πάντως, έτσι όπως το περιγράψατε για τις θέσεις του AfD απέναντι και στο θέμα της Κύπρου, απέναντι και στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά και της λιτότητας που ζητά από τις χώρες του Νότου, δεν είναι πράγματα, θέματα, αντικείμενα που συμφέρουν τουλάχιστον τη δική μας την χώρα. Σίγουρα στις Βρυξέλλες θα πρέπει να το δουν τελείως αλλιώς, αλλά εγώ διαβάζω τώρα τις δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε. Χθες τις έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς τη χώρα που μάχεται εναντίον της Ρωσίας. Είναι αυτή η ρητορική η οποία επαναλαμβάνεται 4 και πλέον χρόνια τώρα, και δυστυχώς έχουμε αυτή την εξέλιξη, έναν πόλεμο δηλαδή καταστροφικό, ο οποίος δεν σταματά και δεν υπάρχουν και κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Το AFD, επειδή μπορεί να παρακολουθήσει κανείς και τις θέσεις τους και στην Ευρωβουλή, αυτό το οποίο λέει είναι πρώτον ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει περιφερειακή πολιτική, δεύτερον ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ΕΣΠΑ και ταμεία ανάκαμψης, ούτως ώστε να έρχεται ένα μέρος του παραγόμενου πλούτου στην περιφέρεια, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία κλπ. Θέλουν να είναι η Γερμανία η κρατεά δύναμη η οποία να απορροφά στην ουσία και να απομιζά, αφού θα στέλνει τα εμπορεύματά της στο Νότο, να έχει ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο χωρίς να ενδιαφέρεται για τις άλλες χώρες. Ναι. Αυτή η γραμμή, ναι, του, θα έλεγα γραμμή Σόιμπλε, είναι η ίδια η γραμμή του AfD και είναι και ακόμη πιο σκληρή. Αν βλέπατε τις θέσεις που έπαιρναν σε σχέση με το ελληνικό μνημόνιο, την συμπίεση των ελληνικών μισθών, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα, έλεγαν πάρτε και άλλα μέτρα, διότι στην Ελλάδα είναι τεμπέλιδες. Λοιπόν, είναι όλη η γραμμή Σόιμπλε, ξέρω εγώ, στη δεκάτη. Άρα μεθαύριο, εάν το απέφχεται κανείς, αλλά αν αύριο βρεθούν αυτοί στη διακυβέρνηση, το πρώτο που θα κάνουν είναι να επιμένουν στη γραμμή της λιτότητας και στις βίες δημοσιονομικής προσαρμογής. Θα είναι βασιλικότεροι του βασιλέως στη σχέση με την Κεντρική Τράπεζα. Αυτή είναι η γραμμή τους. Και βεβαίως θέλουν, και κλεινώ, την αποχώρηση, έτσι λένε, της Γερμανίας και από το ευρώ, διότι αφού πλέον έκαναν τη δουλειά τους και αφού πλούτησε η Γερμανία με το ευρώ, τώρα που αρχίζει και οι προβλήματα, σου λέει να την κοπανίσουμε από τον συνεταιρισμό, οικονομήσαμε αρκετά, αφήσουμε τα χρέη στους άλλους. Και δεύτερον, θέλουν επίσης, από ό,τι λένε, και την αποχώρηση της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πλέον η Γερμανία δεν είναι ανταγωνιστική ακόμη και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θέλουν την αποχώρηση, θέλουν την περιχαράκωση, θέλουν μια πολιτική άλλα Τραμπ που θα κλείσουν τα σύνορα για να μπορέσουν να κρατηθούν. Πότε όμως, αφού επί 50 έτη κερδοσκόπησαν, οικονόμησαν εις βάρος όλης της Ευρώπης. Αυτή είναι η πολιτική του ΕΕΔΕ.
1: Εντάξει, θα δούμε εντάξει, τώρα είναι πολύ νωρίς. Μιλάμε για ένα κρατήδιο που σημείωσε πολύ μεγάλη άνοδο, αν και λένε ότι έτσι, περίπου σε όλη τη χώρα κάπως έτσι κινούνται τα πράγματα. Αλλά δεν προδιαγράφεται.
0: Α, και η Λεπέν τα ίδια λέει.
1: Ιδιαίτερο...
0: Η Λεπέν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με συγχωρείτε, και η Λεπέν είναι στο ίδιο μοτίβο. Είναι πολιτικές οι οποίες είναι ό,τι αρπάξαμε και τώρα που έχουμε ευθύνη, ναι, να μην γίνει τίποτα. Δηλαδή, προσέξτε, επέβαλαν στην Ελλάδα να πληρώνει τα δίθεν χρέη, δεν μας έδωσαν γερμανικές αποζημιώσεις και τώρα που ανεβαίνει το δημόσιο χρέος της Γερμανίας και των άλλων χωρών, ψάχνουν να βρουν τρόπο πως δεν θα πληρώσουν τα χρέη. Mm. Δηλαδή αυτοί είναι οι μάγκες και εμείς είμαστε τα κορόιδα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Έτσι γίνεται όμως, έτσι γίνεται. το έχουμε δει το έργο δυστυχώς, κύριε Μαριά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια και θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, κοντά μας ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατολόγος, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μητρόπουλε.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημειαντονάκη. Καλό μεσημέρι στους αξιοτίμους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
1: Λοιπόν, πριν τις διαφημίσεις, είπα ότι θα είμαστε μαζί. Ρωτάει ένας ακροατής, γεννήθηκα 5 Σεπτεμβρίου του 1961. Δικαιούμαι το 400.
0: Κανονικά. Αν είναι. Άρα ο νόμος τι λέει, για να το μάθουν οι πολλοί ακροατές του σταθμού σας. Ο νόμος απαιτεί το 65ο, ναι, έχει ψηφιστεί ήδη ο νόμος, οπότε αυτό ισχύει, το 65ο να έχει συμπληρωθεί
7: μέχρι 31 Δεκάτου του 25.
1: Άρα δεν το

0: παίρνει. Το 65ο του 61, το 5 Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου του 61. 5 Σεπτεμβρίου του 61. Δεν το
1: χάνει. Ναι, το χάνει. Είναι ηλική, είναι το χάνουν, διότι το 60ο δεν συγκράτησα. Το 65ο απαιτεί ο νόμος. Εκτός και λέει, αν είναι χείρα που παίρνει μόνο σύνταξη κυρίας και όχι δική της, και αν είναι αμαία συνταξιούχος που το παίρνει ανεξαρτήτως ηλικίας. Να τα πούμε όλα.
0: Θα τα πούμε, ναι. Πρέπει να τα πούμε για να δώσετε τις διευκρινήσεις.
1: Ο αμαίας συνταξιούχος όποια ηλικία το παίρνει και η χείρα μόνο αν έχει σύνταξη κυρίας. Αν έχει και δική της, πάει στο 65ο. Αν είναι μόνο χειρίας, παίρνει κανονικά μέχρι από 65ο στο 60ο.
0: Ναι.
1: Και 60 ετών αν είναι η χείρα το παίρνει. Όλοι οι άλλοι το χάνουν.
0: Αμαία, για αμαία τι είπατε? Αμαία συνταξιούχοι.
1: Αμαία συνταξιούχοι και αμαία επιδοματούχοι το παίρνουν ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Μάλιστα.
1: Ανεξαρτήτως περιουσίας, ανεξαρτήτως κριτηρίων εισοδηματικών.
0: Λοιπόν, έχω ακροατές, κύριε Μητρόπουλε, που θέλουν να
1: επικοινωνήσουν.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ερωτήσεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Ναι. Σας ακούει.
2: Ναι, κύριε Μητρόπουλο, συγχαρητήρια με την εκπομπή σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Και χαρά να είστε.
1: Γεια σας, για τον Άκη, για το Ράδιο Κρήτη, ορίστε.
2: Και για εσάς, και για εσάς, και να έχετε υγεία.
1: Ευχαριστώ.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, είμαι δάσκαλος και έχω 31 Οκτώβου το 2030, θα έχω 34 έτη και 3 μήνες. Φάλισες.
1: Μάλιστα.
2: Αναγνωρίζοντας 4 έτη χρόνου τέκνων και 2 έτη χρόνου.
1: Κύριε δάσκαλε, έχετε κάνει ήδη
2: έτη? Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν το έχω κάνει. Απλά και μόνο θέλω να δω τα 6 χρόνια αυτά θα έχουν βάλει τώρα με το 6% ή το παλιό σύστημα το 20%.
1: Αν δεν έχετε, για αυτό έσπευσα, γι' αυτό έσπευσα και σας διέκοψα. Και ναι, σας διέκοψα, διότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας ρώτησα και αυτό που θα μου απαντούσατε. Εάν ναι, έχετε κάνει αίτηση παλιότερα για να μπείτε στην πολύ χαμηλή, στην πολύ φθηνή εξαγορά με το 6%. Τώρα έχει πάει στο 20% που είναι ακριβή εξαγορά. Αν θυμηθείτε, μήπως θυμηθείτε ότι είχατε κάνει παλιότερα μία...
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, σίγουρο είναι αυτό, σίγουρο.
1: Άρα λοιπόν, αγαπητέ κύριε, πάτε με την καινούρια, την ακριβότερη εξαγορά που έχει να κάνει...
2: Τα 6 χρόνια αυτά πόσο θα πληρώσω, μπορείτε να μου πείτε.
1: Θα πληρώσετε 220 ευρώ το μήνα και πάνω.
2: 220 ευρώ το μήνα,
1: Μάλιστα, μάλιστα και πάνω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, 184 ευρώ το μήνα είναι η ελάχιστη εξαγορά που έχουν οι αμοιβόμενοι με τον κατώτατο μισθό. Ο κύριος δάσκαλος θα αμείβεται παραπάνω από τον κατώτατο, γι' αυτό του είπα
0: παραπάνω,
1: ότι από 220 και πάνω.
0: Ναι. Να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ένα ερώτημα ήθελα να κάνω.
0: Ναι.
3: Η μητέρα μου είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ, είναι 86 ετών.
0: Ναι.
3: Και ο μπαμπάς μου είχε πεθάνει πριν 16 χρόνια.
0: Ναι.
3: Είχε το 10. Η μαμά μου δικαιούντανε όλο αυτό τον καιρό σύνταξη, η μέρος της σύνταξης από τον μπαμπά μου.
1: Πιστεύω ότι έχει κάνει αίτηση ή έχει ρωτήσει κάποιον ειδικό. Έχουμε 16 χρόνια από το θάνατο του πατερούλης.
3: Δεν έχει ρωτήσει, γιατί δεν ήξερε ότι μπορούσε να πάρει.
1: Παρακαλώ πολύ, δεν μπορώ να επισέλθω περαιτέρω, κυρία Σιμιαντουράκη. Πρέπει κάποιος να μελετήσει το φάκελο.
0: Δυνητικά μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις τώρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Δύσκολο, ο πατερούλης της κυρίας, ο αείμνηστος πατερούλης που απεβίωσε το 10. Φαίνεται
3: ήταν
1: ότι δεν θα έχει και πολλά.
3: Συνταξιούχος του ΟΓΑ και
1: δεν θα είχε πολλά χρόνια ασφάλισης ή θα είχε προνοιακό κομμάτι και πρέπει κάποιος ειδικός επιστήμονας κάτω να πει αν είχε αρκετά χρόνια ασφάλισης, δηλαδή είχε πληρώσει εισφορές ή έπαιρνε το προνοιακό κομμάτι. Αν συνέβαινε το δεύτερο, η μανούλα δεν τη συμφέρει, δεν πρέπει, το λέω, το αναδιατυπώνω, να κάνει αίτηση και ίσως γι' αυτό δεν έκανε 16 χρόνια. Δεν μπορεί τώρα κανένας άνθρωπος 16 χρόνια, δεν περιμένει και δεν ρωτάει τώρα. Κάτι θα έχει ρωτήσει και κάποιος θα την έχει αποθαρρύνει. Σε κάθε περίπτωση όμως ας ρωτήσουν κάποιον ειδικό αν τη συμφέρει, έστω και τώρα έχουν χαθεί τώρα. Βέβαια 16
0: ναι,
1: χρόνια
0: προφανώς.
1: Κυρία Σημειαδωνάκη, έχουν χαθεί 16 χρόνια στην τάξη, έτσι
0: ναι.
1: δεν πάνε αναδρομικά, από ετήσιος χορηγεί τη σύνταξη. Άρα πρέπει κάποιο ειδικό.
0: Κάντε μια ερώτηση.
1: Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ
1: πολύ. Αν επικαιούτο έχει χάσει 16 χρόνια.
0: Είναι πολλά.
1: Σύνταξη, μάλιστα.
0: Ακροατή, έχουμε άλλον. Παρακαλώ.
4: Ορίστε.
0: Σας ακούμε.
4: Ωραία. Καλή σας μέρα, κυρία Σημειαδωνάκη, και στον κύριο Μητρόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε.
4: Είμαι καθηγητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι συνταξιούχος καθηγητής, παίρνω την κύρια σύνταξη και το μετοχικό και το επικουρικό. Και έτσι να έχω προβλήματα καρδιάς, προβλήματα με το ισχύο μου και με το ζάχαρό μου. Πέρασα και πά και με έχουν βγάλει 76% αμαία, χωρίς να παίρνω σύνταξη. Δικαιούμαι τα 400 ευρώ.
1: Κανονικά τα δικαιούστε ανεξάρτητο από το άλλο. Εσείς είσαστε, κατάλαβα κύριε, συνταξιούχος γύρατος. Γύρατος. Έχετε πάρει σύνταξη.
4: Γύρατος, ναι.
1: Ναι, αναπηρική δεν μπορείτε να πάρετε, αλλά θα πάρετε.
4: Όχι, δεν το ζήτησα για αναπηρική. Μου το λέει η απόφαση ρητά. Εγώ ρωτάω, κύριε Μητρόπουλε.
0: Αν δικαιούστε το 400 άρι, αυτό καταλάβαμε.
4: Το 400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το δικαιούνται κανονικά και θα το πάρει, διότι η κυβέρνηση, κυρία Σημειαντονάκη, ενώ επέτρεψε να το πάρουν οι υψηλοσυνταξιούχοι που το 11% που έχει συντάξεις πάνω από 2.000 με μεγάλη περιουσία, το στέρισε λόγω του ολικιακού κόφτη από χαμηλοσυνταξιούχους κάπου 400-500.000 λόγω του ηλικιακού κόφτη. Άρα ενώ συνταξιούχοι, δικαστές, βουλευτές, μητροπολίτες, ειδικά μισθολόγια, στρατιωτικοί αλλά και δικοί μου συνάδελφοι με σύνταξη πάνω από 2.000 μέχρι και 3-3.500 ανεξαρτήτως της περιουσίας τους θα πάρουν το 400-άρικο, 400 με 500.000 χαμηλοσυνταξιούχων μέχρι 600-700 ευρώ θα το στερηθούν επειδή δεν θα είναι το 65.
0: Ναι, εσείς...
4: Κύριε Μητρόπουλε, οφείλω να σας καταθέσω ακόμα ότι με συμπεριλαμβάνει το ηλικιακό όριο και καλύβομαι 100%.
0: Άρα το δικαιούστε.
1: Αν έχετε συμπληρώσει να το ακούσουν όλοι, κυρία Σημειαδωνάκη, όποιος έχει το 65ο ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης, ανεξαρτήτως περιουσίας μεγάλης ή μικρής, ανεξαρτήτως εισοδήματος μεγάλου ή μικρού, το παίρνουν. Οι μόνοι που το χάνουν είναι περίπου 500.000 χάμηλος συνταξιούχοι μέχρι 700 ευρώ, 800 ευρώ, ναυτεργάτες, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπαγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά και αγρότες που είναι κάτω του 65ου με μικρή σύνταξη θα το χάσουν. Αυτή ήταν η επιλογή της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Έχουμε γραμμή Μανώλη. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, αυτό το 400άρι, έτσι να το πούμε, γιατί παραξενευόμαστε, σαν αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο. Είναι δυνατόν να πάρουν όσοι είναι υψηλόμισθοι, παίρνουν δηλαδή υψηλές συντάξεις το 400άρι και να το χάσουν μισό εκατομμύριο κόσμος που έχει συντάξεις αστείες? Τέλος πάντων, είναι ένα αυτό και το άλλο είναι. Το 400άρι αυτό είναι αφορολόγητο, κύριε Μητρόπουλε, σωστά?
1: Το 400άρικο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί που το κλέγησαν είναι καθαρό.
0: Γιατί
1: τώρα ακούσαμε είναι καθαρό. Δούμε το νόμο αν θα λέει ότι είναι και αφορολόγητο. Πρέπει να είναι αφορολόγητο. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πιρακάκης, είπαν ότι είναι καθαρό. Σε αντίθεση
0: με το 500άρι των δημοσίων υπαλλήλων, σωστά.
1: Των δημοσίων υπαλλήλων και ανιστόλων που θα πάρουν στο χέρι 320 έως 350 αντί για 500.
0: Ναι.
1: Και σε 18 μήνες από σήμερα. Σε 17-16.
0: Άρα δεν είναι 500 άρι.
1: είναι 350 ή παρακάτι, λιγότερο από 350. Ναι. Επειδή φορολογείται, εισφοροδοτείται και όλα αυτά. Ενώ το 400 των συνταξίχων είναι, όπως είπαμε, καθαρό. Εδώ αρκούμε, εδώ σταματάω, διότι αν είναι και αφορολόγητο θα το δούμε στο νόμο.
0: Ναι. Πάντως τα προηγούμενα χρόνια το 300 τέλος πάντων ήταν αφορολόγητο, σωστά.
1: Ήταν μακάρι. Αφορολόγητο, ακατάσχετο, ακατάσχετο, ανεχώρητο, ναι, ασυμψήφιστο, ήταν ναι, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά περιμένουμε να δούμε και τη διάταξη να μην προτρέχουμε και μας πούνε μέχρι τώρα, νομίζω δεν έχουμε ακούσει παράπονα ότι δεν έχουμε μιλήσει εγκύρως στην εξωτερική ναι, εκπομπή σας, να δούμε αν είναι. Εγώ πιστεύω ότι
0: και εγώ αυτό
1: είναι
0: πιστεύω,
1: αφορολόγητο, αλλά περιμένουμε να το δούμε.
0: Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας με 15 χρόνια ασφάλισης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, κύριε Μητρόπουλε?
1: Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, η σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης είναι στο 67ο και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει. Και όποιος έχει και 15 χρόνια...
0: Ναι.
1: Αντί για πλήρη στο 67ο, αντί για πλήρη στο 67ο, μπορεί να πάρει μειωμένη στο 62ο.
0: Ναι.
1: Αρκεί τα 5 χρόνια πρώτου 62ου να έχει 100 ένσημα κατέτος τα 5 χρόνια πρώτου 62ου.
0: Ναι.
1: Αλλά η 15 ετία πάει με πλήρη σύνταξη στο 67ο.
0: Μάλιστα. Εδώ μου γράφουν για αδικία κοροϊδία στα μηνύματα, για αυτό το 500 που δεν είναι 500 των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο θα καταβληθεί και σε 15 μήνες.
1: Είναι 450.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης έτσι αγανάκτηση για αυτό το 400 και τον ηλικιακό κόφτη που αφήνει εκτός ανθρώπους που πραγματικά παίρνουν αστείες συντάξεις.
1: Αφήνει 4 κατηγορίες που είναι ντροπή, δηλαδή αγρότησες. Βαρέα και αντιγυνά. Προχτές έκανε τη διάταξη για τα βαρέα και αντιγυνά των νοσηλευτών.
0: Ναι.
1: Τους εξαιρεί. Τους δίνει τη δυνατότητα να πούνε στα 62 και στα 63 με βαρέα και αντιγυνά και χαμηλή σύνταξη. Τους λέει όχι, διότι σε 65 ετών. Ή στις γυναίκες. Βγαίνουν οι καθαρίστριες, οι νοσηλεύτριες, ο απλός κόσμος στις καθαριότητες το 62ο. Επειδή είναι 62ο, με μικρή σύνταξη και βαρύτητα το επάγγελμα δεν μπαίνει λόγω ηλικίας. Ενώ, σας είπα τώρα, οι μεγάλες συντάξεις, οι μεγάλες περιουσίες θα πάρουν αδιακρίτως.
0: Ναι. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουμε γραμμή. Ας ακούσουμε τον ακροατή καλύτερα. Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Παρακαλώ, γεια σας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλο, γεια σας.
1: Χαίρετε, κυρία.
5: Είμαι 69 ετών. Είχα αγροτική ασφάλιση να την διέκοψα. Δεν έχω εισοδήματα καθόλου. Εγώ ποια σύνταξη δικαιούμαι?
1: Εσείς μπορείτε να πάρετε, αν δεν έχετε εισόδημα και αν είσαστε μόνοι, να μην ξεπερνάει το εισόδημά σας του προηγούμενου έτους τις 4.320 ευρώ. Αυτό θα σας το πει ο φοροτέχνης σας. Ή αν έχετε και σύζυγο, να μην ξεπερνάει τις 8.640 όχι, ευρώ.
5: Ναι, όχι, είναι μόνη μου. Πείτε μου,
1: αν είστε μόνοι, να μην ξεπερνάει. Αν έχετε ένα σπιτάκι ή ένα αυτοκίνητο ή ένα αγροχτηματάκι, θα σας πει ο λογιστής αν το περνάει, διότι λαμβάνεται υπόψη όχι το πραγματικό, αλλά το τεκμαρτό εισόδημα από το ακίνητο. Θα σας το πει όμως, όχι εγώ και η κυρία Σιγιαντονάκη, ο λογιστής σας.
5: Μάλιστα.
1: Δικαιούστε μετά
0: την 67, εθνική σύνταξη. Ναι.
1: Ναι, δικαιούστε μετά τα 67 αυτό που λέμε εθνική σύνταξη, δηλαδή την σύνταξη ανασφαλής του υπερήλικα. Έτσι το λέμε.
0: Πόσο είναι η σύνταξη αυτή, κύριε Μητρόπουλε, θυμίστε
1: 440 παρακάτι, που κάθε χρόνο παίρνει την αύξηση που παίρνουν όλες οι συντάξεις.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Να είστε καλά.
5: Και εσύ, σας
0: να είστε καλά.
1: Γεια σας, κυρία.
0: Μια
1: γεια
0: κουβέντα
1: σας, κυρία,
0: για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ουσιαστικά τον κατώτατο.
1: Ναι, ο ναι, κατώτατος μισθός φαίνεται που αμείβονται 550 με 600.000 θα πάει στα 950. Mm. Αυτό τον πέτυχε, θα τον πετύχει το σκοτόχο η κυβέρνηση. Είπε θα πάει και παραπάνω. Πιέστηκε και από τον Τσίπρα που είπε θα τον πάει χιλιάρικο, ενώ ο Τσίπρας για 6 χρόνια τον κρατούσε 584. Άρα λοιπόν εκεί θα ακούσουμε κι άλλα επί αυτών των θεμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είμαστε, θα τα πούμε και βεβαίως

0: περαιτέρω, αλλά η αδικία, χαίρομαι που με αφήσετε να πω ότι μεγάλη αδικία, αποκλείονται οι χαμηλότερες συντάξεις και μπήκαν χωρίς όριο και αποκλεισμό και χωρίς κριτήρια οι υψηλότερες συντάξεις.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Είναι μια αδικία που δεν πρέπει να την αφήσουμε πιστεύω.

0: της λειτουργίας, ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντονοκιμωργής επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου, καθώς ένα από τα πιο κρίσιμα έργα σχολικής στέγης στην πόλη οδηγείται σε επίσημο ναυάγιο. Μετά από 4 χρόνια αναμονής και νέα διαδοχικές παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου διακόπτει οριστικά το έργο στατικής ενίσχυσης στο συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, αφήνοντας ένα από τα κτίρια ως ένα επικίνδυνο κουφάρι στα μπετά να χάσκει πάνω από τα κεφάλια των μαθητών, όπως αναφέρουν οι σύλλογοι γονέων. Τα 100 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει πλέον η τιμή του πετρελαίου, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών όσον αφορά το πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, την ώρα που οι διεθνείς τιμές, όπως προαναφέραμε, εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, έφτασαν ξανά σε υψηλά επίπεδα, συμπαρασύροντας το κόστος της ενέργειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να λάβει μέρος στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Το Σάββατο, η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα στις 5 το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στο Μοχό η Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων για το σχεδιαζόμενο λατομείο στη θέση Φουσκές. Στόχος είναι να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις και να συγκροτηθεί Επιτροπή Αγώνα, καθώς οι αντιδράσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα 11 χωρών της Ευρώπης εκτός της Ελλάδας με το Ισραήλ. Επιβάλλουν κυρώσεις απέναντι στην τακτική ανοχή της κυβέρνησης Νετανιάχου για τον επικισμό των Παλαιστινιακών εδαφών, με αντίπεινα απαντά το Ισραήλ. Η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε 1-0 της Αυστριακής ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο ΟΦΗ υποδέχεται στις 5 τον ΕΣΤΟ Χριστούπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε χθες 3-2 το Βόλο. Ο ΟΦΗ κινείται για την απόκτηση του επιθετικού Τάσου Χατζηγιοβάνη. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτης στις 2.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Πονάκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι αγρότες της Ιεράπετρας που πραγματοποιούν σήμερα στις 7.30 το απόγευμα έκτακτη γενική συνέλευση για τα καυτά ζητήματα που τους απασχολούν. Σε δυναμική κινητοποίηση κατά της δημιουργίας λατομείου στις ελθιστητές φουσκές εξελίσσεται η αντίδραση κατοίκων και φορέων του Μοχού και της ευρύτερης περιοχής σήμερα το απόγευμα η γενική συνέλευση. Στο επίκεντρο σύσκεψη στη Λότζια, το νέο γήπεδο του Όφη, στην οποία συμμετείχαν δήμαρχος Ηρακλείου, περιφερειάρχης, ο πρόεδρος του Εραστέχνη Όφη, καθώς και ο πρόεδρος της ΠΑΕ. Σε κλίμα έντονης διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε η κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα με τον Θάνο Πλεύρη για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Με αφορμή τη σχεδιαζόμενη λειτουργία της δομής, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η επαρκής και οργανωμένη υγειονομική κάλυψη. Για πρώτη φορά μετά την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, τέθηκαν ξανά σε λειτουργία οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού μετά την απώλεια 300 ΜΒ από τη μεγάλη διασύνδεση. Μέτρα για να μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος έως 30% στα επόμενα χρόνια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Παρίσι συμμεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Μετά το τριήμερο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σκητάλη παίρνουν τώρα και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι αγρότες της Ιεράπετρας που πραγματοποιούν σήμερα στις 7.30 το απόγευμα έκτακτη γενική συνέλευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η λειψιδρία και οι καθυστερήσεις στα έργα προσαγωγού διόργειας του φράγματος Μπαμιανών, αλλά και τα προβλήματα με τον ΕΦΚΑ και τους εργάτες γης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Την ώρα που η Ελλάδα εξακολουθεί να δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ για την εισαγωγή τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, οι άνθρωποι που καλούνται να κρατήσουν ζωντανή την εγχώρια παραγωγή βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα όλο και πιο δύσκολο περιβάλλον. Λειψιδρία, ελλείψεις και προβλήματα στις υποδομές, υψηλό κόστος παραγωγής, φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, αλλά και η διαχρονική δυσκολία εξέβρεσης εργατών γης συνθέτουν μια εικόνα που προκαλεί έντονο προβληματισμό για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Και η Ιεράπετρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης, καθώς η θερμοκηπιακή παραγωγή της περιοχής έχει καθοριστική σημασία για την τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι αγρότες της περιοχής πραγματοποιούν σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η λειψιδρία και οι καθυστερήσεις στα έργα που συνδέονται με την προσαγωγό διόρυγα του φράγματος Μπαμιανών. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, όμως πλέον γίνεται όλο και πιο πιεστικό, καθώς η επάρκεια νερού αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχιστούν οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια η έλλειψη νερού είχε οδηγήσει σε περιορισμούς των καλοκαιρινών καλλιεργειών στην Ιεράπετρα. Στη σημερινή συνέλευση θα τεθούν ακόμη και τα προβλήματα που αφορούν στον ΕΦΚΑ και τους εργάτες γης, το μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη αλλά και οι εκλογές του Αγροτικού Συλλόγου. Πρόκειται επί της ουσίας για μια συζήτηση που ξεπερνά τα στενά όρια της Ιεράπετρας, καθώς παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν παραγωγή και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, από τη Μεσαρά και τη Βιάνο μέχρι τον υπόλοιπο αγροτικό χάρτη του νησιού. Η έλλειψη εργατών γης παραμένει επίσης ένα από τα μεγάλα αγκάθια για την κρητική παραγωγή, ενώ το κόστος καλλιέργειας και η διαχείριση του νερού πιέζουν την οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρα, τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη. Κύριε Βιαννιτάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, να είστε καλά.
1: Είναι μια σημαντική συνάντηση η σημερινή, η Γενική Συνέλευση και η συνάντηση στην Ιεράπετρα. Είναι καυτά τα ζητήματα που σας απασχολούν, κύριε Βιαννιτάκη.
3: Βέβαια, είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς για άλλη μια φορά τα ξαναβάζουμε στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι αυτό που λέμε ότι όποιος δεν σκέφτεται, απλά συνεχίζει να σκέφτεται. Ναι. Και αυτό επιδιώκουν και τα Υπουργεία για αυτά τα θέματα. Από παράταση σε παράταση ζητάνε τώρα πλέον να ξανακάνουμε συναντήσεις για να το δούμε το θέμα. Κάτι που μας είχαν πει ότι δεσμευτεί ότι θα λήξει από τον Ιούλιο, έχουμε πάει Σεπτέμβριο και βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Το θέμα είναι ότι τι κάνουμε εμείς. Το τι κάνουν αυτοί είναι γνωστό. Το τι κάνουμε εμείς σαν αγρότες, σαν πολίτες οι οποίοι θέλουμε να δούμε

0: την περιοχή μας να πάει παρακάτω. Αυτό είναι το ζήτημα και το ουσιαστικό δίλημα που θα τεθεί σήμερα στη Γενική Συνέλευση για αυτό το θέμα. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Έχουμε ξαναπεί ότι κάθε καθυστέρηση, ένα μήνα καθυστέρηση για να ξεκινήσει το έργο, σημαίνει 6 μήνες καθυστέρηση για να ολοκληρωθεί. Και αν δηλαδή θέλουμε να βάλουμε στο φράγμα των Βραμιανών φράγμα νερό της βροχής έγκαιρα, πρέπει να κινηθούμε επίσης έγκαιρα.
1: Επίσης και τα προβλήματα με τους εργάτες γης είναι πολύ σημαντικά όμως, κύριε Βιαννιτάκη, καθώς η παραγωγή θέλει χέρια, έτσι δεν είναι?
0: Άλλο μεγάλο κεφάλαιο και αυτό, όπως εξελίσσεται, εκεί που πήγε λίγο να δρομολογηθεί λίγο μια κατάσταση σαν διαδικασία, αυτή τη στιγμή προκύπτουν ζητήματα με τον ΕΦΚΑ των εργατών γης, τα οποία μπαίνουν εμπόδιο και ουσιαστικά δεν ολοκληρώνεται η νομιμοποίηση του στην Ελλάδα. Δηλαδή, ετοιμάζεται, και δεν είναι υπερβολή αυτό που θα σας πω, ετοιμάζεται μια νέα στρατιά παράνομων εργατών γης, οι οποίοι έχουν έρθει νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά παρανομοποιήθηκα, επιτρέψτε μου τον όρο, την Ελλάδα. Γιατί ακριβώς δεν γίνονται, δεν μπορεί το Υπουργείο, τα Υπουργεία, γιατί είναι συναρμόδια Υπουργεία, να βρουν μία λύση για το πώς θα εμφανίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε αυτά τα άτομα, ούτως ώστε να έχουν τα χαρτιά τους και να είναι νόμιμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι να σας πω. Και μόνο αυτό δείχνει πόσο μακριά είμαστε από το στόχο. Εκεί που κάνουμε μια προσπάθεια όλοι οι φορείς να φέρουμε νέα άτομα στον πρωτογενή τομέα, νέα άτομα που θα βοηθήσουν στην παραγωγική διαδικασία, την ίδια στιγμή το Υπουργείο μας βάζει εμπόδιο για το πώς θα τους κρατήσουμε νόμιμους στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά.
1: Θα δούμε τι θα υποθεί και απόψε στην συνέλευση. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Βιαννιτάκη. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Παραμένουμε όμως στην Ιεράπετρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον Δήμαρχο Ιεράπετρα, τον κύριο Μανώλη Φραγκούλη. Κύριε Φραγκούλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη, και στους ακροατές μας σε όλη την Κρήτη.
1: Να είστε καλά.
2: Και βέβαια με το θέμα σας είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητάμε, γιατί όντως υπάρχουν προβλήματα και τα οποία θέλουν λύσεις. Διότι η περιοχή δικιά μας, όπως και όλες οι περιοχές των θερμοκηπίων, των προηγούμενων κυπευτικών, είναι πολύ δυναμικές και χρειάζονται μια βοήθεια για να πάνε στη σωστή κατεύθυνση, διότι παράγουν πλούτο.
1: Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που θα συζητηθεί σήμερα, Δήμαρχε, και μας το είπε και ο κ. Βιαννιτάκης, είναι και το θέμα αυτό του νερού που αναφέρεστε. Τι πρέπει να περιμένουν οι αγρότες, πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο?
2: Προς το παρόν να κάνουν την προσευχή τους να βρέξει νωρίς, ναι, για να συνεχίσει η ποσότητα του φράγματος του νερού που είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα αυτή την εποχή, ναι, να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πάση νερού στο φράγμα είναι αποτέλεσμα και των όψιμων βροχών, αλλά βέβαια και της γεώτρησης που είχαμε ανοίξει στην κατάλληλη στιγμή, ώστε να εμπλουτιστεί η περιοχή με το απαιτούμενο νερό που χρειάζεται. Και έτσι κρατήθηκε η περσινή καλλιέργεια. Αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, όπως είπα, υπάρχει νερό στο φράγμα. Οι άνθρωποι θα σύσουν κανονικά την καλλιέργειά τους. Και το έργο των κάποιων δεκαετιών, από τη δεκαετία του 80 και μετά, που το προσπαθούν οι προηγούμενοι, το προσπαθούμε και εμείς, και βασικά το κράτος που είναι σταθερός ανάδοχος του έργου, που πρέπει να το τελειώσει, έχει αυτή τη στιγμή κολλήσει, έχει καθυστερήσει, με την έννοια ότι κάποια τμήματα του αγωγού, τα οποία έρχονται από την Κίνα αριθμημένα για συγκεκριμένα σημεία, καθυστερούν λόγω μιας γραφειοκρατικής, πιστεύω, διαδικασίας, και είμαι σίγουρος, διότι όταν μιλούσαμε, ας πούμε, για 1 εκατομμύριο περίπου ή για 700.000 ευρώ όπως είναι τώρα, δεν πιστεύω ότι είναι ποσό το οποίο θα το συζητάμε για τις δυνάμεις του ενός Υπουργείου για ένα τόσο μεγάλο έργο. Δουλεύεται αυτή τη στιγμή, το τμήματα του έργου δουλεύονται, δηλαδή ο διευθυντής του έργου έχει εγκατασταθεί στην Ιεράπετρα και δουλεύεται η δεξαμενή, στην οποία θα πάει και το νέο έργο, το πρόφραγμα των μύθων, το οποίο θα μας λύσει μια και καλή το μεγάλο πρόβλημα του νερού. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα έργο το οποίο θα κοστίσει 55 εκατομμύρια ευρώ. Το υπογράψαμε πέρυσι, όταν κατέληκαν 5 υπουργοί για να γίνει σύμβαση του έργου με τον Άκτορα. Και προβλέπει ένα φράγμα στον ποταμό των Μύθων, το οποίο θα συγκεντρώνει το επιφανειακό νερό, ώστε να αποφύγουμε τις υπερανδύσεις, τις διωτρήσεις, την κοστοβόρα ενέργεια η οποία τελικά φτάνει στο καταναλωτή. Και να πούμε λοιπόν ότι μαζεύουμε το επιφανειακό νερό, έτσι εμπλουτίζουμε τον υδροφόρο ορίζοντα και τον διατηρούμε υγιή. Από εκεί πέρα αυτό το νερό σε μια, με μηχανικό τρόπο σε μια δεξαμενή και από εκεί δίπλα στο φράγμα, σε κάποιο υψόμετρο, και από εκεί πέρα φυσική ροή με τον αγωγό τώρα που περιμένουμε που να ολοκληρωθεί, θα έρθει στο φράγμα. Αυτό θα λύσει μια για πάντα το πρόβλημα της ιεράπετρας σε νερό, και η ιεράπετρα θα συνεχίσει και θα εκτοξευθεί, θα μεγαλουργήσει συνεχώς όσον αφορά την παραγωγή των προϊόντων και πεπτικών. Δυστυχώς ένα κομμάτι περίπου στα 6 χιλιόμετρα από τα 17 σύνολο αυτή τη στιγμή δουλεύεται, αλλά θέλει χρόνο, θέλει χρόνο ακόμα. Εκείνη η αγωνία μας τώρα, εκείνη η αγωνία μας να συνεχίσει για να φτάσει, γιατί δεν είναι μόνο να κάνουμε το φράγμα και να έχουμε νερό, είναι το θέμα να φτάσει και με τους νέους αγωγούς να φτάσει όμορφα και ωραία στο φράγμα, ώστε να μην έχουμε πλέον κανένα πρόβλημα, ούτε ποιότητα ούτε ποσότητα. Διότι ξέρετε ότι οι λειψιδρίες και οι μεγάλες ανάγκες που έχουμε σε ποσότητα νερού φέρνουν και την εφαλμήρωση, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή η μαλάβρα μας κρατάει ζωντανούς, αλλά έχει το νερό της είναι πολύ αυξημένη αγωγημότητα, που σημαίνει ότι δεν είναι το πλέον κατάλληλο για την παραγωγή των προϊόντων που έχουμε.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό
2: μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλάζουμε θέμα σε δυναμική κινητοποίηση κατά της δημιουργίας λατομείου στη θέση Φουσκιάς. Εξεγήσεται η αντίδραση κατοίκων και φορέων του Μοχού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε θέση μάχης βρίσκονται κάτοικοι και φορείς της ευρύτερης περιοχής της Χερσονήσου για το νέο λατομείο που σχεδιάζεται στη θέση Φουσκιάς πάνω από τον Μοχό. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στην περιοχή Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων με στόχο να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις και να συγκροτηθεί η Επιτροπή Αγώνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η έντονη αντίδραση στην χωροθέτηση του λατομείου, ενώ προετοιμάζεται και υπόμνημα προς το Υπουργείο Υποδομών, καθώς η σχετική διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Το έργο συνδέεται με την ανάγκη εξασφάλισης υλικών για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε Μοχό, Ποταμιές, Πισκοπιανό, Κουτουλουφάρι, Σταλίδα και Χερσόνησο. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους για σκόνη, θόρυβο, εκρήξεις και επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και για τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Η προτινόμενη θέση βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα από τις Ποταμιές και τον Μοχό, ενώ η περιοχή της Χερσονήσου απέχει περίπου 3,7 χιλιόμετρα. Παράλληλα με τις πολιτικές παρεμβάσεις εξετάζεται και η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Στο μεταξύ, ξεχωριστή εξέλιξη υπάρχει για το παλιό λατομείο στη θέση 2 γκρεμή στην Ανώπολη. Η Δημοτική Επιτροπή Χερσονήσου αποφάσισε να προχωρήσει σε ένδικα μέσα κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, υιοθετώντας ουσιαστικά την θέση του Δήμου απέναντι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Κύριε Δοξαστάκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές. Όντως είναι δύο πολύ σοβαρά θέματα και η προσπάθεια επαναλειτουργίας των πρώην λατομείων Γουρνών, αλλά και ο νέος δανειοθάλαμος, ο οποίος προτείνεται και ζητείται από την πλευρά του κατασκευαστή του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελίου τη Στέρνα. Έχει ήδη χωροθετηθεί, εγκριθεί και λειτουργεί η δανειοθάλαμος στη θέση κούπος της Δημοτικής Συνότητας Χαρασού, στα όρια του Δήμος δηλαδή. Και τώρα έχει υποβληθεί μια νέα αίτηση επικαλούμενη την ολοκλήρωση του έργου που επί της ουσίας έχει τελειώσει εκτός της Σύραγγης, και ζητείται η χωροθέτηση ενός νέου δανειοθαλάμου ακριβώς δίπλα στον Χιτά και στη μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης που πρόκειται να κατασκευαστεί. Εκτός αυτού και πέραν της αισθητικής περιβαλλοντικής διάστασης και επίδρασης και επιβάρησης που θα έχει στην περιοχή, είναι πολύ κοντά στο φράγμα το όπως σε λέμε. Ναι. Οι εκρήξεις οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να εξορίσετε το υλικό θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στη στεγάνωση και του ταμιευτήρα και του Χιτά και της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει πλήθος επιχειρημάτων τα οποία υποστηρίζουν τη μηδενική λύση από την πλευρά μας, και το κυριότερο, αυτή τη στιγμή είναι αδειοδοτημένα και λειτουργούν στο νομό Ηρακλείου 4 λατομεία τα οποία έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο το έργο του συγκεκριμένου να τροφοδοτήσουν με ορυκτό υλικό και αδρανή υλικά, αλλά και όλα τα έργα που είναι σε εξέλιξη και αφορούν το
1: Δήμαρχε, ναι. Δήμαρχε, ποιος είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσετε, με δεδομένη βέβαια και την αντίδραση των κατοίκων και των υπόλοιπων φορέων?
4: Βεβαίως. Ναι. Σε ό,τι αφορά το λατομείο των Γουρνών και την πρόθεση του Τιτάνα να δημιουργήσει γραμμή ανάκτησης ανακύκλωσης υλικών καταδαφίσεων και οικοδομών, ήδη με απόφαση της Δημοτικής

0: του οποίου συλλέκτη στο ρεπορτάζ. Θα καταθέσουμε αύριο το αργότερο την Παρασκευή διοικητική προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουμε ήδη αποφασίσει αν δεν ευδοκιμήσει αυτή η προσφυγή και δεν ανακόψει την εξέλιξη της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να προσφύγουμε με έτσια καιρό στο Συμβούλιο Επικρατείας. Σε ό,τι αφορά το Δανειοθάλαμο, πέραν της κάθε της αρνητικής τάσης και των τοπικών κοινοτήτων των Τεσσάρων και των φορέων της ευρύτερης περιοχής και του Δήμου, απόψε στο Μογό θα γίνει μια ευρεία συνάντηση όπου εκεί θα αναπτυχθεί και θα αναλυθεί το όλο project το οποίο επιχειρείται να γίνει επίσης στην ευρύτερη περιοχή και νομίζω ότι ειδικά για το δεύτερο που είναι στο ξεκίνημά του θα αποτρέψουμε την όποια παραπέρα εξέλιξη και υλοποίηση αυτής της πρόθεσης. Γιατί ήδη λειτουργεί, όπως σας είπα, Δανειοθάλαμος πάλι στα όρια του Δήμου Χερσονήσου και μπορεί κάλλιστα να καλυφθεί από εκεί η ανάγκη ή από τα λατομεία που σας είπα λειτουργούν στον οχό.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
1: Σε κλίμα έντονης διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε η κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα με το Θάνο Πλεύρη για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η χωροθέτηση της νέας κλειστής δομής ολιοήμερης φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Μετά τις κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη, το μέτωπο μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στην Αθήνα. Η πλευρά του Ηρακλείου προσήλθε χθες στη συνάντηση με ενιαία γραμμή και ισχυρή επιχειρηματολογία. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, πλαισιωμένος από τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη, τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπους των κατοίκων, ξεκαθάρισε ότι το πρωινό εργοστάσιο Σκουλούδης στους Αθανάτους είναι κατάλληλο για μια τέτοια χρήση. Οι κάτοικοι τόνισαν ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν πληρεί τις προδιαγραφές για τη φιλοξενία των ατόμων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια, την καθημερινότητα της περιοχής και την έλλειψη των απαραίτητων υποδομών. Κατά τη διάρκεια της τετράωρης συνάντησης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνόψε τις βασικές παραδοχές της Δημοτικής Αρχής που αφορούν στην αναγνώριση της ανθρωπιστικής διάστασης του ζητήματος, την αποδοχή της αναγκαιότητας δημιουργίας ανάλογου χώρου, αλλά και στη μη αποδοχή της αναγκαστικής χωροθέτησής του στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος επεσήμανε βασικά ελλείμματα σχετικά με την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, την αδιαφάνεια κριτηρίων για τη χωροταξία χωροθέτηση και για τις απαιτούμενες προδιαγραφές της εγκατάστασης. Επίσης, αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικά μειονεκτήματα της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, αλλά και στο αντίστοιχο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από την πλευρά του, κύριος Πλεύρη ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για τη δομή είναι ηλυμένη, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης για εναλλακτική λύση, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα καταθέσει άμεσα συγκεκριμένη, έτοιμη και λειτουργική πρόταση. Παρουσιάζοντας τα δεδομένα του πρώτου οκταμήνου, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ότι το Ηράκλειο δέχεται το μεγαλύτερο βάρος των αφήξεων στην Κρήτη, καταγράφοντας πάνω από 5.500 μετανάστες. Ο κύριος Πλεύρης εξήγησε επίσης ότι η επιλογή των Αθανάτων έγινε αφού προηγουμένως εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν άλλοι 12 χώροι λόγω αντιδράσεων και αρνητικών ψηφισμάτων. Απαντώντας στις ανησυχίες των κατοίκων, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η σχεδιαζόμενη δομή θα λειτουργεί με απόλυτη νομιμότητα και βάση των πολεοδομικών κανόνων, παρουσιάζοντας τις προδιαγραφές που θα λειτουργεί όπως το υποκαθεστώς απόλυτης κράτησης χωρίς ελεύθερη κυκλοφορία των φιλοξενούμενων. Τη μέγιστη δυναμικότητα που θα ανέρχεται σε 300-400 άτομα. Η φιλοξενία θα διαρκεί από 24 έως 48 ώρες. Δεν θα υποβάλλονται αιτήματα ασύλου στην Κρήτη, καθώς αυτά εξετάζονται αποκλειστικά στις δομές της υπηρετικής χώρας. Παράλληλα, έφερε ως παράδειγμα τη δομή στην Αγία Χανίων, η οποία λειτουργεί υποδηματικά, όπως είπε, χωρίς να προκαλεί καμία όχληση. Σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Στο επίκεντρο σύσκεψης σήμερα στη Λότζια, η νέα δομή στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Περιφερειάρχης, ο Πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, καθώς και στελέχη του Εραστέχνη ΟΦΗ. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και το συνάδελφο Στέλιος Βοιαντόπουλος να μας πει περισσότερα. Στέλιο.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα έγινε σήμερα για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΟΦΗ, καθώς στη Λότζια πραγματοποιήθηκε μια νέα συνάντηση με τη συμμετοχή, όπως είπες, εκπροσώπων της ΠΑΕ ΟΦΗ, του Εραστέχνη ΟΦΗ, του Δήμου Ηρακλείου και φυσικά της περιφέρειας Κρήτης. Στην συνάντηση αυτή, στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους της ΠΑΕ ΟΦΗ ο Μιχάλης Μπούσης, ο πρόεδρος ο Ηλίας Πουρσανίδης, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αναουτάκης, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την προώθηση του μεγάλου αυτού έργου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Παράλληλα, χαράχτηκε δημιουργήθηκε ένας πρώτος οδικός χάρτης για

0: τα επόμενα βήματα. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες μελέτες, αλλά και τη σειρά με την οποία θα πρέπει αυτές να εκπονηθούν, ώστε το έργο να προχωρήσει σταδιακά προς την υλοποίηση. Ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η απαλωτριώση ιδιωτικών εκτάσεων στο μέρος που έχει επιλεγεί, το κόστος των οποίων υπολογίζεται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Ανανοτάκη, η εξασφάλιση του συγκεκριμένου ποσού δεν φαίνεται να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο. Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΟΦΗ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η πρόθεση του Δήμου Ηρακλείου να εξετάσει το μοντέλο της διπλής ανάπλασης στα πρότυπα του Βοτανικού και του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, η σχετική απόφαση του Δήμου Αθηναίων για τη διπλή ανάπλαση και τον Βοτανικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της Λότζια και μελετάται ως πιθανή βάση για την περίπτωση του Ηρακλείου και την χρησιμοποίηση του παλιού γηπέδου του ΟΦΗ. Έτσι, η σημερινή συνάντηση δεν αποτέλεσε απλώς μία ακόμη επιβεβαίωση της επιθυμίας όλων για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΟΦΗ. Για πρώτη φορά φαίνεται να μπαίνουν στο τραπέζι συγκεκριμένα τεχνικά και θεσμικά βήματα με στόχο το σχέδιο να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, όλοι μαζί μπορούμε για το γήπεδο του ΟΦΗ όπως έγινε και αλλού, δείχνοντας ότι πλέον υπάρχει κοινή βούληση για την προώθηση του έργου, που εφόσον ξεπεραστούν τα επόμενα κρίσιμα στάδια, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τον ΟΦΗ και συνολικά για τον αθλητισμό στο Ηράκλειο. Μάλιστα, είναι σίγουρο ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ζητήσουν και την κυβερνητική αρρωγή, την οποία είχαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός στην κατασκευή των νέων τους γηπέδων, ενώ πρόσφατα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Λευτέρη.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Για πρώτη φορά μετά την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, τέθηκαν ξανά σε λειτουργία οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού μετά την απώλεια περίπου 300 ΜΒ από τη μεγάλη διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Για πρώτη φορά από τότε που η Κρήτη συνδέθηκε ηλεκτρικά με την Ηπειρωτική Ελλάδα μέσω του μεγάλου καλωδίου Κρήτης Αττικής, χρειάστηκε να πάρουν ξανά μπροστά οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε μετά την απώλεια σημαντικού μέρους της ισχύως της διασύνδεσης. Αυτό αποκάλυψε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΕΣ Λινοπεραμάτων, Γιώργος Αρκουλάκης. Το πρόβλημα σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τον κύριο Αρκουλάκη, εκείνη την ώρα οι ανάγκες του νησιού έφταναν τα 608 ΜΒ, ενώ από τη μεγάλη διασύνδεση χάθηκαν περίπου 300, δηλαδή σχεδόν το μισό φορτίο που απαιτούνταν. Η αντίδραση των μονάδων παραγωγής ήταν άμεση, καθώς οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε συναγερμό και οι μηχανές ενεργοποιήθηκαν προκειμένου να στηριχθεί το ηλεκτρικό σύστημα και να αποφευθούν σοβαρότερες συνέπειες. Μάλιστα, περίπου 30 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες εξαιτίας των διακοπών, με την πυροσβεστική να επεμβαίνει. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εφεδρείας των συμβατικών μονάδων της Κρήτης. Από 1ης Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί να περάσουν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, δηλαδή μηχανές να παραμείνουν εκτός λειτουργίας και να ενεργοποιούνται μόνο εφόσον χρειαστεί. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΕΣ Λινοπεραμάτων εκτιμά ότι το πρόσφατο περιστατικό θα πρέπει να επηρεάσει τις σχετικές αποφάσεις και να εξεταστεί ακόμη και παράταση της ετοιμότητας των μονάδων, καθώς, όπως είπε, για πρώτη φορά δοκιμάστηκε στην πράξη η αντίδραση του συστήματος σε μια τόσο μεγάλη απώλεια ισχύως. Στο μεταξύ, ο κύριος Αρκουλάκης ξεκαθάρισε ότι οι συχνές στιγμιαίες διακοπές ρεύματος που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές δεν συνδέονται με τη μεγάλη διασύνδεση. Όπως εξήγησε, αυτές αφορούν κυρίως στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης αρμοδιότητας του ΔΔΕ, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω παλαιότητας και χρειάζεται αναβάθμιση.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κ. Αρκουλάκης στο Ράδιο Κρήτη.
3: Ναι, η πρώτη φορά μετά την διαδικασία της διασύνδεσης ήταν η πρώτη φορά που βγήκε εκτός διαθεσιμότητας η μεγάλη διασύνδεση. Θέλω να διευκρινίσω όμως ότι αυτή την περίοδο και τα εργοστάσια μπορεί να ήταν κλειστά, να μην δουλεύει καμία μηχανή, αλλά ήταν ένα υβριδικό μοντέλο εφαρμόζαμε. το οποίο οι μηχανές ήταν stand-by, ας πούμε, ήταν κλειστές, δεν δουλεύανε. Η δίλη μέρα, δηλαδή, την έχουν οριοθετήσει τώρα 1η Οκτωβρίου. Η δίλη μέρα, η μέρα των αποφάσεων, 1η Οκτωβρίου.

0: μπαίνει σε καθαρά εμπορική λειτουργία το καλώδιο και μπαίνουν τα εργοστάσια σε ψυχρή εφεδρεία. Να σας πω, αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο βρίσκεται σε ένα ευρυδικό στάδιο. Τι εννοούμε? Ότι οι μονάδες μπορεί να είναι κλειστές, αλλά είναι πανδρομένες και από προσωπικό και από κάποιες κινήσεις που κάνουμε αναδιαστήματα για να είναι σε ετοιμότητα οι μονάδες.
1: Λογικό.
0: Οι οποίες από 1 Οκτωβρίου, όταν περάσουμε καθαρά σε ψυχρή εφεδρεία, τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή κανένα εργοστάσιο δεν είναι σε ψυχρή εφεδρεία. Ψυχρή εφεδρεία σημαίνει ότι δεν δουλεύουν οι μηχανές,
1: ναι,
0: και υπάρχει μια σειρά διαδικασιών, τις οποίες αυτές τις προκαθορίζουν ο ΑΔΜΙΕ και η ΡΑΕ, για το χρόνο απόκρισης που θα έχουν οι μηχανές στο δίκτυο, αν χρειαστούν.
1: Με αφορμή τη σχεδιαζόμενη λειτουργία δομής της αποθήκης Κουλούδιο, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί πριν από την έναρξη της λειτουργίας της η επαρχής και οργανωμένη υγειονομική κάλυψη. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Την ανάγκη εξασφάλισης πλήρους επαρκούς και οργανωμένης υγειονομικής κάλυψης πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδι υπογραμμίζει με παρέμβασή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Την ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στον τόπο μας δικαιούται πρόσβαση σε ασφαλή και αξιοπρεπή ιατρική φροντίδα, τονίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αφορά όλους χωρίς διακρίσεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου υπογραμμίζει πως είναι απαραίτητο να υπάρξει από την πολιτεία σαφής σχεδιασμός που θα προβλέπει την επαρκή στελέχωση της δομής με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την πλήρη φαρμακευτική και υγειονομική κάλυψη των φιλοξενούμενων, την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και την ασφαλή οργάνωση τυχών διακομιδών, την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της δομής, την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ήδη βεβαρημένες δημόσιες δομές υγείας του Ηρακλείου. Διαμηνύει μάλιστα ότι στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του εγχειρήματος ως θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, δηλώνει έτοιμος να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με γνώμονα όπως τονίζει την αξιοπρέπεια και την υγειονομική προστασία όλων των πολιτών και φιλοξενουμένων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο. Κύριε Πατριανάκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Φαντάζομαι, κύριε Πατριανάκο, ότι δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο χώρο. Όπου και αν δημιουργηθεί όμως, θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό εννοείται προφανώς.
3: Η μετανάστευση είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο και που υπεύθυνη να το λύσει είναι η κυβέρνηση. Εμείς καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες τις οποίες έχει. Από εκεί και πέρα όμως αυτοί είναι άνθρωποι, είναι ανθρώπινες ζωές οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια αξιοπρέπεια και να έχουν μια πρόσβαση σε μια ασφαλή και αξιοπρεπή ιατρική φροντίδα. Όπου και να γίνει αυτή η δομή, οφείλουν να ακολουθούνται κάποιοι υγειονομικοί κανόνες, τόσο για τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει εδώ, όσο και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος πριν μπουν, να γίνει εξετάσμα που γίνεται βέβαια, και θα πρέπει εν συνεχεία να έχει οργανωθεί, εάν συμβεί κάποιο επίγον, να μπορούν να διακομιστούν και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα αυτοί οι άνθρωποι, και θα πρέπει να έχουν και την κατάλληλη υγειονομική παρακολούθηση, ό,τι και αν συμβεί. Αυτά νομίζω ότι είναι από τους ακρογωνιαίους λύσεις της κοινωνίας μας και της δημοκρατίας μας και της υγειονομικής περίθαλψης την οποία οφείλουμε να παρέχουμε σε οποιονδήποτε άνθρωπο βρίσκεται στην επικράτειά μας.
1: Ναι.
3: Αυτό θέλουμε εμείς να διαφυλάξουμε, για αυτό διακηρύττουμε και αυτό θα το διαφυλάξουμε και θα το προστατεύσουμε και θα το υπερασπίσουμε.
1: Όπου και αν γίνει λοιπόν η δομή, όχι μόνο στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί αναφέρεστε στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι.
3: Εγώ δεν αναφέρομαι σε κανένα. Λένε ότι πρόκειται να γίνουν στις αποθήκες Κουλούδι, αλλά όπου και να γίνουν.
1: Όπου και να γίνουν, ναι,
3: ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, οι ίδιοι προβληματισμοί και θα πρέπει να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τη δομή και τα υπόλοιπα. Κύριε Πατριανάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος. Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Με τη συμμετοχή από ελληνικής πλευράς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, η Διεθνή Συνάντηση Κορυφής για το Διάστημα. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ενώ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ελυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η γαλλική πλευρά έχει ανακοινώσει ότι οι παρόντες στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Grand Palais, θα είναι περίπου 2.000 άτομα προερχόμενα από 120 χώρες και από χώρους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης, η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο, λαμβανομένων υπόψη των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών, έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Και αυτό διότι, όπως υπογράμμιζαν τις τελευταίες ημέρες γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένας στρατηγικός τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία. Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Grand Palais οργανώνεται γύρω από τρία θέματα. Την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας, τη διαστημική επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση από διεθνή οπτική γωνία, ένα πλεονέκτημα για το μέλλον της ανθρωπότητας, και τη διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας μέσω διαλόγου, άμυνας και συνεργασιών. Δεν έχουν προσκληθεί η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι υποβαθμισμένη θα είναι και η αμερικανική παρουσία, καθώς κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου ακύρωσαν τη συμμετοχή τους επιχειρηματίες όπως ο Έλον Μάσκ και ο Τζεφ Μπέζος. Απόν τέλος θα είναι και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στο Γερμανικό Κοινοβούλιο.
1: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η αναταραχή στην αγορά ενέργειας, ειδικά στο σκέλος των καυσίμων, εξακολουθεί να αφήνει τα σημάδια της στον πληθωρισμό. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ελληνική στατιστική.

0: Δημοτική Αρχή. Να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο ψαράδες για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ Ξύπη Βαγγυράκη, που βρέθηκε νεκρός στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο αρμόδιος εισαγγελέας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της ειδικής επιστροφής ενοικίους εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που νοικιάζουν σπίτια στην περιφέρεια. Θα γίνουν δύο καταβολές μέσα στο φθινόπωρο. Η πρώτη πίστοση αφορά αναδρομικά τα μισθώματα του 2024 και προσδιορίζεται να γίνει 25 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη ακολουθεί τον ερχόμενο Νοέμβρη και αφορά μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025. Μέτρα για να μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος έως 30% τα επόμενα χρόνια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε δίχτυα αποθήκευση ενέργεια και δράση εξοικονόμηση προωθεί η κυβέρνηση με στόχο τη σταδιακή μείωση του κόστου ηλεκτρική ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσει, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και 30% έως το 2030. Το σχέδιο προβλέπει την περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευση με μπαταρίε, την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, καθώ και την επέκταση των έξυπνων μετρητών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών, ενώ στα νησιά οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αναμένεται να περιορίσουν το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος και η δημιουργία συνθήκων για μόνιμα χαμηλότερο ενεργειακό κόστος μέσω από επενδύσεις και όχι προσωρινές επιδοτήσεις. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη χθεσινή παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, η μείωση των τιμών στο ρεύμα θα επιδιωχθεί μέσα από 6 βασικούς άξονες. Πρώτον, την επίσπευση της αποθήκευσης ενέργειας. Δεύτερον, τις διασυνδέσεις των νησιών και ανάπτυξη μικρών μονάδων ΑΠΕ για ιδία χρήση. Μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συνέχιση των επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια. Νέο πλαίσιο για την ενεργειακή αυτονομία, ώστε επιχειρήσεις και δήμοι να μπορούν να παράγουν και να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τον τριήμερο του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πολιτική σκητάλη δίνεται και στους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Μετά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σειρά έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί με τη συμπρωτεύουσα να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και σύγκρισης. Σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξή του Αλέξη Τσίπρα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Η αυριανή μέρα είναι η πυκνότερη της εβδομάδας σε πολιτικές παρουσίες. Στις 11 αύριο το πρωί, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός θα δώσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το απόγευμα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει προγραμματισμένη την κεντρική παρουσία της στις 12 αύριο το μεσημέρι με συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Εμίλιο Ριάδη. Αύριο επίσης από τις 5.30 έως τις 7.30 το απόγευμα η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Πρόκειται για μία από τις εμφανίσεις με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς το νεοσύστατο κίνημα έχει προαναγγείλει ότι θα παρουσιάσει σχεδόν στο σύνολό του το πρόγραμμα και την κοστολόγησή του. Στις 7 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική ομιλία του κόμματος στο Ιωάννης Βελίδης. Μεθαύριο Παρασκευή, τώρα 11 Σεπτεμβρίου, έρχεται η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φέτος έχει επιλέξει διαφορετική δομή παρουσίας. Από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 3 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του κόμματος στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής από τις 4 ως τις 6 έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στα περίπτερα. Στις 7 της Παρασκευής θα ακολουθήσει η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια αίθουσα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει γίνει γνωστός, ο Νίκος Παπάς αναλαμβάνει τη συνέντευξη τύπου και η Ρένα Δούρου την κεντρική πολιτική ομιλία. Νωρίτερα την Παρασκευή, από τις 10 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί και η συνέντευξη τύπου της Μαρίας Καριστιανού. Το πολιτικό ενδιαφέρον κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη που κλείνουν ουσιαστικά τον κύκλο των κεντρικών πολιτικών εμφανίσεων στη φετινή Διεθνή Έκθεση. Το Σάββατο λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο Ιωάννης Βελίδης, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του και επιχειρώντας να αντιπαραβάλει ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης στις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει επίσης στο Βελίδης την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου με την οποία θα κλείσει και ο βασικός πολιτικός κύκλος της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: Πρεμιέρα μια παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη θα κάνουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου τα Ωνάσια Σχολεία του Ηρακλείου. Αγιασμό στο 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Λύκειο Ηρακλείου στα Δημηνά θα γίνει στις 10 το πρωί. Δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σχηματίστηκε σε βάρος 2 15χρονων στο Ηράκλειο. Η υπόθεση αφορά την επίθεση σε βάρος ενός ακόμα 15χρονου, όταν οι δύο ανήλικοι καταγγέλλονται ότι τον ακολούθησαν μέχρι το σπίτι του και φέρεται να τον χτύπησαν. Σε συλλήψη για ναρκωτικά και όπλα προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για την άγρια επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε χωριό του Δήμαρχανών Αστερουσίων, όπου ένας 40χρονος και 37χρονη σύζυγός του είχε καταγγείλει ότι δέχτηκαν επίθεση από τρία άτομα. Σοβαρό περιστατικό στην παραλία του Αγίου Ανδρέα στην Ιεράπετρα, όταν ένας 33χρονος Πολωνός κινδύνευσε να πνιγεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Επιταχύνονται οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτου με ηλεκτρονικές διαδικασίες. Τα νέα κατάσχετα όρια στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η ηλεκτρονική γρήγορη και άμεση έχει γίνει πλέον από την 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, κατάσχεση ηχείρας τρίτου από το δημόσιο, τις τράπεζες και τους σέρβισερς, καθώς και κάθε άλλο ιδιώτη πιστωτή. Μια νέα πλήρως ψηφιοποιημένη πραγματικότητα διαμορφώνεται στον τομέα της αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλάζοντας ριζικά το τοπίο για τους οφειλέτες, τους δανειστές και τα πιστωτικά ιδρύματα. Και είναι η υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τέθηκε σε εφαρμογή, έφερε αυτές τις αλλαγές στη διαδικασία κατάσχεσης. Σημειώνεται ότι η κατάσχεση ισχύρας τρίτου αποτελεί το συνηθέστερο μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω του οποίου δεσμεύονται χρήματα ενός οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια κάποιου άλλου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σκοπός της ψηφιοποίησης είναι η αποφόρτιση των γραμματείων των δικαστηρίων, η απλοποίηση και ενοποίηση της διαδικασίας, η διαφάνεια ως προς το κόστος και η ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων. Ατύχημα με αστικό λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση την ώρα που οι επιβάτες περίμεναν να επιβαστούν σημειώθηκε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νεάπολης και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα 11 χωρών της Ευρώπης εκτός της Ελλάδας με το Ισραήλ. Επιβάλλουν και οι Ρώσεις απέναντι στην τακτική ανοχής της κυβέρνησης Νετανιάχου για τον επικισμό των Παλαιστινιακών εδαφών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σκληραίνει η κόντρα Ευρώπης-Ισραήλ μετά το κοινό ανακοινουθέν του Καναδά και 11 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας για την επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Μετά την είδηση που φέρνει αρκετές από τις ισχυρές χώρες της Ευρώπης απέναντι στην τακτική ανοχή της κυβέρνησης Νετανιάχου στους επίκους κατά των Παλαιστινιακών εδαφών, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως κλείνει το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε αντίπεινα κατά της απόφασης της Βρετανίας που έδωσε το έναυσμα και σε άλλες χώρες να ακολουθήσουν την πολιτική των κυρώσεων. Ο Γκιντεόν Σαρ είπε ότι το Ισραήλ θα κλείσει το Βρετανικό προξενείο και θα αποβάλει τη Βρετανία από την υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού στη Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Η Βρετανία πλέον δεν θα είναι σε θέση να εκπαιδεύει δυνάμεις της Παλαιστινιακής Αρχής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, επιβεβαίωσε ότι η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς θα επιβάλλουν απαγόρευση στο εμπόριο αγαθών και ορισμένων υπηρεσιών από Ισραηλινούς οικισμούς. Η Βρετανία, όπως είπε, θα ενεργήσει σε συνεννόηση με άλλους σε ένα ευρύ διεθνή συνασπισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία και ο Καναδάς θα απαγορεύσουν επίσης την εισαγωγή αγαθών από παράνομους οικισμούς. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια σε εθνοκάθαρση. Με δηλώσεις του τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ακολουθήσουν τη Βρετανία στην απόφασή τους να επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, ωστόσο δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω. Την περασμένη Τρίτη, οι υπουργοί 12 χωρών είπαν ότι σκέφτονται να υποστηρίξουν ή να επιβάλλουν και αυτές κυρώσεις στα εμπορικά αγαθά από τους οικισμούς του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, σημειώνοντας ότι είναι παράνομα υπό το διεθνές δίκαιο. Οι ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ υπονομεύουν τη δυνατότητα της λύσης των δύο κρατών, ανέφερε η δήλωση. Σήμερα ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Βρετανία επιβεβαίωσαν πως η πρόθεσή τους να εισάγουν εθνικές ή να στηρίξουν ευρωπαϊκές κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με Ισραηλινούς οικισμούς που είναι παράνομοι υπό το διεθνές δίκαιο ή ότι σκέφτονται ενεργά αυτά τα μέτρα ή και άλλες κυρώσεις σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. Την ίδια ώρα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι επιβάλλει κυρώσεις σε 36 οντότητες ανάμεσά τους και 27 ιρανικές αερογραμμές με την κατηγορία της στήριξης του Ιρανικού αεροπορικού τομέα.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.677,6 μονάδες ο γενικός δεκτής τιμών με πτώση 0,1%. Ο τζίρος στα 203,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο ΟΦ υποδέχεται στις 5 τον Νέστο Χρυσούπολη στο Πακρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος με στόχο την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Θα παίξουν στις 8 παρατέταρτο τον Μπαρτσελόνα Φέγερνοντ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ και στις 10 το βράδυ Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίς Σεζερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας, Sporting Γαλατά Σαράι και στις 10 Νάπολι Άρσεναλ. Χθες η ΑΕΚ μπήκε νικηφόρα στην διοργάνωση επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλυνώνουν μεταβλητή με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
9: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
10: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
11: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Ραδιοκρήτη 101,5%.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία για κρίσιμες αποφάσεις βρίσκονται οι αγρότες της Ιεράπετρας, καθώς ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος πραγματοποιεί σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε δυναμική κινητοποίηση κατά της δημιουργίας λατομείου, στις φούσκες εξελίσσεται η αντίδραση κατοίκων και φορέων του Μοχού και της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα το απόγευμα η Γενική Συνέλευση. Στην προώθηση της λύσης για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Όφη στην Κορώνη Μαγαρά, χωρητικότητας περίπου 15.000 θέσεων, συμφώνησαν ΠΑΕ, Ερασιτέχνης Όφη, Δήμος Ηρακλείου.

0: με τη συμμετοχή 120 χωρών, 2.000 αρχηγών κρατών, αστροναυτών και εκπροσώπων επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας διεξάγεται η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι. Στο Παρίσι μεταβαίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά το τρίμερο του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, η πολιτική σκητάλη στη Θεσσαλονίκη περνάει στα κόμματα και τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσους κατηγορούνται για ενδοκογυναική βία και τίθονται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το κόστος των μεταφορών και της στέγασης πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
1: Radio Crete 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Σβολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανώλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Όφη δίνει το δεύτερο παιχνίδι του στο φετινό κύπελο μετά την ισοπαλία της Τούμπας κοντά στον ΠΑΟΚ. Είναι ευκαιρία σήμερα να κάνει και την πρώτη του νίκη με αντίπαλο τον Έστω Χρυσούπολης, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, Super League 2. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στον Όφη που είχαμε έτσι μία ακόμη συνάντηση που έχει να κάνει με την κατασκευή νέου γηπέδου για την κριτική ομάδα στη Λότζια, συναντήθηκαν όλοι οι εμπλεκομένοι φορείς, ΠΑΕ Όφη, Αραστέχνης Όφη, ο Περιφερειάρχης Ηρακλείου, ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, και επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Και πλέον έτσι από τις συζητήσεις μπαίνουμε πλέον στο ορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα προσδιορίσει τις απαραίτητες μελέτες και τη σειρά με την οποία θα πρέπει να προχωρήσουν. Σίγουρα είναι κάτι αυτό, φαίνεται ότι μπαίνει το νερό στο αυλάκι, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί πολλής δρόμος ακόμη. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι εμπλεκομένοι φορείς θα ζητήσουν και την κυβερνητική αρρωγή, η οποία έχει δοθεί και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό στα νέα γήπεδα που η ΜΕΝΑ ΑΕΚ έχει κατασκευάσει. Ο Παναθηναϊκός είναι στο τελικό στάδιο, ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες. Και βέβαια και πρόσφατα είχαμε και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τις εργασίες του ΠΑΟΚ για την κατασκευή της νέας τούμπας. Θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τον Όφη. Στο Champions League χθες η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα κερδίζοντας την Αυστριακή ΛΑΣΚ με 1-0, μια πολύ σημαντική νίκη, και ήταν και η πρώτη σε αγώνα Champions League μετά από πολύ καιρό, μετά από περίπου 20 χρόνια η ΑΕΚ κέρδισε αγώνα Champions League και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε.

Όφη υποδέχεται στις 5 το απόγευμα τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτη Στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face με στόχο την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα που κέρδισε την Κηφισιά την περασμένη Κυριακή

για το πρωτάθλημα της Super League, καθώς άφησε εκτός αποστολής τους Χρήστο Γιώργο, Ανδρούτσο Μπουχαλάκη και Πούγκουρα για να ξεκουραστούν, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Σισέκα, Σιέλης και Μαρινάκης. Στη διάθεση του τεχνικού του Όφη είναι η Λίλο Κατσίκας, Καλαφάτης Νικολάου, Κρίσμανης, Κοστούλας, Κοντεκάς, Ντίκμαν, Αποστολάκης Αθανασίου, Καινουριάκης, Λαγουδάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρωμάνο, Νούς, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Στα μεταγραφικά, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Χρήστου Κόντι για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος ανήκει στην Κυπριακή Ομόνοια, όμως είναι σχεδόν σίγουρη η αποχώρησή του, με την Ομόνοια να έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του 25χρονου Ρουμάνου Νταβίτ Μιτσουλέσκου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα έγινε σήμερα για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Όφη, καθώς στην Λότζια πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με τη συμμετοχή της ΠΑΕ, του Εραστέχνη Όφη, του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης, ο αντιπρόεδρος Ηλίας Πουρσανίδης, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δημήτρης Αποστολάκης εκπροσωπώντας τον Εραστέχνη Όφη, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την προώθηση του μεγάλου έργου στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Πλέον μπαίνουν στο τραπέζι και συγκεκριμένα βήματα. Αναμένεται να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα προσδιορίσει τις απαραίτητες μελέτες και τη σειρά με την οποία θα πρέπει να προχωρήσουν. Παράλληλα, σημαντικό ζήτημα παραμένουν οι απαλωτριώσεις των εκτάσεων της περιοχής, με το κόστος τους να υπολογίζεται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και η εξασφάλιση της συνολικής χρηματοδότησης. Ο Δήμος Ηρακλείου εξετάζει μάλιστα το μοντέλο της διπλής ανάπλασης στα πρότυπα του Βοτανικού και του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, με την παράδοση του παλιού γηπέδου του Γεννικουλές στον Δήμο Ηρακλείου. Είναι σίγουρο ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ζητήσουν και την κυβερνητική στήριξη για το νέο γήπεδο, όπως είχαν κάνει ΑΕΚ και Παναθηναϊκός και τώρα και ο ΠΑΟΚ, για την κατασκευή της νέας τούμπας. Ιδανικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο Champions League, καθώς στην πρεμιέρα της League Phase η Ένωση νίκησε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 την Αυστριακή Λάσκα Λίντς, με το καταπληκτικό φάουλ του Ρουμάνου Μαρίν. Τη δεύτερη νίκη του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πέτυχε χθες ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε στο Καραϊσκάκι με 3-2 του Βόλου. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Super League 2 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', το οποίο θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα. Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η κλήρωση της Volley League, με τον Όφη να ξεκινά το νέο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα δώσει η κριτική ομάδα, δεύτερη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στο Φίνικα Σύρου, τρίτη αγωνιστική Όφη Μήλων, τέταρτη αγωνιστική Όφη Κηφισιά, πέμπτη αγωνιστική Καλαμάτα Όφη, έκτη αγωνιστική Όφη Άρης, έβδομη αγωνιστική το κριτικό ντέρμπι της Volley League, νέος Σοπέρε Θύμνου Όφη, όγδοη αγωνιστική Όφη Ολυμπιακός, ένατη αγωνιστική Φλίσβος Όφη, 10η αγωνιστική Όφη Παναθηναϊκός και 11η αγωνιστική Πανιώνιος Όφη. Παράλληλα έγινε και η κλήρωση του League Cup Νίκος Σαμαράς, όπου Όφη κληρώθηκε να αντιμετωπίσει σε νοκάουτ παιχνίδι τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Αν αποκλείσει τον Άρη, θα αναμετρηθεί στα προημιτελικά ως γηπεδούχος με τον νικητή του ζευγαριού Καλαμάτα Φλίσβος. Καθησυχάστηκε
Καθησυχαστικά είναι τα νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στον χθεσινό αγώνα του Champions League ανάμεσα στην Dortmund και την Villarreal. Ο 18χρονος διεθνής άσος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, κατέρευσε στο 21ο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε με φορείο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον η αφυδάτωση εξετάζεται ως ένας από τους πιθανούς παράγοντες που συνδέονται με το περιστατικό, καθώς η έλλειψη υγρών μπορεί να προκαλέσει ζάλι, πονοκέφαλο και αύξηση των καρδιακών παλμών. Και στον διεθνή χώρο, βραδιά Champions League και η απόψινή με 6 παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Μπαρσελόνα Φέγενορντ, Στουτγκάρδι Βίκινγκ και στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολι Άρσεναλ, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι. Τα παιχνίδια που έγιναν χθες εκτός από τη νίκη της ΑΕΚ επί της Λας Λίντς είχαμε Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2 και Λίλ Μπέτις 2-3. Η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη, με τα παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο Λανς Σπόρτινγκ, Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας και θα γίνουν ακόμη τα παιχνίδια να διορθώσω αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 8 παρατέταρτο Αϊτχόβεν Σαχτάρ Φενέρμπαξε Ρώμα και στις 10 το βράδυ αύριο Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπά Μπακού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ και Σλάβια Πράγας Λανς. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Δεν θα ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά. Σε λίγο θα αναφερθούμε στο σημερινό παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης, 5 το απόγευμα, για το κύπελλο Ελλάδας. Να πω ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, γιατί έχω πάρει αρκετά μηνύματα από φίλους ακροτές που ρωτάνε αν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, αλλά από το υβριδικό κανάλι του Sky, δηλαδή κάποιος θα πρέπει να έχει Smart TV για να μπορέσει να το δει, να πατήσει το κόκκινο κουμπάκι που υπάρχει, επιλέγοντας το Sky, και εκεί θα βρει αμέσως, εμφανίζεται η κάρτα με το παιχνίδι του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης. Θα κάνουμε και σύνδεση και με το Πανκρήτιο Στάδιο αργότερα για τις ενδεκάδες και τα τελευταία έτσι νέα από αγωνιστικά από το ρεπορτάζ του Όφη. Πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε από το θέμα που έχει να κάνει με το γηπεδικό, που φαίνεται ότι πλέον αντιμετωπίζεται περισσότερο σοβαρά από ποτέ, και αυτό γιατί είχαμε μετά την συνάντηση του Σαββάτου στη Λότζια ανάμεσα στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και τον πρόεδρο του Όφη Μιχάλη Μπούση, όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν οι προσπάθειες για να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Σήμερα είχαμε νέα συνάντηση πάλι στη Λότζια, στην οποία μετήχαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο πρόεδρος της ΠΑΕΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης, ο αντιπρόεδρος Ηλίας Προυσανίδης, ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης και εκ μέρους του Εραιστέχνη Όφη ο Δημήτρης Αποστολάκης. Ο πρόεδρος του Εραιστέχνη Όφη, ο κ. Γιάννης Δανδάλης, απουσίαζε γιατί χθες αργά το βράδυ έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Volley League και ήταν στην Αθήνα. Το σημαντικότερο στοιχείο της σημερινής συνάντησης ήταν η κοινή συμφωνία για την προώθηση της λύσης του νέου γηπέδου, που θα είναι χωρητικότητας περίπου 15.000 θέσεων, στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνένεση του Εραιστέχνη Όφη. Είχαν εκφραστεί έτσι παράπονα, επειδή δεν έχει κληθεί στην συνάντηση του Σαββάτου. Αλλά όλα καλά πλέον, καθώς ο ρόλος στη συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται καθοριστικός. Άλλωστε, το πλάνο έτσι που αναμένεται να ακολουθεί είναι της διπλής ανάπλασης, δηλαδή να πάρει ο Δήμος το Γεντικουλέ, το οποίο ανήκει στον Εραιστέχνη Όφη, και να βοηθήσει στην κατασκευή του νέου έργου με δημοτική έκταση, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, αλλά είναι περίπου 10 στρέμματα, αλλά χρειάζονται άλλα 30 στρέμματα, περίπου 30, για να κατασκευαστεί το γήπεδο με τους χώρους που χρειάζονται, τους περιβάλλοντες χώρους, και θα πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις των γειτονικών εκτάσεων, και αυτές χρειάζονται χρήματα. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα χρήματα, και με το Δήμο, όπως είπαμε, να παραχωρεί στον Όφη την έκταση που έχει, σε αντάλλαγμα με την έκταση του Γεντικούλε. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, του Σταυρό Αρναουτάκη, η εξασφάλιση αυτού του ποσού δεν φαίνεται να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι πλέον να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα για την κατασκευή του γηπέδου. Στη σημερινή συνάντηση χαράχτηκε και ένας πρώτος οδικός χάρτης για τα επόμενα βήματα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να οριστεί άμεσα τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες μελέτες, αλλά και τη σειρά με την οποία θα πρέπει αυτές να εκπονηθούν ώστε το έργο να προχωρήσει σταδιακά προς την υλοποίηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόθεση, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, του Δήμου Ηρακλείου να εξετάσει το μοντέλο της διπλής ανάπλασης στα πρότυπα του Βοτανικού και του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στη σημερινή συνάντηση, η σχετική απόφαση του Δήμου Αθηναίων για τη διπλή ανάπλαση και τον Βοτανικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου και μελετάται ως πιθανή βάση για την περίπτωση του γηπέδου του Όφη. Αυτή η συνάντηση λοιπόν που έγινε σήμερα δεν αποτέλεσε απλώς μία ακόμη επιβεβαίωση της επιθυμίας όλων για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Όφη. Για πρώτη φορά φαίνεται να μπαίνουν στο τραπέζι συγκεκριμένα τεχνικά και θεσμικά βήματα με στόχο το σχέδιο να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Έγινε ένα βήμα, φαίνεται ότι μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Περιφερειάρχης ο κ. Αρναουτάκης, όλοι μαζί μπορούμε για το γήπεδο του Όφη όπως έγινε και αλλού, δείχνοντας ότι υπάρχει πλέον κοινή βούληση για την προώθηση ενός έργου που, εφόσον ξεπεραστούν τα επόμενα κρίσιμα στάδια, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τον Όφη και συνολικά για τον αθλητισμό στο Ηράκλειο. Είναι σίγουρο ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ζητήσουν και την κυβερνητική αρρωγή, την οποία είχαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός στην κατασκευή των νέων τους γηπέδων, ενώ πριν μερικές μέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στη Θεσσαλονίκη ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Είναι μια ευκαιρία τώρα για τον Όφη να κυνηγήσει το θέμα με τη στήριξη, όπως βλέπουμε, και των τοπικών φορέων, του Δήμαρχου Ηρακλείου, του Περιφερειάρχη και φαντάζομαι όλων των βουλευτών, για να μπορέσει έτσι να εξασφαλίσει και την κρατική οικονομική στήριξη, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να αποκτήσει το γήπεδο που τόσο ανάγκη έχει ο οργανισμός του Όφη και βέβαια ένα γήπεδο που αξίζει η κριτική ομάδα. Εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο το νησί και θα πρέπει κάποια στιγμή και ο Όφη να αποκτήσει το δικό του γήπεδο, κάτι που πέρα από το γεγονός ότι θα ωφελήσει τον Όφη, όλο τον οργανισμό και νομίζω και την Κρήτη, είναι πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κατασκευάζονται νέα γήπεδα. Και βλέπουμε έτσι, είδαμε τι ωραία εικόνα ήταν χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός έχει κατασκευάσει εδώ και καιρό το Καραϊσκάκι, το οποίο θα αναβαθμίσει, θα αυξήσει τη χωρητικότητά του. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί και αυτός να κατασκευάσει το νέο του γήπεδο. Το Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο σε λίγους μήνες. Και όσο καλύτερα γήπεδα διαθέτει το πρωτάθλημα της Super League, τόσο νομίζω ανεβαίνει και το επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Αυτά. Απλώς να προσθέσουμε και μία δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Εραστέχνη Όφη στην σημερινή συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη, ο Δημήτρης Αποστολάκης, που εκπροσώπησε, όπως είπαμε, τον Εραστέχνη Όφη στη σύσκεψη λόγω απουσίας στην Αθήνα του Πρόεδρου του Εραστέχνη Όφη Γιάννη Δανδάλη. Είπε λοιπόν στη δήλωσή του ο Δημήτρης Αποστολάκης ότι ο Εραστέχνης Όφη, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος μας Γιάννης Δανδάλης, στηρίζει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για να αποκτήσει ο Όφη ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος του Εραστέχνη Όφη στο όλο ζήτημα είναι πολύ σημαντικός, καθώς μιλάμε για διπλή ανάπλαση και παραχώρηση του γηπέδου Θόδωρος Βαρδινογιάννης, που είναι η ιδιοκτησία του Εραστέχνη Όφη. Είμαστε ακόμη στην αρχή μιας μεγάλης και πιθανόν χρονοβόρας προσπάθειας που θα χρειαστεί για να γίνει το όνειρο όλων μας πραγματικότητα και να αποκτήσει ο Όφη το γήπεδο που δικαιούται. Και κατέληξε τη δήλωσή του ο κύριος Αποστολάκης. Η θέση του Εραστέχνη, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο κύριος Δανδάλης, είναι ότι θα πρέπει να εμπλακεί η πολιτεία και να υπάρχει η πολιτική βούληση για να κατασκευάσουμε το γήπεδο των ονείρων μας, όπως έχει γίνει και με άλλες ομάδες της χώρας. Όφη και η Κρήτη το δικαιούνται και το αξίζουν, κατέληξε στη δήλωσή του ο Δημήτρης Αποστολάκης. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα περάσουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια με τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά, γιατί φαίνεται ότι ο Όφη είναι πολύ κοντά στην υλοποίηση μιας ακόμη μεταγραφής. Φαίνεται ότι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είναι από τους βασικούς στόχους. Θα τα πούμε όλα σε λίγα λεπτά.
1: Επιστροφή στο σχολείο. ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
3: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό.
7: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής. Να συνεχίσουμε με τα γραφικά θέματα, καθώς το όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας χθες για τον Όφη είναι του Τάσου Χατζηγιοβάνη, ο οποίος αγωνίζεται τώρα στην Ομόνια και φαίνεται ότι αποτελεί βασικό στόχο για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής του Όφη. Ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν από την Ομόνια, η οποία έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Χατζηγιοβάνη. Έχει καταλήξει σε ένα Ρουμάνο ποδοσφαιριστή, μεσοεπιθετικό, του ποδοσφαιριστή της ΤΕΑΟΑ, τον Νταβίτ Μιτσουλέσκου, και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, ανοίγει ο δρόμος για να αποχωρήσει από την Κυπριακή Ομόνια ο Τάσος Χατζηγιοβάνης και να ενταχθεί στην ομάδα του Όφη. Είναι μια καλή περίπτωση, νομίζουμε. Φαίνεται ότι παίχτης αποτελεί επιλογή του προπονητή της κριτικής ομάδας, του Χρήστου Κόντι, και πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει ήδη επικοινωνία του Χρήστου Κόντι με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη και η περίπτωσή του βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ολοκληρωθεί. Ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος έκανε μια καλή σεζόν πέρσι με την ομάδα της Ομόνιας, και στον Όφη εκτιμούν ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα στο νέο πρωτάθλημα. Να πω για τον Χατζηγιοβάνη ότι φέτος το Κυπριακό πρωτάθλημα έχει μία συμμετοχή, από εκεί και πέρα έχει και τρεις συμμετοχές στην Ευρώπη, στο Europa League. Μονία, είναι στο Europa League. Έπαιξε 14 λεπτά στο παιχνίδι Ομόνια Αραδίπου. Συγγνώμη, έπαιξε το παιχνίδι Ομόνια Πάφος στο Super Cup, 14 λεπτά, παιχνίδι που έγινε 3 Σεπτεμβρίου. Είχε χρησιμοποιηθεί και στο παιχνίδι πρωταθλήματος Ομόνια Αραδίπου, 45 λεπτά έπαιξε. Και ήταν στον πάγκο στην εκτός έδρας νίκη της Ομόνιας επί του Άρη Λεμεσού με 4-1 σε παιχνίδι που έγινε την περασμένη Κυριακή. Με την φανέλα της κυπριακής ομάδας την περσινή σεζόν είχε 27 συμμετοχές, 5 γκολ, έκανε γενικά ένα καλό πρωτάθλημα με την Ομόνια ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος είχε και 10 συμμετοχές στο Conference League. Είχε μια γεμάτη σεζόν και νομίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για την κριτική ομάδα η μεταγραφή του.

Και έπειτα με τα γραφικά πάμε και στα αγωνιστικά. Στις 5 σήμερα είναι το παιχνίδι του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης, κριτική ομάδα η οποία θέλει σήμερα την νίκη για να κάνει ένα ακόμη βήμα για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, να βρεθεί στην πρώτη τετράδα της τελικής βαθμολογίας της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, θα κάνει πολλές αλλαγές στην εντεκάδα. Άφησε και ξεκούρασε και κάποιους ποδοσφαιριστές, τους άφησε εκτός αποστολής. Συγκεκριμένα εκτός αποστολής έμειναν ο Ανδρούτσος, ο Μπουχαλάκης, ο Χριστογιώργος και ο Πούγκουρας, και προσθέθηκαν στις απουσίες των τραυματιών Ισέκα, Μαρινάκη και Σιέλη, ενώ στην αποστολή βρίσκονται η Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, οι τρεις τερματοφύλακες, Νικολάου, Κρίσμανιτς, ο Κοστούλας, Κοντεκάς, Δίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Λαγουδάκης, Κουνζάλεθ, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Χνάρης, Φούντας, ο Ρωμάνο, Νούς, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Ο Όφη, ο οποίος, όπως είπαμε, θα παίξει με ένα πολύ διαφορετικό σχήμα από αυτό που είδαμε στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά, κριτική ομάδα η οποία θα έχει σίγουρα τερματοφύλακα το Λίλο. Από εκεί και πέρα στην άμυνα, εκεί στο κέντρο της άμυνας δεν αναμένονται πολλές αλλαγές. Ενδεχομένως να παίξουν ο Κοστούλας δεξιά, αριστερά ο Κρίσμανιτς και στο κέντρο ο Νικολάου, δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά δεν αποκλείται να δούμε το νεαρό Καινουριάκη, στον άξονα Καραχάλιος και Κανελόπουλος, και στην επίθεση θα παίξουν ο Αποστολάκης, ο Νους και ο Κόντρο. Είναι ένα σχήμα που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να το δούμε στο σημερινό παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας ιτήθηκε με σκορ 2-0 στην έδρα του από την ΑΕΚ, ομάδα Super League 2, η οποία στην πρεμιέρα της Super League 2 έφερε εντός έδρας ισοπαλία με την Ζάκυνθο του Νέιρα 1-1, και σήμερα θα προσπαθήσει να κάνει μια καλή εμφάνιση και ό,τι βγει. Όφη είναι ανώτερος, ακόμη και με αναπληρωματικός νομίζω ότι δεν θα έχει απώλειες, θα πάρει την νίκη που θέλει και θα συνδυαστεί με ανάσες τους βασικούς ποδοσφαιριστές προκειμένου να είναι πανέτοιμοι και ξεκούραστοι για τα δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν για τον Όφη, το Σάββατο με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και την ερχόμενη Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου με τη Hoffenheim για την πρεμιέρα της League Face του Europa League. Να πούμε πάντως ότι υπάρχει προϊστορία των αναμετρήσεων Όφη Νέστου Χρυσούπολης. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί ξανά πριν από πολλά χρόνια, ο Όφη με τον Νέστο Χρυσούπολης. Όφη είχε κερδίσει 4-0, ήταν νοκάουτ παιχνίδι και είχε προκριθεί η κριτική ομάδα στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Είχε γίνει αυτό το παιχνίδι το 1987, περίοδο 1987-88. Ο Όφη είχε αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου εκείνης της σεζόν και είχε κερδίσει με 4-0 τον Νέστο Χρυσούπολη στο Ηράκλειο. Δύο γκολ πέτυχε ο Βλαστός, ένα ο Μαρινάκης, ο Γιάννης Μαρινάκης, και ένα ο Νίκος Νιόπλιας. Ο Όφη εκείνη τη σεζόν είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά όταν είχε αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό
με 2 ήττες, με 3-0 και 1-0. Το παιχνίδι αυτό με τον Έστω Χρυσούπολης είχε γίνει τον 27 Οκτωβρίου του 1987. Λοιπόν, λέγαμε και για το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ. Να πω ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με την Χόφενχάιμ. Να πω τις τιμές των εισιτήριων του αγώνα, ο οποίος θα γίνει 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 παρατέταρτο το βράδυ. Οι τιμές λοιπόν των εισιτηρίων με την γερμανική Hoffenheim ξεκινούν από 15 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 80 ευρώ τα εισιτήρια με την γερμανική ομάδα, και είναι αυτό που λέγαμε ότι έπρεπε οι φίλαθλοι να προβλέψουν, να πάρουν, τους συνέφερε πολύ περισσότερο να πάρουν εισιτήριο διαρκείας παρά να αγοράζουν μεμονωμένα εισιτήρια. Λοιπόν, για τις θύρες 14-15 το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ, στη θύρα 11 35, στις θύρες 9, 10, 12 και 13 20 ευρώ, στη μισή τιμή είναι το παιδικό 10 ευρώ, στις θύρες 3 και 19 40 ευρώ, το παιδικό 20 ευρώ, στις θύρες 2 και 20 50 ευρώ, 25 το παιδικό, στα VIP της θύρας 1 70 ευρώ, 35 ευρώ το παιδικό, στη θύρα 1 στα VVIP 80 ευρώ το εισιτήριο, και στο club VVIP της θύρας 1, το εισιτήριο κοστίζει 100 ευρώ. Να πούμε ακόμη ότι το παιδικό εισιτήριο ισχύει για παιδιά έως 15 ετών και ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να εκδώσει το παιδικό εισιτήριο μέσα από την πλατφόρμα της εταιρείας που αγοράζουν τα εισιτήρια φίλαθλοι, τη smore.com, και να το καταχωρήσει συνέχεια στο gov.gr wallet με την επιλογή προσθήκη εισιτηρίου ανηλίκου. Σε περίπτωση που το παιδί δεν συνοδεύεται στο γήπεδο από γονέα ή κηδεμόνα, αλλά από άλλον συνοδό, κάτοχο κανονικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου διαρκείας, θα πρέπει ο γονέας ή ο κηδεμόνας να δηλώσει το gov.gr wallet το αφημί του συνοδού. Και ο τρόπος αγοράς είναι μέσω της εταιρείας που συνεργάζεται όφη. Βέβαια, για τους φιλάθλους που είναι άνω των 67 ετών, δεν διαθέτουν κινητό, έξυπνο κινητό, για να κατεβάσουν την εφαρμογή gov.gr wallet για την αγορά του εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο Θόδωρος Βαλεντινογιάννης με την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους. Επίσης, να πω ότι οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που έχουν στην κατοχή τους κάρτα ΑΜΕΑ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα εισιτηρίων στο 2810-254-674 προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο. Και επειδή έχω πάρει ερωτήσεις, να πω ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά το απλό εισιτήριο είναι η απόκτηση κάρτας φίλου ΟΦΗ. Το κόστος είναι 20 ευρώ και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Εραστέχνη ΟΦΗ για τις ανάγκες των πολλών τμήματων που διαθέτει.

0: Συνεχίζουμε και με την χθεσινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ΑΕΚ, η οποία κέρδισε την αυστριακή ΛΑΣΚ Λίντς με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολο για την ΑΕΚ αν αξιοποιούσε τις πολλές ευκαιρίες που είχε, γιατί το 1-0 είναι ένα πονηρό σκορ και όσο έμεινε μέχρι τα τελευταία λεπτά οι Αυστριακοί έλπιζαν ότι θα μπορούσαν να πάρουν ένα βαθμό. Είχα και μια ευκαιρία στις καθυστερήσεις μετά από κακή εκτίμηση της φάσης από τον Πρινιόλι. Η κεφαλιά του Κάλετζιτς σε κενή αιστεία έφυγε out. Καταπληκτικό του γκολ του Μαρίν στο 21ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 41 ο Πρινιόλι, ο οποίος ήταν γενικά πολύ καλός, παρότι είναι στη σκιά του, του βασικού τερματοφύλακα της ΑΕΚ, του 300. Η ΑΕΚ, η οποία είχε μια τεράστια ευκαιρία με το Ζήνη στο 88 να κάνει το 2-0, δεν το έκανε, αλλά αυτό που ήθελε το πέτυχε, την νίκη, να ξεκινήσει με το δεξί την διοργάνωση του Champions League. Πάμε τώρα να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε στη συνέντευξη τύπου για το παιχνίδι ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολης.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Βεβαίως είμαι πολύ χαρούμενος για την καλή αρχή που κάναμε στο Champions League. Είμαι χαρούμενος διότι η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία αυτού του γηπέδου. Είναι η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, στο πλαίσιο του Champions League. Η νίκη αυτή αξίζει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Όσον αφορά τώρα την αναμέτρηση, συγχαρητήρια στους παίχτες, πάρα πολύ καλή απόδοση, πάρα πολύ καλή εμφάνισή τους. Τακτικά θα λέγαμε σχεδόν τέλεια ανά πάσα στιγμή, με πολύ ένταση, πάρα πολύ τρέξιμο, εξαιρετική ποιότητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Νομίζω ότι άξιζε τη νίκη. Ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα είχαμε τον έλεγχο ουσιαστικά όσων συνέβαιναν στο γήπεδο και μια μικρή λεπτομέρεια δεχόμενα είναι ότι δεν σβήσαμε το παιχνίδι, δεν κλειδώσαμε το παιχνίδι με ένα δεύτερο γκολ, το οποίο λογικά θα έπρεπε να σημειωθεί μετά τις ευκαιρίες που είχαμε στο πρώτο εξωτερομήχρονο. Επίσης, στα τελευταία λεπτά γυρίσαμε κάπως πίσω να αμυνθούμε στο δικό μας τρίτο, δεν ήταν στο πλάνο μας, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι δύσκολο, ειδικά όταν μπαίνουν παίχτες από τον πάγκο, να ανταποκριθούν κατευθείαν στο επίπεδο της έντασης που απαιτείται εκείνη τη στιγμή. Θέλαμε να ανέβουμε πιο ψηλά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ακόμα και τότε καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες προκειμένου να σημειώσουμε και το δεύτερο τέρμα. Υπέροχη ατμόσφαιρα, ομολογμένως, πραγματικά καταπληκτική εδώ στην Αγία Σοφιά. Κάθε φορά αισθανόμαστε όλοι πολύ περήφανοι, διότι απολαμβάνουμε κάθε ποδοσφαιρική βραδιά στην έδρα μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίχτες για αυτούς τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα, αυτά από την χθεσινή σημαντική νίκη που πέτυχε η ΑΕΚ για την πρεμιέρα της League Face του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία θα ξαναπαίξει στο Champions League 14 Οκτωβρίου, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Σαχτάρ σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Stamford Bridge στην Αγγλία. Και μετά είναι ένα παιχνίδι που μπορεί η ΑΕΚ να πάρει θετικό αποτέλεσμα, ακόμη και νίκη, είναι σε ουδέτερο γήπεδο. Και μετά ακολουθεί 20 Οκτωβρίου το πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Manchester City στο Manchester, και καπάκι η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Real Madrid της. 4 Νοεμβρίου είναι αυτό το παιχνίδι. Μετά θα πάει η Ιταλία 24 Νοεμβρίου για το παιχνίδι με την Como. 8 Δεκεμβρίου θα υποδεχθεί τη Γαλατά Σαράι, 19 Ιανουαρίου για την 7η αγωνιστική το ΑΕΚ Ρώμα και 27 Ιανουαρίου το παιχνίδι με την Μπορούσια του Ντόρτ. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια που αυτή η νίκη, πέρα από το ότι έδωσε αρκετές πιθανότητες στην ΑΕΚ να προχωρήσει στην επόμενη φάση του Champions League, και το οικονομικό κομμάτι, πληρώνονται καλά οι βαθμοί της νίκης στην Ευρώπη και ειδικά στο Champions League, βοήθησε την Ελλάδα να μειώσει τη διαφορά από την 10η Πολωνία, καθώς οι βαθμοί που έδωσε η ΑΕΚ στη χώρα μας ανέβασαν την Ελλάδα, 200 βαθμούς έδωσε, στους 44.212. Η διαφορά είναι λιγότερη από 1.000 βαθμοί από την 10η Πολωνία που έχει 45.125 βαθμούς και δύο ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη, η Πολωνία, ενώ η Ελλάδα έχει 4. Και 11η είναι η Τσεχία, η οποία έχει περίπου 500 βαθμούς περισσότερους από την Ελλάδα, που μεταφράζονται σε 2,5 νίκες, δηλαδή σε 2 νίκες και μια ισοπαλία. Έχει 45.125 βαθμούς. Κάτω από την Ελλάδα είναι η Νορβηγία, η οποία επίσης έχει 4 ομάδες, έχει όμως 38.612 βαθμούς. Είναι πολύ δύσκολο να μειωθεί η διαφορά. Μιλάμε για μια διαφορά περίπου 6.000 βαθμούς από την Ελλάδα, η οποία σε βαθμούς μεταφράζεται σε πολλές νίκες, κοντά στις 28 νίκες. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οριστική διακοπή σημειώνεται στο έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας στο Ηράκλειο μετά από 4 χρόνια αναμονής και 9 παρατάσεις. Οι σύλλογοι γονέων του 53ου και 54ου Δημοτικών Σχολείων καταγγέλουν ότι η εργολαβία λύγει οικονομικά, αφήνοντας τις εργασίες στο κτίριο της οδού Σγουρομαλίνης Ημιτελής. Στις 7 σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην αίθουσα της Εκκλησίας στο Μοχό η Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων για το σχεδιαζόμενο λατομείο στη θέση Φουσκές. Η τοπική κοινωνία εκφράζει την αντίθεση της στη χωροθέτηση και οργανώνει τις επόμενες κινήσεις της με βασικό στόχο τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα. 5 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες στην Κρήτη μετά από αστυνομικούς ελέγχους για όπλα και ναρκωτικά. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 2 άτομα στη Γόρτινα, ένα 40χρονο στο Ρέθυμνο και 2 άτομα στα Χανιά. Στις 5 το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί και ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, και το πρωί της Κυριακής θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Επιστροφή ενοικίως 1.600 ευρώ έως τις 25 Σεπτεμβρίου για χιλιάδες εργαζόμενους στους τομείς της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δομές της ελληνικής περιφέρειας.

Λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε περίπου μία ώρα από τώρα, στις 5 όφη δίνει το δεύτερο παιχνίδι στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά την ισοπαλία της περασμένης εβδομάδας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το σημερινό παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο προσφέρεται για την πρώτη νίκη της κριτικής ομάδας. Χθες για το κύπελο Ελλάδας είχαμε και την νίκη του Ολυμπιακού επί του Βόλου με 3-2 σε μια αναμέτρηση όπου πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Μεξικανός επιθετικός, ο Αρμάντο Γκονζάλεθ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στο 42 και στο 50, έκανε και την assist στον Πουέρτα, ο οποίος έκανε το 3-0 στο 68. Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός χαλάρωσε, ο Βόλος μείωσε στο 79 με τον Γκονζάλεθ, τον Μάρκο Γκονζάλεθ, και στο 89 ακόμη περισσότερο σε 3-2 με τον Χαραλαμπόγλου. Έμεινε αυτό το σκορ για τον προσεχή αντίπαλο του Όφη στο πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας. Πέρα από το χθεσινό του Ολυμπιακού με τον Βόλο και το σημερινό του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης, αύριο θα διεξαχθεί και ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης στις 6 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τρίπολης, θα μεταθεί από το Sky. Να ξαναπώ για τους φίλους ακροατές που ρωτάνε

0: αν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Όφινες στους Χρυσούπολης, υπάρχει, αλλά όχι από το, από το Sky, αλλά από τον υβριδικό Sky. Δηλαδή όσοι έχουν Smart TV θα επιλέξουν το Sky, θα πατήσουν το κόκκινο κουμπάκι και θα δούνε εκεί στις ζωντανές μεταδόσεις την κάρτα με το παιχνίδι Όφινες στους Χρυσούπολης. Θα την επιλέξουν και θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι Όφινες στους Χρυσούπολης. Και από τον ποδοσφαιρικό Όφι να πάμε στην ομάδα βόλεϊ του Όφι, καθώς είχαμε χθες βράδυ την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Volley League, με τον Όφι να ξεκινά την προσπάθεια με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Βαρδινογιάννιο. Το πρωτάθλημα φέτος θα γίνει με 12 ομάδες και 22 αγωνιστικές. Πέρσι ήταν 10 οι ομάδες. Θα διεξαχθούν play-off για τον τίτλο. Θα συμμετάσχουν οι 4 πρώτες της κανονικής διάρκειας για την Ευρώπη, οι ομάδες που θα βρεθούν από την 5η ως την 8η θέση. Και θα υπάρχουν και τα play-out για την παραμονή, στα οποία θα εμπλακούν οι ομάδες που θα καταλάβουν την 9η, την 10η, την 11η και την 12η θέση στην κανονική σεζόν. Οι δύο τελευταίες θα υποβιβαστούν. Η Κρήτη εκπροσωπείται για πρώτη φορά στην κατηγορία με δύο ομάδες, αφού εκτός από τον Όφι επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία και ο Πέρε Θύμνου, ο οποίος στην πρεμιέρα θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Όφι, όπως είπαμε, θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, και το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι των δύο κρητικών ομάδων θα γίνει στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στο Ρέθυμνο. Πριν πάμε έτσι να αναφέρουμε το πλήρες πρόγραμμα του Όφι στη Volley League και του Όπερα Θύμνου, να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στη χθεσινή εκδήλωση ο πρόεδρος του Εραστέχνη Όφι, ο Γιάννης Δανδάλης.
1: Ομάδα ανανεώθηκε κατά το ίμιση φέτος.
2: Ποιο λίγο?
1: Α, μην μου το πας αριθμούς, γιατί είσαι... 8 ανανέωσαν και 6 ήρθαν.
2: Άρα δεν είναι το ίμιση αυτό.
1: Δεν είναι το ίμιση.
2: Και αν βάλουμε το Μισελάκι που ήταν 2 χρόνια στον Όφι και επανήλθε.
1: Είσαι πολύ καλός επιχειρηματίας, είναι γνωστό αυτό. Τα συγχαρητήριά μου έτσι κι αλλιώς. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω κάθε χρόνο. Σε βλέπω με πολύ αγάπη, ακόμη και στα παιδικά. Έτσι, αυτό έχω να το λέω και πραγματικά με εντυπωσιάζεις. Είσαι χαρά Θεού για όλους εμάς να βλέπουμε ανθρώπους σαν και εσένα να αγαπάς το βολί. Να αγαπάνε το βολί.
3: Θα μας σχολιάσετε καταρχάς τη φετινή σεζόν. Ο Όφι έχει και συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four κυπέλλου. Όπως είπε και ο κ. Σασμακόπουλος, έχετε κρατήσει πάνω από το μισό ρόστερ στην περσινή σεζόν. Τι ευελπιστούμε να δούμε φέτος από τον Όφι?
2: Πέρσι ήταν μια ονειρική σεζόν. Βήμα-βήμα ανεβήκαμε και καταξάμε την ευρωπαϊκή έξοδο, που για μας ήταν ένα όνειρο να συμβεί κάποια στιγμή. Από εκεί πέρα, κάθε χρόνο θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Η ομάδα είναι περίπου, ο κορμός είναι ο ίδιος. Θεωρούμε ότι και φέτος θα είμαστε μέσα στους πρωταγωνιστές. Δεν μπορώ να πω θέση, αλλά σίγουρα, γιατί είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτό που το νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει το Οκτώβριο.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Όφι. Θέλει η ομάδα του να είναι πρωταγωνίστρια στο νέο πρωτάθλημα. Να ακούσουμε τι είπε και ο προπονητής του Όφι, ο Φρανκ Ντεπέστελε.
3: Ζατιλίδης. Το ρωτήσαμε μετά τη φοβερή περσινή σύνδρομη που έκανε με την ΑΛ στη Βέλγια και που έφτασε στο τελικό Challenge Cup, τι τον έκανε να έρθει στον Όφι. Έδειξε τον κύριο Δανδάλη. Είπε ότι είναι ένα πολύ ωραίο project, ότι με το που ήρθε στην Κρήτη κατάλαβε ότι έχει χημεία και με τον κύριο Δανδάλη και με τον κύριο Ζητατηλίδη, ο πλευράς διοίκησης, και του λείπει η Ελλάδα, ήθελε να γυρίσει να έρθει να δουλέψει και έχει πολύ μεγάλο κίνητρο για τη φετινή σεζόν.
0: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Όφι. 24 Οκτωβρίου είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Ο Όφι, όπως είπαμε, θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Και το Ρέθυμνο τον Ολυμπιακό. Και οι δύο ομάδες της Κρήτης παίζουν στην έδρα τους. Δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Όφη θα παίξει στη Σύρο με το Φίνικα Σύρου, το Ρέθυμνο εκτός έδρας με το Φλίσβο Παλαιό Φαλήρου. Τρίτη αγωνιστική Όφη Μήλων και Ρέθυμνο Παναθηναϊκός. Τέταρτη αγωνιστική ο Όφη θα υποδεχτεί την Κηφισιά, το Ρέθυμνο θα παίξει εκτός έδρας με τον Πανιόνιο. Πέμπτη αγωνιστική Καλαμάτα Όφη Ρέθυμνο ΠΑΟΚ. Έκτη αγωνιστική Όφη Άρης Φίνικα Σύρου Ρέθυμνο. Έβδομη αγωνιστική, η οποία θα γίνει 5 Δεκεμβρίου, έχουμε το κριτικό ντέρμπι Ρέθυμνο Όφη. 8η αγωνιστική Όφη Ολυμπιακός Κηφισιά Ρέθυμνο. 9η αγωνιστική Φλίζος Παλαιού Φαλήρου Όφη και Ρέθυμνο Καλαμάτα. 10η αγωνιστική Όφη Παναθηναϊκός Άρης Ρέθυμνο. Και 11η αγωνιστική, τελευταία του πρώτου γύρου, Πανιόνιος Όφη και Ρέθυμνο Μήλων. Παράλληλα με την κλήρωση της Βόλια Λίγκ είχαμε και την κλήρωση του Λίγκ Καπ. Νίκος Σαμαράς, Όφη κληρώθηκε με τον Άρη εκτός έδρας, είναι νοκάουτ αναμέτρηση. Αν αποκλείσει στα προκριματικά τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, Όφη θα παίξει στα προημιτελικά στο Βαρδινογιάννη με τον νικητή του ζευγαριού Καλαμάτα Φλίσβος. Και αν περάσει αυτό τον αντίπαλο, στα ημιτελικά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τα ζευγάρια λοιπόν που προέκυψαν στα προκριματικά είναι Άρης Όφη, ο Περεθίνου Πανιόνιος, Καλαμάτα Φλίσβος και Φίνικας Σύρου και Φυσιά.

0: Λοιπόν, ανακοινώθηκε από τον Όφη η εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Σε λίγο θα πάμε και στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον Αλέξη Χριστινάκη, να μας πει περισσότερα. Απλά να πω την εντεκάδα. Λίλο τερματοφύλακας, τριάδα στην άμυνα με Κρίσμανιτς αριστερά, στο κέντρο του Νικολάου και Ντίκμαν δεξιά. Στα άκρα, στο αριστερό, ο Ποστολάκης στη θέση του Αθανασίου και ο Μπόρχα στο δεξί. Η κεντρική μέση, ο Καραχάλιος με τον Γανελόπουλο. Νούσα Ιτόρ στα άκρα και στην κορυφή ο Θεοδωσουλάκης, από ό,τι βλέπω σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά. Ο προπονητής του Όφη έχει κάνει 8 αλλαγές. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα ξεκινήσει με αστρά τερματοφύλακα, Μιγέγκα, Δερμιτζάκη, Σαπουντζή, Στοίλκοβιτς, Τοπαλίδη, Γκιόνι, Λιμπεράκη, Τουτόντα, Καντάβε και Σέα. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής. Το σαββατιάτικο παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη θα διευθύνει ο κύριος Φωτιάς του Συνδέσμου Πέλλας. Θεωρείται αυτή τη στιγμή ο καλύτερος διαιτητής. Κύριος Φωτιάς, ο οποίος έχει ξαναπαίξει πριν από πολλά χρόνια, πριν από 6 χρόνια για κάτι περισσότερο, 6,5 χρόνια, Ολυμπιακός Όφη παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 25 Φεβρουαρίου του 2019 τον Όφη με 5-1 στο παιχνίδι αυτό που είχε γίνει στο Καραϊσκάκη, σε μια αναμέτρηση στην οποία ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με 4-0 με τα γκολ του Μασούρα, του Χασάν του Αιγύπτιου, στο 36 του Χασάν, στο 15 του Μασούρα, στο 40 του Φορτούνη. Σκόραρε στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου πάλι ο Χασάν για το 4-0. Ο Ναμπή είχε πετύχει το μοναδικό γκολ του Όφη στο 57 και ο Χασάν, που είχε κάνει χατρίκ στο 60, είχε διαμορφώσει το τελικό 5-1 για τον Όφη, ο οποίος είχε προπονητή τότε το Χάιμε Βέρα για τον Αλεσάνδρο Ίσης, και προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο Μεν Όφη τότε είχε αγωνιστεί και ο Μπουχαλάκης με τον Ολυμπιακό. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή για έναν Όφη ο οποίος είχε παίξει με τερματοφύλακα το Στρέζο, Κοροβέση, Μιχόγεβιτς, Παπάζουλου, Μπράουν στην άμυνα, Μελιάδο, Σακόρ, Ναμπή, Νέιρα, Σόουζα και Ρικάρτο Βάς. Αυτή ήταν η ενδεκάδα του Όφη σε αυτό το παιχνίδι που είχε σφυρίξει ο κύριος Φωτιάς. Για τον ίδιο διαιτητή να πούμε ότι έχει παίξει τον Όφη 18 παιχνίδια με απολογισμό 5 νίκες, 7 ισοπαλίες και 6 ήττες. Τον Ολυμπιακό ο κύριος Φωτιάς τον έχει διευθύνει σε 12 παιχνίδια, 8 νίκες Ολυμπιακού, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα από τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη με 1-0. Την περσινή περίοδο ο Βασίλης Φωτιάς είχε παίξει τον Όφη 2 παιχνίδια, το ΑΕΚ Όφη προς το τέλος του 25, 21 Δεκεμβρίου του 25, με προπονητή τον Κόντι, 2-1, και είχε διευθύνει και το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Όφη 31 Ιανουαρίου του 2026. Όφη είχε επικρατήσει με 2-1. Είχε διευθύνει βέβαια ο κύριος Φωτιάς και τον ημιτελικό του προπερσινού κυπέλου Αστέρας Τρίπολης Όφη, εκείνο το πολύ σημαντικό διπλό που είχε κάνει Όφη, που ουσιαστικά πάτησε πάνω σε αυτό για να φτάσει στον τελικό κυπέλο με τον Ολυμπιακό. Έχει κερδίσει η κριτική ομάδα με 1-0 με το γκολ του ταξιάρχη Φούντα. Να πάμε και στους υπόλοιπους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής. Το παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη θα γίνει Σάββατο 7 το βράδυ, ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Και το άλλο παιχνίδι που θα γίνει Σάββατο είναι Ηρακλής Ατρόμητος, 9 το βράδυ, με διαιτητή τον κατοίκο του συνδέσμου Σάμου, και την Κυριακή 6 το απόγευμα Καλαμάτα Βόλος, διαιτητής Φίτσας του συνδέσμου Πρέβεζας Λευκάδας, νέος διαιτητής των πίνακα διαιτητών Super League. Κυριακή 7 το βράδυ Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, Παπαπέτρου Αθηνών, ο οποίος έχει βοηθό τον Παπαδάκη του συνδέσμου Ηρακλείου. Και Κυριακή 9 το βράδυ Κηφισιά Λεβαδιακός, Τσέτσιλας Γρεβενών διαιτητής. Το ντέρμπι της εμπρωτεύουσας ΠΑΟΚ Άρης θα διευθύνει ο κύριος Κολόμπο, ο Ιταλός διαιτητής, ορίστηκε σε αυτό το παιχνίδι, το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Να πούμε ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με το καταπληκτικό γκολ που πέτυχε στο παιχνίδι με την Κηφισιά διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου γκολ της τρίτης αγωνιστικής. Οι άλλοι παίχτες που το διεκδικούν είναι ο Βάρκα για το πρώτο γκολ στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, ο Μουτουσαμί για τον γκολ του Ατρομήτου στο 1-1 με την Καλαμάτα, ο Πόκου του Πανετολικού για το πρώτο γκολ που πέτυχε από τα δύο στην Λιβαδιά, και το γκολ, το πρώτο γκολ του Τετέι στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 3-1. Είναι τα 5 γκολ που διεκδικούν τον τίτλο. Η ψηφοφορία γίνεται στο site της διοργανώτριας αρχής της Super League. Θα ολοκληρωθεί την προσεχή Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι, και για να δούμε τι θέση θα καταλάβει αυτό το πραγματικά εκπληκτικό φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη, και το οποίο ήταν και το πρώτο του γκολ που πέτυχε με τη φανέλα του Όφη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το πρωτάθλημα της Super League. Να επαναλάβω την εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Όφη το παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης, με Λίλου τερματοφύλακα, τριάδα στην άμυνα με Κρίσμανης, Νικολάου και Ντίκμαν, στα άκρα Αποστολάκης αριστερά, Μπόρχα δεξιά, κεντρική μέση Καραχάλιος Κανελόπουλος, και στην επίθεση στα άκρα Νούς Αϊτόρ και στην κορυφή ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
6: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε στο Παγκρέτιο Στάδιο, εκεί που μας περιμένει ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του PrimeSport.gr, ο Αλέξης Χριστινάκης. Αλέξη, καλό απόγευμα.
8: Καλό απόγευμα, φίλε Στέλιο. Καλό απόγευμα από το Παγκρέτιο. Εδώ που διεξάγεται η δεύτερη αγωνιστική, αν μπορούμε να πούμε, για τον Όφη, της League Space του Κυπέλλου Ελλάδος, αποδέχεται τον Έστω Χριστούπολης σε ένα παιχνίδι που όφη αναζητά την νίκη και αν μπορεί και με αρκετά τέρματα προκειμένου να πλασταριστεί όσο πιο ψηλά γίνεται στην τελική βαθμολογία του Κυπέλλου. Αρκετά είναι τα γνωστά πρόσωπα και τα πρόσωπα τα οποία έχουν θητεύσει είτε σε ομάδα της Κρήτης είτε εκεί είναι και από το Ηράκλειο στον Έστω Χριστούπολης. Όπως ο Λιμπεράκης Οδυσσέας έχει φορέσει την φανέλα του Όφη, έτσι και ο Πέτρος ο Γιακουμάκης, ο γνωστός μας Ηρακλειώτης ποδοσφαιριστής, βρίσκεται αυτή τη χρονιά στον Νέσο Χρυσούπολης και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο προπονητής του Νέσου, ο Τίμος Καβακάς, έχει θητεύσει στο πάγκο του Όφη Ιεράπετρα και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν θες να πούμε τι συνθέσεις.
0: Βεβαίως, έλεγα Αλέξη, το σχολίαζα ότι πολλές αλλαγές αναμενόταν αυτό από τον Χρήστο Κόντι λόγω και των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν για τον Όφη. Σάββατο με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και την άλλη Πέμπτη στο Παγκρίτιο με την Χόφενχάιμ για το Europa.
8: Ακριβώς. Είναι μια εβδομάδα, γενικά ένας μήνας φωτιά αυτός για τον Όφη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δίνει και αγωνιστικά λεπτά και σε παίκτες γιατί θα του χρειαστεί την πορεία πέρα από το γεγονός ότι ξεκουράζει ποδοσφαιριστές. Πρέπει να παίρνει χρόνο και θεωρώ ότι σε αυτή την ομάδα του Γόπη λέξη βασικός στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν απεικονίζει πλήρως την εικόνα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένας όπως είναι ο Θεοδωσουλάκης να βρίσκεται στην βασική ενδεκάδα. Δεν ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ήταν αυτός που έστειλε τον Όφη ουσιαστικά στο League Base του Europa League. Και αρκετοί άλλοι. Τερματοφύλακα είναι ο Λίλο, ο Κρις Μανίτς, ο Νικολάου, Δίκμαν, Αποστολάκης, Κονσάλες, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Νούς, Αϊτό και Θεοδωσουλάκης. Ενώ για τη φιλοξενούμενη ομάδα του Νέστο Βυθόπουλης, Άστρας, Μιέγκα, Ρημιτσάκης, Αμπουτζής, Στολίκοβιτς, το Παλίρης, Γιόνης, Λιπεράκης, Τουτόντα, Κανταβέ και Στέαφ. Είναι η 11 που επέλεξε ο Τίμος Καβακάς. Ο κόσμος είναι ελάχιστος στο παρόν, υπάρχει μια μικρή κινητικότητα έξω από το Παγκρίτιο, αλλά όσο να είναι, είτε και ο αντίπαλος, είναι και η καθημερινή, είναι και η αναμονή για τα μεγάλα παιχνίδια που έρχονται. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό φιλάθλων.
0: Ναι, σίγουρα. Είναι και η μέρα. Αλέξη, δεν ξέρω αν δεν έχεις αντίρρηση να πούμε, επειδή κάθε Τετάρτη είναι το καθιερωμένο ραντεβού εσύ για το τοπικό ποδόσφαιρο και επειδή πλησιάζουμε και προς τα πρώτα επίσημα παιχνίδια και για τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής στο κύπελλο Ερασιτεχνών, Και έχουμε και πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στην Α1.
8: Πρεμιέρα στην Α1 και έχουμε και το κύπελο ερασιτεχνών που ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Να τα πάρουμε από την αρχή. Πολύ δυνατά παιχνίδια. Πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια στο πρόγραμμα του κυπέλου ερασιτεχνών. Χανιά Εργοτέλης για μένα, ίσως από τις καλύτερες ομάδες, αν προσθέσουμε και κάποιες ακόμα του πρωταθλήματος. Δύο ομάδες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν ή τουλάχιστον έχουν την πρόθεση να πρωταγωνιστήσουν βάσει του ρόστερ και των στόχων που έχουν θέσει. Κοντράρονται πρόωρα στο Γάζι, στο γήπεδο του Αλμυρού. Είναι ένα παιχνίδι που για μένα θα δείξει πολλά, αλλά ουσιαστικά μπορεί να μην δείξει τίποτα. Γιατί? Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή, όλες οι ομάδες της ΚΑΜΑ Εθνικής, δεν είναι στο επιθυμητό στάδιο που θα ήθελα να βρίσκονται. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί ένα δυνατό crash test πριν την έναρξη των αγωνιστικών προϋποθέσεων του πρωταθλήματος. Οπότε ενδεχομένως κάποιες ομάδες να μην ρίξουν το βάρος. Όχι στο παιχνίδι το συγκεκριμένο που ανέφερα, αλλά γενικότερα. Ο Εργοτέλης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πρέπει να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Αλλά έχει και πάρα πολλές σημαντικές απουσίες. Έχει παίκτες οι οποίοι ήταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Σόκα, όπως ήταν ο Πατινιώτης, είναι η απουσία του Βάμπη του Παπαδομιχελάκη. Κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πέθαραν από ιώσεις όλο αυτό το διάστημα. Έχει αρκετά θέματα. Απέναντί της είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί βάσει ρόστερ και βάσει της αξίας των ποδοσφαιριστών. Μια ομάδα Super League και έχει ένα προπονητή. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Νίκος Νόμπιας και για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο και για το κριτικό ποδόσφαιρο, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σημαντικό είναι και το παιχνίδι στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο θα διεξαχθεί εκεί ανάμεσα στον ΑΟΑΝ και στον ΠΟΑ. Ο ΑΟΑΝ νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα αυτό της έδρας και ένα σαβαντάζ ότι έχει αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ της, στο ρόστερ του, ενώ ο ΠΟΑ ουσιαστικά είναι μια δεμένη ομάδα, μια ομάδα που με ελάχιστες προσαστερέσεις είναι η ίδια με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Και ξέρετε ότι σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε στην αρχή των αγωνιστικών υποχρεώσεων, αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, πολύ μεγάλη σημασία παίζει και η έδρα του ΑΟΑΝ που πάντα είναι δυνατή. Σημαντικό παιχνίδι δίνει και στο Ρέθυμνο ο Γιούχτας κόντρα στον Ρεθυμνιακό. Ο Γιούχτας που για μένα είναι πολύ καλύτερη ομάδα από πέρυσι, με καλύτερο ρόστερ, με πιο σωστές επιλογές σε όλο το πλάτος του γηπέδου, δηλαδή από την αμυντική λειτουργία μέχρι το κέντρο και την επίθεση. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει. Έχει ένα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος έχει πλάνο στο παιχνίδι του. Απέναντί της είναι ο Ρεθυμνιακός, μια ομάδα που το απέδειξε και στο Μαρκομιχελάκιο στάδιο, ότι είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ αθλητική και σίγουρα το έργο του Γιούχτα κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Το έδειξε στο Μαρκομιχελάκιο που κατέστησε την πρώτη θέση ο Ρεθυμνιακός, ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για κανένα και για μένα θα κάνει αρκετές και πάρα πολλές ζημιές, καθώς η αθλητικότητα, το πάθος, η ομοιογένεια αποτελεί έτσι τα δυνατά χαρτιά της ομάδας του Ρεθυμνιακού. Σημαντικό παιχνίδι δίνει και ο Χερσόνησος στο Πλατανιά κόντρα στην ομάδα, την οφότηση ομάδα του Πλατανιά και όμως προϋοφότησε τις ομάδες, δύο νέες ομάδες. Εκεί πρέπει να δούμε αυτό που έχει φτιάξει ο Μάριος Ζωζουλάκης, αλλά πρέπει να δούμε και ένα αντίπαλο που εγώ προσωπικά δεν έχω εικόνα, αυτό του Πλατανιά. Και τέλος το Τυμπάκι που δέχεται το Παρακάσι, νομίζω ότι είναι η διαφορά κατηγορία που πρέπει να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει το διαβατήριο και την επόμενη φάση η ομάδα του Τυμπακίου. Αυτό πρέπει να το αποδείξει εντός αγωνιστικού χώρου. Έχει δύσκολο έργο με το Βραχάς.
0: Ναι. Και έχουμε για την πρεμιέρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το φετινό πρωτάθλημα στην Α1 κατηγορία της ΕΨΕ, Αλέξη, το Σαββατοκύριακο, έτσι.
8: Ακριβώς. Χωρίς το τεράστιο, το μεγάλο φαβορί, χωρίς τις ομάδες οι οποίες θα αποτελέσουν σάκο του box, ξεκινάει ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να μην είναι ποιοτικά το ίδιο, δηλαδή αρκετοί παίκτες έχουν ανηφορήσει προς τη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων. Όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει το μεγάλο φαβορί, δεν υπάρχουν τα μεγάλα outsider, δεν υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες είναι αυτές που λες θα πέσουν. Υπάρχουν ερωτηματικά, υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες περιμένεις να δεις τι θα κάνουν. Για μένα έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ ο Πάου Κρουσόνα και ο Αλμυρός. Στη συνέχεια θεωρώ ότι εξαιρετικές ομάδες και με βάθος το ρόστερ αλλά και πολύ καλοδουλεμένες ομάδες είναι αυτές του Ρούβα, του Ρωμανού, του Μοχού και των Μαλίων, την οποία δεν την έχω δει αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Και από εκεί πέρα είναι ένας όμιλος ομάδων οι οποίες στην καλή τους μέρα μπορούν να σου κάνουν οποιαδήποτε ζημιά. Θεωρώ ότι από μεριάς ανταγωνισμού το φετινό πρωτάθλημα θα είναι το καλύτερο των τελευταίων χρόνων.
0: Πιο ισορροπημένο, Αλέξη. Πιο ισορροπημένο.
8: Ακριβώς, είναι πιο ισορροπημένο. Δεν υπάρχουν οι μεγάλες διαφορές όπως υπήρχαν και σε μπάτζετ και σε ποιότητα, όπως υπήρχαν πέρυσι με τον Τιμπάκη Χερσόνησο και τον Εργοτέλη. Φέτος δείχνει να έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ και ο Αλμυρός, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες ξεχωρίζουν και θα πάρουν έτσι ένα προβάδισμα. Είναι πολύ καλά, πολύ καλά δουλεμένες ομάδες και είναι αυτό που μου κάνει φέτος εντύπωση στο μεταγραφικό παζάρι είναι ότι δεν πήραν παίκτες απλά για να πάρουν. Πήραν παίκτες εκεί που πονάνε και πήραν παίκτες, είχαν κάνει πολύ προσεκτικές επιλογές στο σύνολό τους. Για μένα ερωτηματικό αποτελεί ο ΠΟΑ Β που εμένα τα πρώτα δείγματα γραφής που έχω δει είναι εξαιρετικά και η Δαμάστα την οποία δεν έχω δει. Εκεί είναι ένα νέο εγχείρημα, αυτό σαν την ιατρική ομάδα του Εργοτέλη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι άλλο. Νομίζω θα ήθελα και το σχόλιο σου, επειδή παρακολουθείς από κοντά το τοπικό ποδόσφαιρο. Έχουμε και την πρώτη παρουσία αύριο του Ηρακλείου Τιδιετή, του Μιχάλη Παπαδάκη, σε αγώνα Champions League, που είναι πολύ σημαντικό νομίζω για την τοπική διαδικασία.
8: Ο Μιχάλης Παπαδάκης για μένα, επειδή παρατηρώ τα βήματά του τα τελευταία χρόνια, πέρα από την ικανότητά του σαν διαιτητής, το διέκρινε το ήθος, το γεγονός ότι ήταν χαμηλών τόνων, ότι ήταν πάντα εργατικός και πάντα έβαζε στόχους και είχε μια στοχοδοφύλωση. Για μένα είναι εξαιρετική στιγμή για το σύνολο του Ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου, ένας διαιτητής δικός μας, ένα παιδί το οποίο ανδρώθηκε, μεγάλωσε εδώ, να βρίσκεται στα σαλόνια του Champions League. Και επειδή τον γνωρίζω και προσωπικά, είναι και χαρά και για μένα, για τον Μιχάλη, να τον βλέπω να διαιτητεύει σε τέτοιο επίπεδο και εύχομαι αυτό να αποτελέσει παράδειγμα για τους υπόλοιπους διαιτητές, ότι όταν ονειρεύεσαι, όταν μάνεις στόχους και όταν παλεύεις για αυτούς τους στόχους, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει.
0: Μάλιστα. Αλέξη, 20 λεπτά πριν τη σέντρα εκεί στο Παγκρίτιο, πόσο κόσμος βρίσκεται εσύ?
8: Καλύτερα να μην κάνουμε πρόβλεψη γιατί μπαίνει σιγά σιγά κόσμος, αλλά είναι πολύ λίγο.
0: Ναι.
8: Είναι αρκετά μικρότερο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από ό,τι ήταν.
0: Νομίζω παίζει ρόλο και η μέρα, παίζει και ο αντίπαλος.
8: Παίζει ο αντίπαλος, παίζει η μέρα, ναι. Αν δεν είναι διαφορετικός ο αντίπαλος, σίγουρα θα ήταν και διαφορετικός ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος θα αδειμονεί για τα επόμενα μεγάλα παιχνίδια.
0: Ναι. Ναι, το επόμενο εντός έδρας
8: πρέπει να δώσει το μεγάλο παρόν.
0: Είναι με τη Hoffenheim, 17 Σεπτεμβρίου.
8: Ακριβώς.
0: Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα, να είσαι καλά.

Πάμε και στον διεθνή χώρο, να ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε μετά την κατάρρευσή του στο 21ο λεπτό του χθεσινού αγώνα της Dortmund με την Villarreal για την πρώτη αγωνιστική της League Phase. Δεν ένιωθε καλά, ξάπλωσε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Είχαν πει αρχικά οι άνθρωποι της Dortmund ότι είχε ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, τελικά μάλλον αφυδάτωση είναι ο λόγος που κατέρευσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας το χθεσινό παιχνίδι. Η έλλειψη υγρών μπορεί να προκαλέσει ζάλι πονοκέφαλο και αύξηση των καρδιακών παλμών και είναι μάλλον αυτός ο παράγοντας που συνδέεται με το περιστατικό του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο νεαρός ο οποίος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, αλλά τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικά. Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί στον αγώνα πρωταθλήματος της Dortmund, που είναι πολύ κοντά για την γερμανική ομάδα και για τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, και μακάρι να μην υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας για τον Καρέτσα. Η Dortmund, η οποία παίζει Σάββατο με την Paderborn στο Dortmund. Πάμε και στα παιχνίδια του Champions League και απόψε. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλα παιχνίδια. 8 παρατέταρτο έχουμε Μπαρτσελόνα Φέγενορντ, τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 4. Την ίδια ώρα 8 παρατέταρτο Στουτγκάρδη Βίκινγκ από το Κοσμοτέ Sport 5. Στις 10 το πολύ σπουδαίο παιχνίδι Λίβερπουλ Ατλέτικο από το Μέγκα και από το Κοσμοτέ Sport 2. 10 και το Νάπολι Άρσεναλ, το οποίο θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 3. Στις 10 Paris Saint-Germain Slovan Bratislava, τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 7. Και στις 10 έχουμε και το παιχνίδι Sporting Galatasaray, τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 6. Τώρα στα χθεσινά παιχνίδια, πέρα από τη νίκη της ΑΕΚ επί της αυστριακής ΛΑΣΚ, είχαμε στο ντέρμπι της αγωνιστικής Real Madrid Inter 2-1, μια δύσκολη νίκη για την Real, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει την εικόνα που είχε στο πρώτο. Η Real που πέτυχε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού 2 γκολ και πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα με τον Εμπαπέ στο 14 και τον Βαλβέρντε στο 23, μείωσε για την ομάδα της Ιταλίας, την Ίντερ, ο Κάρλος Αουγκούστο στο 77. Ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι, παρά την προσπάθεια που έκανε η Ίντερ για να φτάσει τουλάχιστον στην ισοφάριση. Η Ίντερ είχε 21 σούτ συνολικά, 7 στο στόχο, 16 είχε η Ρεάλ, 8 στο στόχο, 4 μεγάλες ευκαιρίες για την Ίντερ, 9 για τη Ρεάλ, 11 κόρνερ για την Ίντερ. Δεν νομίζω άλλη ομάδα να έχει κερδίσει τόσο πολλά κόρνερ στην έδρα της Ρεάλ, και 4 μόλις για την ομάδα της Μαδρίτης. Επίσης στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2. Η Ντόρτμουντ προηγήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, ο Καρέτσας βγήκε στο 27 και πήρε τη θέση του ο Νουανερί, ο οποίος αποκτήθηκε από την Arsenal μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Ο Βέγκα με αυτόν τον γκολ στο 53 έβαλε μπροστά τους Γερμανούς. Ο Μουρίνιο ισοφάρισε στο 66 για την Villarreal. Ο Γκυρασί, ο οποίος είναι σε πολύ καλή φόρμα, έκανε το 2-1 στο 80 και το 3-1 με πέναλτι στο 85. Και με αυτόν τον γκολ ο ίδιος παίχτης στο 93 διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για την γερμανική ομάδα, η οποία τα πηγαίνει περίφημα. Έχει κάνει 3 νίκες, 2 στην Ιταλία, στην Γερμανία, στο γερμανικό πρωτάθλημα και 1 στο Champions League.
Η Manchester City πέρασε νικηφόρα από την Πορτογαλία, επικράτησε τη Πόρτο με 2-0 με τον πρωταγωνιστή τον Χάλαντ, ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ στο 47 και το δεύτερο στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε στη Γαλλία, όπου η Μπέτις νίκησε την Λίλ. Όλα πήγαιναν καλά στο πρώτο ημίχρονο για τη Λίλ, η οποία προηγήθηκε στο 12 με τον Ουέντα. Ο Μπαρτρά ισοφάρισε στο 33, τρία λεπτά αργότερα ο Αλεξάνδρο έκανε το 2-1 για τη Λίλ. Και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου οι Ισπανοί που μπήκαν πολύ δυνατά ισοφάρισαν με τον Μπαρτρά και πάλι στο 49 και με τον Πάρο στο 53 πήραν το προβάδισμα στο σκορ και τα πράγματα έγιναν, θα λέγαμε, πιο εύκολα για αυτούς όταν η Λίλ στο 56 έμεινε με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Ήθαν Εμπαπέ και επικράτησε τελικά η Μπέτις με σκορ 3-2 και με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Άστον Βίλα εκτός έδρας της Μπριζ. Η Άστον Βίλα η οποία προηγήθηκε με τον Μαγκίν στο 11ο λεπτό, ο Βέτλεσεν στο 19 έκανε το 1-1, ο Μπουεντία έβαλε και πάλι μπροστά τους Άγγλους στο 22, ο Τζάκσον στο 43 έκανε το 3-1 για την Άστον Βίλα και απλά στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε στο 61 με πέναλτι του Τρεσόλντι η Μπριζ. Να πω ότι το γκολ που πέτυχε ο Μαρίν της ΑΕΚ είναι μέσα στα υποψήφια για τον τίτλο του καλύτερου γκολ της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Να κάνω μια αναφορά και στο αυριανό πρόγραμμα με το οποίο θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Αύριο λοιπόν 10 Σεπτεμβρίου 8 παρατέταρτο έχουμε τα παιχνίδια Ειντχόβεν Σαχτάρ Φενέρμπαχτσέ Ρώμα, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, και στις 10 Κόμο Λειψία Manchester United Σαμπάμπακου, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγας Λανς. Στο παιχνίδι αυτό διαιτητής είναι ο Βασίλης Φωτιάς και όπως είπαμε είναι δεύτερος βοηθός ο Μιχάλης Παπαδάκης από το Ηράκλειο στο πρώτο του παιχνίδι στο Champions League. Γενικά έχει μια εξαιρετική πορεία ο Ηρακλειώτης διαιτητής. Πάμε και, και σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Σήμερα έχουμε το Super Cup της Βουλγαρίας όπου θα αναμετρηθούν η Λεύσκη και η Τσεσεκά. Οι ομάδες οι οποίες αποκλείστηκαν, η μεν Λεύσκη από την ΑΕΚ, η δε Τσεσεκά από τον Όφη. Και στη συνέντευξη τύπου για το σημερινό παιχνίδι, ο προπονητής της Τσεσεκά, ο Χρήστο Γιάννεφ, ανακοίνωσε ότι αυτό είναι το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο της Τσεσεκά και ότι θα παραιτηθεί μετά τη λήξη του παιχνιδιού, αποχωρεί από την ομάδα. Και το κάνει λόγω της μεγάλης πίεσης που ασκείται και στον ίδιο και στην ομάδα και θεωρεί ότι αν αποχωρήσει θα μειωθεί αυτή η πίεση. Και πραγματικά οι δηλώσεις του δείχνουν τον έντονο προβληματισμό του για την κριτική που δέχεται και τον πόλεμο, όπως είπε, από ανθρώπους που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την Τσέσεκα. Αυτά για την εξέλιξη αυτή. Νομίζω ότι σίγουρα έχει παίξει ρόλο για να βρεθεί σε αυτή τη θέση και να ενταθεί αυτή η κριτική και ο πόλεμος που δέχεται, όπως ο ίδιος είπε, ο Γιάννεφ, και με τον αποκλεισμό που γνώρισε η ομάδα του από τον Όφη στα play-off του Europa League, και φυσικά πάντως που συνεχίζει στα play-off του Conference League. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, να πω για τους φίλους που ρωτάνε για τα παιχνίδια του Europa και του Conference League. Στο Europa League η επόμενη αγωνιστική, μάλλον η πρώτη αγωνιστική της League Face
είναι την άλλη εβδομάδα. Τα παιχνίδια θα γίνουν Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη παίζει ο Ολυμπιακός με τη Γιαγελόνια, 10 το βράδυ στο Καραϊσκάκι, 16 του μήνα. Και μία μέρα αργότερα είναι το παιχνίδι Όφη Χόφενχάιμ. Πιο μετά θα ξεκινήσει το η League Face του Conference League. Συγκεκριμένα πάμε Οκτώβριο. Και αυτό γιατί η League Face του Conference League έχει 6 παιχνίδια για κάθε ομάδα και όχι 8 όπως είναι στο Champions League ή του Europa League. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το πρώτο παιχνίδι στην League Face του Conference, είναι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 15 Οκτωβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Είναι αυτό το παιχνίδι. Να θυμίσω ότι σε λίγα λεπτά ξεκινά το παιχνίδι Όφη Νέστος Χρυσούπολης για το κύπελο Ελλάδας, 5 το απόγευμα. Να επαναλάβω την εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Όφη το παιχνίδι, πολλές αλλαγές. Με Λίλο τερματοφύλακα, τριάδα στην άμυνα με Κρίσμανιτς Νικολάου Ντίκμαν, στα άκρα Αποστολάκη και Μπόρχα Γκονζάλεθ, Κανελόπουλο Καραχάλιου κεντρικούς μέσους, και στην επίθεση Νούσα Ιτόρ και Θεοδοσουλάκης. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε Ραδιοκρήτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Εταιρεία ΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα στις 7.30 ο νέος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με φόντο τα σοβαρά προβλήματα που απειλούν την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου γηπέδου του ΟΦΗ στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά με τη διοίκηση της ΠΑΕ, το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης να διαμορφώνουν ένα κοινό μέτωπο. Η περιοχή των Αθανάτων παραμένει κυβερνητική επιλογή για τη νέα προσωρινή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο Θάνος Πλεύρης ζήτησε ουσιαστικά από Δήμο και Περιφέρεια να καταθέσουν άμεσα κοινή εναλλακτική πρόταση, διαφορετικά ο σχεδιασμός για την περιοχή προχωρά. Με αφορμή τη σχεδιαζόμενη λειτουργία δομής της αποθήκης Κουλούδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί πριν από την έναρξη της λειτουργίας της η επαρκής και οργανωμένη υγειονομική κάλυψη. Στο μεταξύ, νέο περιστατικό μεταναστών σημειώθηκε ανοιχτά του Ηρακλείου. Πρόκειται για 41 άτομα, 32 από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων 2 γυναίκες και 3 παιδιά ηλικίας 6 μηνών, 2 και 11 ετών. Ακόμα στη βάρκα ήταν 5 άτομα από την Αίγυπτο και 4 από την Ερυθρέα. Ξεκινάει αυτή την ώρα η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία Συνέπεια, η οποία θα παρακολουθεί τις πληρωμές από φορείς του δημοσίου σε ιδιώτες προμηθευτές έργων και υπηρεσιών, αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου το Υπουργείο Οικονομικών. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση όπως αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γράμμη Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: επιστροφή στο σχολείο, ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
5: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
0: Η ώρα είναι 7.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα στις 7.30 ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με φόντο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου σταματά το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας. Μετά τον αγιασμό της Παρασκευής, γονείς και μαθητές προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας. Σε σοκ βρίσκεται ο καλλιτεχνικός χώρος και όχι μόνο στο άκουσμα της είδησης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής. Σε τροχιά διεκδικήσεων, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη προτείνουν την καθιέρωση ρήτρας καυσίμου στις μελλοντικές συμβάσεις τους με τους tour operators που θα λειτουργήσει ως σταθερός μηχανισμός προστασίας από τις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών. Υπερπληθυσμός και υποστελέχωση συνθέτουν το σοφρονιστικό κατάστημα στην Αγιά, το οποίο έχει φτάσει στα όρια του με τους υπαλλήλους να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης παραχωρεί αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό αλλά και στην κυβέρνηση λέγοντας ότι εξορκίζει τη δεύτερη κάλπη επειδή γνωρίζει ότι το 70% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανατιμήσεις φωτιά σε στέγαση, καύσιμα και εστίαση με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη. Στα αθλητικά, ο Φινίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Τα γκολ πέτυχαν ο Νούς, Μπόρχα Κονζάλεθ και ο Θεοδοσουλάκης. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι.

ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη

μετά τις 7 το απόγευμα, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη και φυσικά θα πάμε παρέα έως τις 9. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook. Αναζητήστε μας, υπάρχουν κάτι μελωδίες, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Επίσης, στο τηλέφωνο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, 6944-942484. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, τι θα πούμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος που γνωρίζουν όλοι γύρω μας, αυτός που χαμογελά, που μιλά, που εργάζεται, που συναναστρέφεται τους άλλους, που προσπαθεί να δείχνει όπως εκείνος θέλει να τον βλέπουν. Υπάρχει όμως και ένας άλλος, εκείνος που εμφανίζεται όταν κλείνει η πόρτα και μένουμε μόνοι, όταν δεν υπάρχει κανείς για να μας κρίνει, να μας θαυμάσει ή να μας επιβραβεύσει. Εκεί φαίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι πόσο καλοί άνθρωποι φαινόμαστε ή θέλουμε να φαινόμαστε, αλλά ποιοι είμαστε πραγματικά. Απόψε λοιπόν λέω να αφήσουμε για λίγο στην άκρη την εικόνα που δείχνουμε στους άλλους και να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας όταν δεν έχει κοινό. Καλώς ήρθατε!

Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κάνουμε κάτι λάθος και να είμαστε βέβαιοι, σίγουροι, ότι κανείς δεν θα το ανακαλύψει. Κανείς δεν θα μας ζητήσει εξηγήσεις για τίποτα, κανείς δεν θα μας εκθέσει. Εκείνη όμως ακριβώς τη στιγμή φαίνεται κάτι από το χαρακτήρα μας. Όχι επειδή φοβόμαστε κάποια τιμωρία, αλλά επειδή έχουμε μέσα μας κάποια όρια που δεν θέλουμε να τα ξεπεράσουμε. Η εντιμότητα λοιπόν

αποκτά τη μεγαλύτερη αξία της όταν δεν υπάρχει μάρτυρας. Γιατί τότε δεν προστατεύουμε την εικόνα μας. Προστατεύουμε μόνο αυτό που θέλουμε να είμαστε όταν κοιτάζουμε τον εαυτό μας.

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς αλλάζει ένας άνθρωπος όταν μιλά για κάποιον άλλον που δεν βρίσκεται μπροστά? Εκεί δεν χρειάζεται να κρατήσει τα προσχήματα. Μπορεί να δείξει σεβασμό, μπορεί να δείξει κατανόηση, περιφρόνηση ή ακόμα και κακία. Και πολλές φορές ο τρόπος που μιλάμε για κάποιον που δεν είναι παρόν λέει περισσότερα για εμάς παρά για εκείνον. Δεν χρειάζεται να συμφωνείτε με όλους, ούτε να δικαιολογείτε συμπεριφορές που σας ενόχλησαν. Υπάρχει όμως μία διαφορά ανάμεσα στην ειλικρίνεια και στην ανάγκη να μειώσουμε κάποιον. Και αυτή η διαφορά αποκαλύπτει πάρα πολλά για τον άνθρωπο που επιλέγουμε να είμαστε.

Πώς φερόμαστε άραγε σε έναν άνθρωπο από τον οποίο δεν έχουμε να κερδίσουμε απολύτως τίποτα. Εκεί ίσως βρίσκεται ένα από τα πιο καθαρά μέτρα έτσι του χαρακτήρα, γιατί είναι εύκολο να είμαστε ευγενικοί όταν περιμένουμε μία εξυπηρέτηση ή περιμένουμε ένα αντάλλαγμα από κάποιον. Είναι εύκολο να δείχνουμε ενδιαφέρον όταν υπάρχει κάποιο όφελος. Το πραγματικό ενδιαφέρον όμως φαίνεται όταν δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να ανοίξει καμία πόρτα και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα απολύτως. Αν εξακολουθούμε να φερόμαστε με αξιοπρέπεια, τότε η συμπεριφορά μας δεν είναι συναλλαγή, αλλά επιλογή στάσης και επιλογή χαρακτήρα.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδης 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
9: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
10: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
9: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
10: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε σε κάποιον που δεν μπορεί να μας απαντήσει με την ίδια δύναμη που μπορεί να έχουμε εμείς, έχει ιδιαίτερη σημασία. Εκεί φαίνεται αν η δύναμή μας συνοδεύεται και από ευθύνη. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μία αδυναμία και να μην μας συμβεί τίποτα, μπορούμε όμως και να επιλέξουμε να μην το κάνουμε. Η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου δεν φαίνεται όταν έχει απέναντί του έναν ισχυρό αντίπαλο, φαίνεται όταν έχει πλεονέκτημα και αποφασίζει πώς θα το χρησιμοποιήσει. Γιατί η δύναμη χωρίς μέτρο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γίνει αυθαιρεσία. Ενώ η δύναμη που προστατεύει τον άλλον είναι αυτή που δείχνει την πραγματική ποιότητα ενός χαρακτήρα.

Υπάρχουν κάποιες υποσχέσεις που δεν τις γνωρίζει κανένας άλλος παρά μόνο εμείς. Ένα πράγμα, ας πούμε, που είπαμε κάποτε ότι θα το αλλάξουμε. Μία απόφαση που μπορεί να πήραμε σιωπηλά. Κανείς δεν μας ελέγχει αν την τηρήσαμε. Κανείς δεν θα μας ζητήσει λογαριασμό αν την εγκαταλείψαμε. Και όμως κάθε φορά που κρατάμε μία τέτοια υπόσχεση, κάτι χτίζεται μέσα μας. Μαθαίνουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στον ίδιο μας το λόγο. Και αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές εμπιστοσύνης που μπορούμε να αποκτήσουμε οι άνθρωποι.

Να ξέρετε πως ο θυμός αποκαλύπτει πάρα πολλά όταν δεν υπάρχει κανείς να μας συγκρατήσει. Όταν έρθουμε σε αυτήν την κατάσταση, όταν θυμώνουμε, εκείνη τη στιγμή έχουμε την επιλογή να πούμε μια κουβέντα που θα πληγώσει ή όχι. Φυσικά δεν λέω ότι πρέπει να κρύβουμε όσα αισθανόμαστε σε μια στιγμή θυμού, αλλά δεν χρειάζεται κάθε συναίσθημά μας να μετατρέπεται αμέσως σε πράξεις και μάλιστα άσχημες. Ο ώριμος άνθρωπος δεν είναι εκείνος που δεν θυμώνει, αλλά εκείνος που μπορεί να το κάνει αυτό, να θυμώσει, αλλά χωρίς να επιτρέπει στο θυμό να αποφασίζει για λογαριασμό του. Και αυτό δεν φαίνεται πάντα μπροστά στους άλλους. Μερικές φορές συμβαίνει σε εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα που κανείς δεν βλέπει.

Υπάρχει μία μορφή καλοσύνης που δεν χρειάζεται ούτε να ανακοινωθεί, ούτε να επιβραβευτεί, ούτε να δημοσιοποιηθεί. Είναι αυτή η βοήθεια που προσφέρεται και μετά συνεχίζετε τη ζωή σας κανονικότατα. Είναι η στιγμή που διευκολύνετε κάποιον χωρίς να περιμένετε ότι κάτι σας χρωστάει. Δεν χρειάζεται λοιπόν κάθε καλό να ανακοινώνεται. Κάποια πράγματα αποκτούν μεγαλύτερη αξία ακριβώς επειδή μένουν μεταξύ δύο ανθρώπων. Η καλοσύνη δεν μικραίνει επειδή δεν την είδε κανείς, γιατί δεν γίνεται για την εικόνα σας, αλλά επειδή έτσι επιλέξατε να συμπεριφερθείτε. Και πολύ καλά κάνετε.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη γενικές συνελεύσεις σε Μοχό και Ιεράπετρα. Σε ένα βρασμό η τοπική κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου με φόντο τη δημιουργία λατομείου στη θέση Φουσκές. Σε κρίσιμη καμπή αγρότες της Ιεράπετρας που αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων που απειλούν την παραγωγή και το εισόδημά τους. Χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νοσοκομείο Ελπής, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Ο λαϊκός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στο Πανελλήνιο και στον καλλιτεχνικό κόσμο. Σε οριακό σημείο δηλώνω ότι έχουν φτάσει ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης. Με την κινητοποίηση της 10ης και 11ης Σεπτεμβρίου, ο κλάδος εκπέμπει σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεσα και μόνιμα μέτρα στήριξης. Μία νέα πρόκληση έρχεται από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσον αφορά την καταστροφή της Σμύρνης, συνεχίζοντας την προκλητική ρητορική περί απελευθέρωσης. Τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Ανδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι που βρίσκεται για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στη δυνατότητα προσφυγής σε δεύτερες εκλογές, στην πατριωτική εισφορά για τις μεγάλες περιουσίες αλλά και στην πολιτική στρατηγική της Ελλάς αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν τα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Μεγαλύτερος οφειλέτης είναι τα νοσοκομεία, ενώ μέσω της νέας πλατφόρμας Συνέπεια επιχειρείται να εντοπιστούν οι φορείς που καθυστερούν περισσότερο τις πληρωμές. Αύριο στις 11 το πρωί ξεκινά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Η υποβολή μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρή 2,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Υπάρχουν στιγμές που έχετε κάθε δυνατότητα να ανταποδώσετε ένα κακό. Έχετε την ευκαιρία να πείτε την κουβέντα που θα πονέσει, να αποκαλύψετε κάτι που ξέρετε, να κάνετε στον άλλον αυτό που έκανε κάποτε σε εσάς. Και κανείς ίσως να μην σας κατηγορήσει και γι' αυτό. Όμως να θυμάστε πως η εκδίκηση δεν είναι πάντα δικαιοσύνη. Μερικές φορές είναι απλώς ένας τρόπος να συνεχίσετε να συνδέεστε με έναν άνθρωπο που θα θέλατε να είχατε αφήσει πίσω. Ελεύθεροι θα νιώσετε μόνο τη στιγμή που θα έχετε τη δυνατότητα να ανταποδώσετε και εσείς θα επιλέξετε να μην το κάνετε.

Αλήθεια, όταν κάνετε ένα λάθος και κανείς δεν το γνωρίζει, τι ακριβώς κάνετε? Το κρύβετε, το δικαιολογείτε ή το αναγνωρίζετε πρώτα στον εαυτό σας? Δεν είναι εύκολο να παραδεχθούμε οι άνθρωποι ότι κάναμε κάτι που δεν μας αντιπροσωπεύει. Ο εγωισμός προτιμά πολλές φορές μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία από μια δύσκολη αλήθεια. Όμως η αυτογνωσία ξεκινά εκεί όπου σταματά η ανάγκη να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας ως αλάνθαστο. Δεν είναι και δεν χρειάζεται να είναι. Δεν είμαστε τέλειοι, κανείς δεν είναι. Χρειάζεται όμως να μπορούμε να κοιτάζουμε ένα λάθος και να λέμε «αυτό δεν θα το ξανακάνω, δεν θέλω να ξαναγίνει». Και προσέξτε κάτι ακόμα. Ένα λάθος την πρώτη φορά που συμβαίνει, ίσως και να μην είναι λάθος, γιατί μπορεί να μην το ξέραμε ότι ήταν λάθος. Από τη δεύτερη φορά όμως και μετά δεν είναι λάθος. Είναι επιλογή.

Μπορούμε άραγε να προσπαθούμε συνέχεια όταν κανείς δεν μας λέει ένα μπράβο, όταν όλη η προσπάθειά μας περνά απαρατήρητη, όταν δεν υπάρχει ούτε αναγνώριση, ούτε ένα χειροκρότημα. Πολλοί άνθρωποι κουράζονται όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή δεν αισθάνονται ότι κάποιος βλέπει την προσπάθειά τους. Αλλά υπάρχουν πράγματα που αξίζει να τα συνεχίσετε ακόμη και όταν κανείς δεν τα παρατηρεί. Όχι όλα φυσικά, αλλά εκείνα που έχουν σημασία για εσάς. Κάποια στιγμή χρειάζεται να μάθετε να αναγνωρίζετε κι εσείς οι ίδιοι την αξία των όσων κάνετε.

καμιά φορά μπροστά στους άλλους μπορεί να δείχνουμε πάρα πολύ ψύχρεμοι. Όταν είμαστε μόνοι όμως, τι άραγε να λέμε στον εαυτό μας όταν κάτι δεν πάει καλά? Τον προσβάλλουμε, τον θεωρούμε ανίκανο, το θυμίζουμε όλα τα προηγούμενα λάθη που έκανε. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε μέσα μας είναι επίσης μέρος του χαρακτήρα μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δικαιολογούμε τον εαυτό μας σε κάθε λάθος, αλλά να μπορούμε να είμαστε αυστηροί χωρίς όμως να γινόμαστε σκληροί μαζί μας. Γιατί ο εαυτός που θέλουμε να βελτιώσουμε, το μόνο που χρειάζεται είναι καθοδήγηση, όχι κριτική και καταδίκη.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σίγα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η εντυμότητα δεν δοκιμάζεται μόνο όταν υπάρχει έλεγχος, δοκιμάζεται και όταν υπάρχει ευκαιρία. Όταν μπορούμε να πάρουμε κάτι που δεν μας ανήκει και κανείς δεν θα το καταλάβει, όταν μπορούμε να παρουσιάσουμε ως δική μας δουλειά τη δουλειά κάποιου άλλου, όταν μπορούμε να πούμε ένα ψέμα που μπορεί να μας διευκολύνει κάπου να κάνουμε τη δουλίτσα μας που λέμε, εκεί δεν υπάρχει κοινό για να μας κρίνει, υπάρχει μόνο η δική μας απόφαση. Και αυτό σημαίνει αξιοπρέπεια. Να κάνουμε το σωστό ακόμα και όταν το λάθος είναι πολύ πιο εύκολο.

Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου δεν φαίνεται μόνο στις καλές ημέρες, φαίνεται όταν έχει εξαντληθεί και όταν δεν έχει άλλη υπομονή, όταν όλα μπορεί να μας ενοχλούν λίγο παραπάνω, όταν μία απλή δυσκολία μοιάζει ξαφνικά τεράστια, εκεί φαίνεται πόσο χώρο αφήνουμε στους άλλους μέσα στις δυσκολίες μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα ήρεμοι και ευγενικοί, όχι. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε τα όρια μας, αλλά μπορούμε να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τη δική μας ένταση πριν την πληρώσει κάποιος που δεν έφταξε.

Τελικά ίσως ο πραγματικός εαυτός μας να μην είναι αυτός που δείχνουμε στους άλλους, ούτε όμως και εκείνος που κρύβεται από όλους. Ίσως είναι το σύνολο των επιλογών μας, μικρών, μεγάλων. Είναι ο τρόπος που φερόμαστε όταν δεν περιμένουμε καμία ανταμοιβή από πουθενά. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την αδυναμία, το θυμό, την αποτυχία. Κανείς δεν είναι καλός κάθε στιγμή. Κανείς δεν είναι δίκαιος σε κάθε περίσταση. Αλλά όλοι έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε ξανά ποιοι ακριβώς θέλουμε να είμαστε την επόμενη στιγμή.

Ίσως κάποτε, όταν όλα γύρω μας ησυχάσουν, να μείνει μία συνάντηση που να μην μπορούμε να την αποφύγουμε. Η συνάντηση με τον άνθρωπο που είμαστε. Χωρίς ρόλους, χωρίς μάσκες, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς την ανάγκη να πείσουμε κανέναν. Τότε δεν θα έχει και τόση σημασία τι μπορεί να σκέφτηκαν όλοι οι άλλοι για εμάς. Έχει σημασία αν στο τέλος μπορούμε να κοιτάξουμε τη διαδρομή μας και να αναγνωρίσουμε τις επιλογές μας. Αν υπήρξαν λάθη, να τα δούμε. Αν υπήρξαν καλές πράξεις, να μην τις ξεχάσουμε. Και αν υπάρχει κάτι που δεν μας αρέσει ακόμη, πρέπει να θυμόμαστε πως όσο υπάρχει χρόνος, υπάρχει και η δυνατότητα να το αλλάξουμε.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Απόψε δεν κοιτάξαμε τον άνθρωπο που δείχνουμε στους άλλους, αλλά εκείνον που μένει όταν όλοι φεύγουν. Εκείνον που αποφασίζει δηλαδή χωρίς κοινό. Που κρατά ή δεν κρατά μια υπόσχεση. Που κάνει το σωστό χωρίς να περιμένει καμία επιβράβευση. Που μπορεί να θυμώνει, να κάνει λάθη, να φοβάται, να κουράζεται. Αυτός ο άνθρωπος ίσως να είναι και ο πιο σημαντικός από όλους, γιατί η εικόνα προς τα έξω μπορεί να αλλάξει. Η γνώμη των άλλων επίσης μπορεί να αλλάξει. Εκείνο όμως που γνωρίζετε εσείς για τον εαυτό σας, πάντα μένει. Γι' αυτό όταν κάποια στιγμή βρεθείτε μόνοι σας και δεν υπάρχει κανείς να σας παρακολουθεί, μην αναρωτηθείτε αν φαίνεστε καλοί, ρωτήστε όμως τον εαυτό σας κάτι λίγο πιο δύσκολο. Είμαι ο άνθρωπος που θέλω να είμαι? Και αν η απάντηση δεν είναι ακόμη αυτή που θα θέλατε, μην απογοητευτείτε, δεν χρειάζεται να αλλάξουν όλα σε μία μέρα. Μία μικρή διαφορετική επιλογή σήμερα μπορεί να γίνει ένας διαφορετικός άνθρωπος αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να θυμάστε πως ο χαρακτήρας δεν φαίνεται όταν μας κοιτούν, φαίνεται μόνο όταν δεν κοιτάζει κανείς. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω με τα λόγια του Ρίτσαρντ Μπαχ. Αν δεν είναι ποτέ δικό μας το λάθος, τότε δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη γι' αυτό. Και αν δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη, τότε θα είμαστε πάντα θύματά του. Καλό σας βράδυ. Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και πόνο στο στήθος. Ο γιατρός, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, τοποθέτησε βλεφοκαθετήρα και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ο Μαζονάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η είδηση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεγάλης συναυλίας του στην Τεχνόπολη στις 20 Σεπτεμβρίου για τη συμπλήρωση 33 χρόνων παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζονάκης, με καταγωγή από την Νίκαια και οικογενειακές ρίζες από τη Σιτία, είχε διαγράψει περισσότερες από 3 δεκαετίες πορείας στο ελληνικό τραγούδι. Από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες και τις συνεργασίες του, είχε διαμορφώσει μια ξεχωριστή παρουσία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Περιθώριο μερικών ημερών δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης για να προτείνουν εναλλακτικό χώρο για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών που σχεδιάζεται στην περιοχή των Αθωνάτων. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς Δήμος και Περιφέρεια καλούνται να κινηθούν άμεσα για την εξεύρεση νέου χώρου, ενώ οι κάτοικοι ζητούν η αναζήτηση να μην περιοριστεί μόνο στον Δήμο Ηρακλείου. Την ίδια στιγμή, αφήξει μεταναστών συνεχίζονται. Μόλις 74 άτομα έφτασαν το απόγευμα ανάμεσά τους και παιδιά. Όλοι τους φιλοξενούνται στο Ηράκλειο. Η τοπική κοινωνία του Μοχού βρίσκεται σε πλήρη αναβάθμιση των κινητοποιήσεων της, εκφράζοντας την κατηγορηματική της αντίθεση στα σχέδια δημιουργίας του νέου λατομείου στη θέση Φουσκιές. Η αντίδραση των κατοίκων, των τοπικών φορέων αλλά και της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου είναι μαζική, με την τοπική κοινωνία να δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις για να αποτρέψει την υλοποίηση του έργου, το οποίο θεωρεί ότι θα πλήξει ανεπανόρθωτα την ποιότητα ζωής και τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Στην προώθηση της λύσης για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Όφη, στην Κορώνη Μαγαρά, χωρητικότητας περίπου 15.000 θέσεων, συμφώνησαν ΠΑΕ, Ερασιτέχνης Όφη, Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης σε νέα συνάντηση στη Λότζια. Οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν να προχωρήσουν με τα απαιτούμενα τεχνικά και θεσμικά βήματα, με το επόμενο στάδιο τον ορισμό τεχνικού συμβούλου για τη καταγραφή των απαραίτητων μελετών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασαν τους αστροναύτες σε εκδήλωση με περίπου 2.000 προσκεκλημένους και εκπροσώπους 90 χωρών. Μετά από πρόσκληση του Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον Έλληνα αστροναύτη Ανδριανό Γολέμη, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας στον τομέα του διαστήματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επιστημονική πορεία του Γολέμη, αλλά και στην πρόοδο της χώρας, η οποία έχει πλέον εκτοξεύσει 18 δορυφόρους. Τη σκυτάλη από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης παίρνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αύριο αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη στις 12 το μεσημέρι το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας. Περίπου 5 ώρες μετά τη συνέντευξη τύπου της Ζωής Κωνσταντοπούλη, Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη εξαγγελθεί, θα παρουσιάσει σχεδόν το σύνολο του προγράμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται και η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι το τελευταίο κόμμα το οποίο θα μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το ερχόμενο Σάββατο, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στο βήμα. Ο πρόεδρος του κόμματος βρίσκεται ήδη στην πόλη και πραγματοποιεί συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Σήμερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μίλησε στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ασκώντας οξία κριτική στην κυβέρνηση και απατώντας αναλυτικά στις αιτιάσεις για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2025 αναδεικνύουν σοβαρά συστηματικά προβλήματα και σημαντικά μαθησιακά κενά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σχεδόν 1 στους 2 μαθητές στην Ελλάδα δεν διαθέτει το βασικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων σε κρίσιμα αντικείμενα όπως η ανάγνωση και τα μαθηματικά. Στον δρόμο της δικαιοσύνης βρίσκεται υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, με τη συνολική ζημία να υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση προέκυψε από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται 46 πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Στα αθλητικά,

Σάφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου Ελλάδος και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Με ξαναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League σε εξέλιξη.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 1.

0: που στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.